Τα ταξίδια που δεν πήγα, τα καράβια του ουρανού. Να κοιτάζω τα πελάγι με τη φόρα του καινού μου. Να βυθίζω μες στα βάθη τα φτερά μου και να ανεβαίνω

και παίζω μου. Τι να κάνω, έχω γεμίσει ασφιχτικά με καπνό το δωμάτιο σαν πάνω και ο χρόνος.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Άννα Γιαννακίδου.

η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

Μεγάλωσα στο τέρας της πόλης. Ήπια φόβο πολύ, ήπια μόλυνση, ήπια ψέματα. Κατάπια λόγια λιπαρά ξεγλίστρησα από το πόθο μου.

Μεγάλωσα στο τέρας της πόλης. Ήπια φόβο πολύ, ήπια μόλυνση, ήπια ψέματα. Κατά ποια λόγια λιπαρά ξεγλίστρησα από τον πόθο μου να μάθω. Κορόιδεψα τη δίψα μου να δω. Γιατί είμαι εδώ, γιατί είμαι εδώ. Μεγάλωσα με στήματα χημίας, με στήλδος οληψίας, με βλέμματα συμπάθειας και άσκοπης προσπάθειας.

Η ώρα είναι 6. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

You ain't right, Rick.

0: ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Σε κόκκινο συναγερμό βρίσκεται σήμερα ο κρατικός μηχανισμός λόγω του πολύ υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς σε μεγάλο μέρος της χώρας. Στην κατηγορία Red Code έχουν τεθεί η Αττική, η Πελοπόννησος, τα νησιά του Αιγαίου και η Κρήτη, καθώς οι θερμοκρασίες αναμένεται να φτάσουν κατά τόπους στους 40 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι θυελλώδεις άνεμοι και τα χαμηλά ποσοστά υγρασίας αυξάνουν σημαντικά τον κίνδυνο πυρκαγιάς. Στην Αττική, όπου η κατάσταση χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα κρίσιμη, έχουν τεθεί σε ισχύ έκτακτα μέτρα. Κλειστοί παραμένουν δρόμοι στον Ημιτό, καθώς και ο λόφος Φινόπουλου δίπλα στο πεδίο του Άρεως. Σε αυξημένη επιφυλακή βρίσκονται και οι υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων. Περιπολίες, μπλόκα και ντρόνς με θερμικές κάμερες ενισχύουν την επιτήρηση με έμφαση στους μεγάλους χώρους πρασίνου όπως ο Λυκαβητός. Έκτακτα μέτρα εφαρμόζονται επίσης σε περιοχές της Χαλκιδικής, καθώς και σχεδόν σε όλες τις δασικές εκτάσεις της χώρας. Έκκληση για αυξημένη προσοχή και υπευθυνότητα προς όλους, απίφθηνε ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς, μετά τη δεύτερη σύσκεψη της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου που πραγματοποιήθηκε χθες. Στο μεταξύ, δύο συλλήψεις έγιναν σε Μαρούσι και Χίο για παραβάσεις της νομοθεσίας πυροπροστασίας και για πρόκληση πυρκαγιών από αμέλεια. Από την αρχή του Αυγούστου έχουν γίνει περισσότερες από 270 συλλήψεις, ενώ έχουν επιβληθεί και βαριά πρόστιμα για εμπρισμούς από αμέλεια. Ανωδικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου, καθώς παραμένει αβέβαιο πότε και υπό ποιες προϋποθέσεις θα ανοίξουν ξανά τα στενά του Ορμούς. Παρά την ανακοίνωση της Τεχεράνης ότι βρίσκεται στο τελικό στάδιο συμφωνίας με το Ομάν, το Brent ενισχύθηκε πάνω από το 1% ξεπερνώντας τα $84 το βαρέλι, ενώ αντίστοιχη άνοδο κατέγραψε και το αμερικανικό αργό. Την ίδια ώρα η ένταση στην περιοχή παραμένει υψηλή. Περισσότερα από 20 αμερικανικά πολεμικά πλοία συμμετέχουν στις επιχειρήσεις, ενώ 55 εμπορικά πλοία έχουν ανακατευθυνθεί και 4 έχουν ακινητοποιηθεί ή ελεγχθεί. Ο Αμερικανός Πρόεδρος προανήγγειλε ενίσχυση της πίεσης προς το Ιράν, κυρίως μέσω οικονομικών μέτρων, υποστηρίζοντας ότι η χώρα αντιμετωπίζει σοβαρή οικονομική κρίση. Στο εσωτερικό του Ιράν, ο πρώην αρχηγός των Φρουρών της Επανάστασης ανέλαβε επικεφαλής του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας. Παράλληλα, οι Χούθοι επανέλαβαν τις επιθέσεις στη Μόχα και ανακοίνωσαν πλήγματα σε δηληστήριο στη Σαουδική Αραβία. Συνεχίζονται ωστόσο οι Ισραηλινές επιθέσεις στο Νότιο Λίβανο και στη Γάζα, όπου αρκετοί άνθρωποι τραυματίστηκαν χθες το βράδυ. Συνεχίζεται η έρευνα για τις συνθήκες της τραγωδίας στην Πάρο. Κλειστό το beach bar όπου πνίγηκε ο 4χρονος. Ελεύθερος με απόφαση του εισαγγελέα πρωτοδικών Σύρου, ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης, ο οποίος ήταν δηλωμένος και ως ναυαγός σώστης στην πισίνα. Αντιμετωπίζει κατηγορίες για ανθρωποκτονία από αμέλεια, όπως και οι γονείς του παιδιού, οι οποίοι επίσης αφέθηκαν ελεύθεροι. 26 μετανάστες εντοπίστηκαν στη θαλάσσια περιοχή νότια της Γάβδου και διασώθηκαν παρά τις δύσκολες καιρικές συνθήκες που επικρατούσαν κατά τη διάρκεια επιχείρησης. Η Δυτική Ευρώπη κατέγραψε το θερμότερο δίμηνο Ιουνίου-Ιουλίου που έχει καταγραφεί μέχρι στιγμής. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Παρακολούθησης του Κλίματος, η χαμηλή στάθμη των υδάτων στο Ρήνο απειλεί τη διακίνηση εμπορευμάτων με σοβαρές επιπτώσεις στο ευρωπαϊκό εμπόριο. Παραδίδεται σήμερα ξανά στην κυκλοφορία το τμήμα της παλαιάς λεωφόρου Ποσειδώνος από τη λεωφόρο Θησαίος έως την οδό Καποδιστρίου μετά την ολοκλήρωση των εργασιών κατασκευής της νέας οδικής γέφυρας, ανακοίνωσε ο Δήμος Καλλιθέας. Θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο σκόρπισε η είδηση του θανάτου του σπουδαίου ηθοποιού Νίκου Καλογερόπουλου σε ηλικία 74 ετών. Πρόκειται για μία από τις πιο ξεχωριστές φυσιογνωμίες του ελληνικού κινηματογράφου, με καταγωγή από το χαλαζόνι Τριφυλίας, που υπηρέτησε την τέχνη για δεκαετίες από πολλούς διαφορετικούς ρόλους, αφήνοντας το δικό του ιδιαίτερο αποτύπωμα στον ελληνικό κινηματογράφο και την τηλεόραση.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα σχεδόν σε όλη τη χώρα, με παροδικές νεφώσεις το πρωί στην κεντρική Μακεδονία, την Ανατολική Θεσσαλία, την Εύβοια και την Κρήτη. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ, στα ανατολικά υπηρωτικά τοπικά 7 και στο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ. Έως 36 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Ερτ Λάρισας.
1: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ERTSports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.
2: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ERT Λάρισας. Μας ακούτε στους 98,3 στα FM.

πρώτη καλημέρα στους 98,3 στα FM από την ΕΡΤ Λάρισας. Σας λέμε την πρώτη καλημέρα και σας ενημερώνουμε για τα σημαντικότερα γεγονότα στη Λάρισα αλλά και σε όλη τη Θεσσαλία. Ρεπορτάζ, ειδήσεις και συνεντεύξεις που αφορούν την καθημερινότητά μας. Κάθε πρωί από τις 7 ως τις 9 στην ΕΡΤ Λάρισας.

Καλή σας ημέρα και καλή εβδομάδα, κυρίες και κύριοι. Δευτέρα σήμερα, 10 Αυγούστου. Ξεκινάμε με την πρώτη καλημέρα. Σε αυτήν την πρώτη για την τρέχουσα εβδομάδα εκπομπή και βεβαίως πηγαίνοντας προς τον 15 Αύγουστο. Το Πάσχα του καλοκαιριού. Το μικρό Πάσχα του καλοκαιριού, έτσι όπως το λένε πολύ. Λοιπόν, Ερτλάι σας πρώτη καλημέρα. Στο στούντιο βρίσκεται ο Γιάννης Γιάτσικος, στην κονσόλα στη ρύθμιση του ήχου ο Βαγγέλης ο Βούλγαρης και στην επιλογή της μουσικής η Κατερίνα Παπακοσταντίνου. Στο 98,3 Μεγάκλειο στα FM εκπέμπουμε. Στο διαδίκτυο μας βρίσκεται μέσω της ενημερωτικής πλατφόρμας ertaeco.gr 241-062-7020 και 62-7021 το τηλέφωνο επικοινωνίας με το σταθμό. ertlarisaspapakier.gr το email για τα δικά σας σχόλια. 6930-078-326 το Viber του σταθμού. 6930-078-326. Πάμε στο ορτολόγιο. Αγίου Ήρωνος, Αγίου Λαβρεντίου και Ιππολίτου των Μαρτύρων. Η ειρωνία με τον Ήρωνα, η Λαβρεντία με τον Λαβρέντιο και ο Ιππολίτος με την Ιππολίτη. Οι εορτάζοντες και οι εορτάζοντες της σημερινής ημέρας. Σήμερα στη Λυκόβερ της Αττικής πανηγυρίζει και το μοναστήρι σε Αγία Συρήνη της Χρυσοβαλάντου. Πολλοίς κόσμος από όλη την Ελλάδα βρίσκεται από χθες για να συμμετάσχει σήμερα στις εορταστικές εκδηλώσεις που κορυφώνονται. Είχε και αγρυπνία χθες όλη τη νύχτα. Λοιπόν, σαν σήμερα στις 10 Αυγούστου του 1816 στη Φραγκφούρτη γεννιέται το 11ο από τα 14 παιδιά ενός τεχνίτη αλοπινάκων της περιοχής, ο Ανδρή Νεστλέ. Γερμανο-ελβετός επιχειρηματίας από τους πρωτοπόρους στην παιδική διατροφή. Ο πατέρας τον πρόεδρε για την οικογενειακή επιχείρηση, αλλά ο νεαρός επιζητούσε κάτι το διαφορετικό. Στα 20 χρόνια μετακόμισε στο βέβαιο της Ελβετίας. Δούλεψε ως βοηθός στο φαρμακείο του Johann Stein για 5 χρόνια. Το 1839 πήρε την άδεια του φαρμακοποιού. Την περίοδο αυτή γαλοποίησε το όνομά του σε Henry Nestlé, για να ενταχθεί στο γαλλόφωνο περιβάλλον του βέβαιου. Από Heinrich. Το έκανε Ανδρή. Το 1843 διεύρυνε τις ορίζοντές του, άρχισε να ασχολείται με το εμπόριο τροφίμων και ποτών και με την παραγωγή ανθρακούχου νερού και αναψυκτικών. Στις 23 Μαΐου του 1860 παντρεύτηκε την Άννα Εμάν, κόρη γιατρού. Ήταν ένας γάμος που του άλλαξε τη ζωή και τα επιχειρηματικά ενδιαφέροντα. Στράφηκε τότε ο Νεστλέ στην παραγωγή παιδικών τροφών, σε μια περίοδο που η παιδική θνησιμότητα θέριζε ακόμη και στις πιο ανεπτυγμένες χώρες της Ευρώπης. Άλλωστε και η πολυμελής οικογένειά του είχε πληρώσει βαρύ τίμημα, καθώς 6 από τα αδέρφια του είχαν πεθάνει σε νηπιακή ηλικία. Τα 14 παιδιά, τα 6 πέθαναν. Μάλιστα. Ανέστησε από το παρελθόν τις φαρμακευτικές του γνώσεις, δημιουργήσε μια τροφή για νεογνά, τα οποία για διαφορετικούς λόγους δεν μπορούσαν να θυλάσσουν το μητρικό γάλα. Με βασικά συστατικά το αγελαδινό γάλα και τα δημητριακά, το νέο προϊόν ονομάστηκε Farin Lacté. Γρήγορα κέρδισε την εμπιστοσύνη των μητέρων, η νεοσύστατη εταιρεία του Nestlé άρχισε να τα εξάγει σε όλο τον κόσμο. Το 1874 ο Νεστλέ πούλησε το δημιούργημά του για 1.000.000 ελβετικά φράγκα και αποσύρθηκε με τη σύζυγό του στην έπαυλή του στο Βεβέ, στη Βίλα Νεστλέ, για να ασχοληθεί με αγαθοεργίες και κοινοφελείς δραστηριότητες. Πέθανε από καρδιακή προσβολή σε 7 Ιουλίου του 1890. Η Νεστλέ εξακολουθεί να εδρεύει στο Βεβέ της Ελβετίας και είναι σήμερα η μεγαλύτερη εταιρεία παραγωγής τροφίμων και αφεψιμάτων στον κόσμο, με παρουσία στην Ελλάδα από τα τέλη του 19ου αιώνα. Αυτά. Με τον εφευρέτη των παιδικών τροφών, τον Ανδρή Νεστλέ. Πάμε να δούμε τι θα γίνει με τον καιρό για την εβδομάδα που μόλις ξεκίνησε. Στους 39,6 βαθμούς υψηλότερη θερμοκρασία την Κυριακή. 55 μετεωρολογικοί σταθμοί του Αστεροσκοπείου Αθηνών κατέγραψαν θερμοκρασίες μεγαλύτερες των 37 βαθμών σε όλη την Ελλάδα. Ο Λένι Ηλίας 31,6, Αγγελοχώρη, Αγγελόκαστρο, με συγχωρείτε, Έτωλα Καρδανίας 31,3, Καλαμάτα 39,1. Εμείς εδώ δεν είμαστε, από ό,τι φαίνεται, στην
ήμασταν πιο κάτω. Αν και έκανε ζέστη και ήταν η υγρασία ουσιαστικά που επιδεινώνει την κατάσταση και κάνει έτσι την ατμόσφαιρα, σου δημιουργεί μια τάση δυσφορίας. Δεν είναι η ζέστη αυτή καθεαυτή. Λοιπόν, σήμερα Δευτέρα τα πράγματα είναι σαφώς καλύτερα. 36 βαθμοί μέγιστη θερμοκρασία. Θα έχουμε όμως ανέμους, 3 με 4 μπουφόρ από τις 12 το μεσημέρι, 3 μπουφόρ, μετά τις 3, 4 μπουφόρ, μέχρι και τις 9 το βράδυ που θα μειωθούν σε 3 μπουφόρ, θα φυσάει σήμερα. Και γι' αυτό, αν δεν κάνω λάθος, και η Θεσσαλία είναι σε βαθμό επικινδυνότητας 3, κάπου εκεί. Αύριο Τρίτη ανεβαίνει η θερμοκρασία, από τους 36 σήμερα πάμε για 38 βαθμούς, ηλιοφάνεια, 3 με 4 αποφόροι άνεμοι από τις 3 το μεσημέρι μέχρι και τις 9 το βράδυ. Την Τετάρτη πάμε για 40, με βάση την πρόληψη της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. 4 αποφόροι άνεμοι από τις 3 το μεσημέρι και μετά μέχρι και τις 9 το βράδυ που θα μειωθούν σε 2 αποφόρου. Η Τετάρτη από ό,τι φαίνεται θα είναι η πιο ζεστή μέρα της εβδομάδος, στα μέσα της εβδομάδας. 5η 13 Αυγούστου, 38 βαθμοί, ηλιοφάνεια, 3 με 4 αποφόροι άνεμοι από τις 12 το μεσημέρι μέχρι και τις 9 το βράδυ. Την Παρασκευή 34 βαθμοί, πέφτει η θερμοκρασία, 4 αποφόροι άνεμοι από τις 12 το μεσημέρι μέχρι και τις 9 το βράδυ που θα μειωθούν σε 2 αποφόρ. Και το Σάββατο 34 βαθμούς, 3 αποφόροι άνεμοι από τις 12 το μεσημέρι και μετά μέχρι και τις 6 το απόγευμα. Αυτά όσον αφορά τη Λάρισα. 40 υπάρχει πρόληψη για τα μέσα της εβδομάδας, την Τετάρτη 12 Αυγούστου. Και πάμε να δούμε τι θα γίνει και στα Τρίκαλα με την Καρδίτσα. Λοιπόν, στα Τρίκαλα σήμερα Δευτέρα 10 Αυγούστου, 34 βαθμοί μέγιστη θερμοκρασία, καθαρός καιρός, 3 αποφόροι άνεμοι από τις 3 το μεσημέρι μέχρι και τις 9 το βράδυ. Την Τρίτη 36 βαθμοί, 3 αποφόροι άνεμοι από τις 6 το απόγευμα και μετά. Την Τετάρτη 37 βαθμοί, 3 με 4 αποφόροι άνεμοι καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, από τα ξημερώματα της Τρίτης ουσιαστικά. 4 αποφόροι από τις 6 το απόγευμα και μετά μέχρι και τις 9 το βράδυ που θα μειωθούν πάλι σε 3 αποφόροι. Την Πέμπτη 35 βαθμοί μέγιστη θερμοκρασία, 4 αποφόροι άνεμοι στις 6 το απόγευμα μέχρι και τις 9 το βράδυ. Την Παρασκευή 33 βαθμοί, 4 αποφόροι άνεμοι από τις 3 το μεσημέρι μέχρι και τις 9 το βράδυ. Και το Σάββατο 31 βαθμοί, πέφτει ακόμη περισσότερο θερμοκρασία, 2 με 3 αποφόροι άνεμοι καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Αυτά με τα Τρίκαλα. Η μέγιστη θερμοκρασία που θα σημειώσει αυτή την εβδομάδα είναι 37 βαθμοί την Τετάρτη, όταν εμείς θα χτυπάμε 40 εδώ στη Λάρισα. Και να δούμε τι θα γίνει και στην Καρδίτσα και να ολοκληρώσουμε με το σκηνικό του καιρού. Λοιπόν, στην Καρδίτσα σήμερα Δευτέρα 10 Αυγούστου, 35 βαθμοί μέγιστη θερμοκρασία, 3 αποφόροι άνεμοι από τις 3 το μεσημέρι μέχρι και τα ξημερώματα της Τρίτης. 36 βαθμοί την Τρίτη. Την Τετάρτη 38 βαθμοί μέγιστη θερμοκρασία στην Καρδίτσα, 4 αποφόροι άνεμοι από τις 6 το απόγευμα και μέχρι και τις 9 το βράδυ που θα μειωθούν σε 3 αποφόρ. Την Πέμπτη πάμε για 37 βαθμούς, 3 με 4 αποφόροι άνεμοι από τις 3 το μεσημέρι και μετά. Την Παρασκευή 34 βαθμοί, 4 αποφόροι άνεμοι από τις 3 το μεσημέρι μέχρι και τις 9 το βράδυ. Και το Σάββατο 32 βαθμοί. Η Δυτική Θεσσαλία θα έχει έτσι χαμηλές θερμοκρασίες το Σάββατο. Όχι χαμηλές, εντάξει, σε σχέση με τα 37. Η Δυτική Θεσσαλία θα έχει έτσι χαμηλές θερμοκρασίες το Σάββατο. Όχι χαμηλές, εντάξει, σε σχέση με τα 37.

Τίκο και παραθεριστούν για θολό νερό στο δίκτυο ίδρυυσης. Μάλιστα. Θα τα δούμε στη συνέχεια αυτά. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται. Να ξεκινήσουμε με τι, με το εξωτερικό δελτίο βασικά. Γιατί βρίσκεται στο τελικό στάδιο στη Μέση Ανατολή η συμφωνία με το Ομάν για τα στενά του Ορμούζ. Ωστόσο, οι απαιτήσεις του Ιράν από την Αμερική δείχνουν ότι τα πράγματα δεν φαίνεται να εκτονώνονται. Το Ιράν ανακοίνωσε ότι βρίσκεται στο τελικό στάδιο, όπως γράφει το Earth News στην πρώτη σελίδα, μια συμφωνία με το Ομάν, μεταξύ Ιράν και Ομάν, για τον καθορισμό νέων θαλάσσιων διάβλων στα στενά του Ορμούζ. Επαναλαμβάνοντας ωστόσο ότι η επαναλειτουργία της στρατηγικής θαλάσσιας οδού θα εξαρτηθεί από την ικανοποίηση συγκεκριμένων απαιτήσεων από τις ΗΠΑ. Και εδώ βρίσκεται όλη η ουσία της υπόθεσης. Μεταξύ των βασικών όρων της Τεχεράνης περιλαμβάνονται η καταβολή αποζημιώσεων για τις ζημιές από τις αμερικανικές επιθέσεις, 300 δισεκατομμύρια δολάρια, διάβαζα χθες το βράδυ, η άρση των κυρώσεων και ο τερματισμός των στρατιωτικών απειλών κατά του Ιράν. Ο Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε στο Reuters ότι η Ιράν και ο Ομάν βρίσκονται κοντά στη συμφωνία, η οποία θα μπορούσε να ανοίξει το δρόμο για την αποκατάσταση της ασφαλούς διέλευσης πλοίων από τα στενά του Ορμούζ, ένας από τους σημαντικότερους διεθνείς διάβλους μεταφοράς πετρελαίου και φυσικού αερίου, αλλά και λιπασμάτων, να μην τα ξεχνάμε τα λιπάσματα. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, ο κ. Σαράχτσι, δήλωσε την Κυριακή ότι η συμφωνία με το Ομάν βρίσκεται στο τελικό στάδιο, επαναλαμβάνοντας παράλληλα ότι η Τεχεράνη δεν πρόκειται να ανοίξει ξανά τη θαλάσσια οδό εάν η Αμερική δεν εκπληρώσει τις απαιτήσεις του Ιράν. Σύμφωνα με το Ιρανικό πρακτορείο ΜΕΡ, η συμφωνία με το ΟΜΑΝ θα καθορίζει τους νέους διάβλους ναυσιπλοείας που θα χρησιμοποιούνται όταν η Αμερική εκπληρώσει τις προϋποθέσεις και τα στενά του Ορμούζ ανοίξουν εκ νέου. Η Ιράν και η ΗΠΑ δεν διεξάγουν απευθείας διαπραγματεύσεις. Ο Αραχτσί δήλωσε ότι η Τεχεράνη δεν πρόκειται να ξεκινήσει απευθείας συνομιλίες όσο η Ουάσιγκτον παραβιάζει, όπως υποστηρίζει ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, την προσωρινή συμφωνία που υπεγράφει το Ιούνιο. Ωστόσο, όπως ανέφερε, μηνύματα ανταλλάσσονται μέσω μεσολαβητών. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σε συνέντευξή του στο Άξιος ότι η Αμερική τηρεί χαμηλούς τόνους απέναντι στο Ιράν. Διαπραγματευόμαστε μόνο εν μέρη μαζί τους. Απλώς παρακολουθούμε το Ιράν με τον τεράστιο πληθωρισμό του και το γεγονός ότι δεν έχει χρήματα, ανέφερε χαρακτηριστικά. Τώρα, η επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ θα εξαρτηθεί από την καταβολή αποζημιώσεων από την Αμερική για τις ζημιές που σύμφωνα με την Τεχεράνη προκάλεσαν οι εκτεταμένες επιθέσεις. Λοιπόν, οι όροι τερματισμός των περαιτέρω αμερικανικών απειλών κατά του Ιράν, αυτή είναι η επιπλέον όρη. Πάυση της επιθετικής δράσης εναντίον του Ιράν και των συμμάχων σε Λίβανο, Παλαιστίνη, Ιεμένη και Ιράκ, άρση του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού στον κόλπο, άρση κυρώσεων κατά του Ιράν, αποδέσμευση των παγωμένων ιρανικών περιουσιακών στοιχείων. Την ίδια ώρα, οι επιθέσεις που αποδίδονται στο Ιράν κατά της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμού συνοδεύονται από αυξημένη δραστηριότητα των συμμάχων τους στην Ιεμένη, των ανταρτών Χούθη. Οι Χούθη έχουν στοχοποιήσει πλοία σε ένα ακόμη κρίσιμο ενεργειακό θαλάσσιο διάδρομο από την άλλη πλευρά της Αραβικής Χερσονήσου, μεταξύ της Ερυθράς Θάλασσας και του κόλπου του Άντεν. Τον περασμένο μήνα, οι Χούθη ανακοίνωσαν ναυτικό αποκλεισμό κατά της Σαουδικής Αραβίας στην Ερυθρά Θάλασσα ως απάντηση σε αυτό που χαρακτήρισε σαουδαραβική πολιορκία εναντίον της στην Ιεμένη. Το Ριάντα απέριξε την κατηγορία και την Κυριακή οι Χούθη ανακοίνωσαν ότι επιτέθηκαν στο διαδεστήριο Τζαζάν της Σαουδία Αράμκο, δύο μέρες μετά την υπογραφή αμυντικής συμφωνίας από τη Σαουδική Αραβία με την Τουρκία και το Πακιστάν εν μέσω της αυξανόμενης περιφερειακής αστάθειας. Λοιπόν, έχει προκαλέσει πολλές συζητήσεις αυτή η υπογραφή αυτής της συμφωνίας. Είναι αμυντική συμφωνία. Λοιπόν, το Υπουργείο Ενέργειας της Σαουδικής Αραβίας επιβεβαίωσε ότι ξέσπασε πυρκαγιά στο διελιστήριο, η οποία στη συνέχεια κατασβέστηκε χωρίς να αναφερθούν τραυματισμοί. Αυτά. Και βεβαίως, τι άλλο θα έχουμε εκτός από άνοδο στις τιμές του πετρελαίου λόγω της αβεβαιότητας για το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ. Τα συμβόλαια για τον Brent ενισχύθηκαν περισσότερο από 1%, 84 δολάρια το βαρέλι, και στην Αμερική άνοδος 1%, του 1%, πάνω από 1%. Ωστόσο, εδώ στην Ελλάδα, όταν πέφτει το πετρέλαιο, δεν περνάνε άμεσα στην κατανάλωση η πτώση των τιμών. Να τα δούμε αυτά. Η ώρα είναι 7 και 27 πρώτα λεπτά. Πάμε σε ένα τραγούδι, διαφημίσεις και επιστρέφουμε μετά για να δούμε τι γίνεται στην εσωτερική επικαιρότητα, γιατί σήμερα τα πράγματα είναι δύσκολα και για την Αττική. Μαζί με άλλες 6 περιφέρειες, οι αρχές

βρίσκονται ποδός. Είμαστε στον απόϊχο των μεγάλων πυρκαγιών σε Βιωτία και Αττική. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα έχουμε άλλα περιστατικά. Όλα αυτά βεβαίως μαζί με την τοπική επικαιρότητα. Ευθύς αμέσως μετά το τραγούδι και τις διαφημίσεις.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Ερτ Λάρισας.
1: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Earth Larissas. Μας ακούτε στους 98,3 στα FM.
3: Now here comes the musicalist of the past. Get some sunshine. Summertime vibes come back again. Tell all your friend, man. Watch this.

Λοιπόν, επιστρέψαμε μετά τις διαφημίσεις και το τραγούδι. Art Larry, σας πρώτη καλημέρα. 2-41-062-70-20 και 62-70-21 τα τηλέφωνα επικοινωνίας με το σταθμό. Art Larry, σας papakia.gr το email. 6-9-30-07-8-3-2-6 6-9-30-07-8-3-2-6 το Viber του σταθμού για τα δικά σας μηνύματα. Λοιπόν, πάμε λίγο να δούμε τι γίνεται στην... Είπαμε για το τι συμβαίνει στην Μέση Ανατολή, εκεί όπου τα πράγματα εξακολουθούν να βέβαια. Είπαμε, έχουμε συμπληρώσει 5 μήνες και 10 ημέρες. 3 με 4 εβδομάδες, δεν έλεγαν ευθύς εξ αρχής η διάρκεια των βομβαρδισμών από την πλευρά της Αμερικής. Τα πράγματα έχουν αλλάξει. Ας βγάλει ο καθένας τα συμπεράσματά του. Αντιλαμβάνεται ότι όλα αυτά που γίνονται εκεί κάτω θέτουν πολλά πράγματα ένα αμφιβόλο σε σχέση με την καθημερινότητά μας. Και το κυριότερο βεβαίως, αυτό που έχει πληγεί τουλάχιστον έτσι όπως γράφεται και δηλώνεται και από ξένα ιδιοσιογραφικά πρακτορία, είναι ότι έχει τρωθεί η παγκόσμια ηγεμονία της Αμερικής. Λοιπόν, είπαμε, είναι σε κατάσταση, κάπως έτσι αρχίζουν να ανεβαίνουν πάλι οι τιμές του πετρελαίου. Σε κάθε περίπτωση, οι τιμές του βαρελίου δεν δικαιολογούν, τουλάχιστον εδώ, τις τιμές που βρίσκονται τα καύσιμα. Ο κρατικός μηχανισμός βρίσκεται σε αυξημένη ετοιμότητα. Θα έχουμε υψηλές θερμοκρασίες που θα φτάσουν τοπικά μέχρι και τους 40 βαθμούς σε συνδυασμό με ανέμους και έντονη ξηρασία που βεβαίως δημιουργούν ζητήματα όσον αφορά τις πυρκαγιές. Λοιπόν, η περιφέρεια Αττικής σε red code μαζί με τα κύθυρα. Περιφερειακές ενότητες Κορινθίας, Αργολίδας, Αρκαδίας και Λακωνίας στην Πελοπόννησο. Κρήτη, Βιωτία, Φθιώτιδα, Φωκίδα και Εύβοια, συμπεριλαμβάνει στη Σκύρου, στην Στερεά Ελλάδα. Λέσβος, Χίο, Σάμο, Ικαρία, στο Βόρειο Αιγαίο, Κυκλάδες στο Νότιο Αιγαίο και η Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐα στην Δυτική Ελλάδα. Από εμάς στα κίτρινα, δηλαδή στην κατηγορία κινδύνου υψηλή, είναι η Μαγνησία με τις βόρειες σποράδες. Σε κατάσταση συναγερμού, είπαμε, είναι οι προηγούμενες περιοχές που αναφέραμε, δεν είναι και λίγες. Μισή Ελλάδα είναι σχεδόν. Άλλο θέμα που έχει σχέση με τα ανασφάλιστα οχήματα. Οι ενστάσεις για τα ανασφάλιστα οχήματα θα εξετάζονται σε σύντομο χρόνο με τη λειτουργία δύο γραφείων διοικητικών ελέγχων. Ένα στη Μονάδα Ειδικών Οικονομικών Ελέγχων Αττικής και ένα στην Μακεδονία που συστήνει ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων. Με τη βοήθεια βεβαίως θα χρησιμοποιεί και τεχνητή νοημοσύνη. Μέχρι τώρα ένας ελεγκτής πρέπει να ανοίγει κάθε ένσταση, να διαβάζει τα έγγραφα και να διασταυρώσει τα στοιχεία με ασφαλιστικές εταιρείες στο Μητρό των Οχημάτων. Στο εξής, η τεχνητή νοημοσύνη θα διαβάζει και θα αναλύει τα έγγραφα, ενεργά ασφαλιστήρια συμβόλαια, πιστοποιητικά κλοπήσια ακινησίας που επισυνάπτει ο πολίτης και θα ετοιμάζει εισήγηση προς τους ελεγκτές. Η εισήγηση θα περιλαμβάνει πρόταση αξιολόγησης, δίκτυα εμπιστοσύνης και αιτιολόγηση, διευκολύνοντας και επιταχύνοντας το έργο των ελεγκτών. Δεν δεσμεύει την κρίση του αρμόδιου οργάνου, το οποίο διατηρεί την αποκλειστική αρμοδιότητα λήψης της τελικής απόφασης. Η απόφαση αυτή θα καταχωρίζεται στο πληροφορικό σύστημα διαχείρισης διασταυρωτικών ελέγχων οχημάτων μέσω της ενιαίας ψηφιακής πύλης του δημοσίου. Λοιπόν, αυτά. Πάμε να δούμε τώρα εδώ τι γίνεται στην τοπική επικαιρότητα. Να ξεκινήσουμε με τον Πλαταμόνα, εκεί όπου αρκετοί λαρισαίοι βεβαίως αυτό που λέγαμε πριν. Αυξάνονται οι αναφορές δημοτών για προβλήματα στην ποιότητα του πόσιμου νερού. Σύμφωνα με τα όσα έχουν αναφέρει σε αναρτήσεις τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, κάτοικοι και παραθεριστές, το νερό στο δίκτυο έδρευσης σε αρκετές περιπτώσεις τρέχει θολό ή και σκούρο, πιθανότατα λόγω ύπαρξης χώματος στο δίκτυο. Λοιπόν, σε περιοχές όπως την Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης υπάρχουν αναφορές για μόνιμο πρόβλημα εδώ και ένα χρόνο. Στην οδό Μοσχόφ έχουμε σκούρο νερό και στην αρχή της Ολύμπου έντονη θολότητα στις βρύσες. Λοιπόν, αυτά αναφέρουν οι πολίτες που διαμαρτύρονται στον Πλαταμόνα εν μέσω βεβαίως της κορύφωσης της
τουριστικής κίνησης. Δεν πέφτει καρφίτσα και στον Πλαταμόνα και στα παράλια χθες. Πατήσ' με πατώσε. Σε όσους αρέσει ο συνωστισμός, είναι η καλύτερη περίοδος. Σε όσους θέλουν τις παραλίες λίγο πιο χαλαρές, δεν είναι περίοδος για μπάνιο. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα. Αυτή την περίπτωση τα λέγαμε, δεν προλάβει να ουσιαστικά, όπως λέμε στην δημοσιογραφική γλώσσα, να στεγνώσει το μελάνι και με το δημοσίευμα που έχουμε στο Earth News, αλλά και με τη συνέντευξη που κάναμε με τον εκπρόσωπο τύπου της ελληνικής αστυνομίας εδώ στην Θεσσαλία, τον Πέτρο του Παπαδημητρίου, για τις απάτες. Ιδιαίτερα αυτή την περίοδο, όπως φαίνεται, είναι σε έξαρση το η πρόφαση με τους τεχνικούς του ΔΔΕ και τις διαρροές ρεύματος. Δεν υπάρχει διαρροή ρεύματος, τα παιδιά τα είπαμε, μας τα είπε και ο άνθρωπος εδώ. Όταν έχεις διαρροή ρεύματος, πέφτει ο γενικός στο σπίτι. Βαγγέλη, πες και εσύ τίποτα, εσύ που είσαι τεχνικός και γνωρίζεις από αυτά. Έτσι δεν είναι? Όταν έχεις διαρροή ρεύματος στο σπίτι, δεν πέφτει ο γενικός? Ναι. Υπάρχει ρελέ διαφυγή σε όλα τα σπίτια. Δεν υπάρχει όλα. Είναι υποχρεωτικό, ακριβώς αυτό λέω. Είναι υποχρεωτικό, θα πρέπει να είναι πολύ παλιό το σπίτι για να μην έχει ρελέ διαφυγής. Έτσι δεν είναι? Πάλι υπάρχει, ναι, βεβαίως. Υπάρχει ρελέ διαφυγής. Ας πούμε ότι υπάρχουν ελάχιστες εξαιρέσεις σε κάποια πολύ παλιά σπίτια, αλλά ρελέ διαφυγής υπάρχει. Και όταν έχεις διαρροή, πέφτει το ρεύμα. Τόσο απλά. Θα σε πάρει άλλος από το τηλέφωνο και θα σου πει: έχεις διαρροή ρεύματος? Όταν όλα λειτουργούν κανονικά μέσα στο σπίτι, έτσι δεν είναι? Είναι τελείως εξωπραγματικό αυτό. Τέλος πάντων, τι να πω, και όμως. Εδώ τώρα στην προκ... Ακριβώς, ναι. Ναι, ακριβώς. Τι να πει κανείς. Λοιπόν, υπάρχει μία αντίστοιχη υπόθεση εξαπάτησης, όπως γράφει εδώ τον Λάρισα, όπου επιστρατεύθηκε και η τεχνητή νοημοσύνη. Αρκετές χιλιάδες ευρώ κατάφεραν επιτίδη να αποσπάσουν. Έχει εντοπιστεί υλικό από κάμερες ασφαλείας στην ευρύτερη περιοχή της πολυκατοικίας, το οποίο εξετάζει προκειμένου να διαπιστωθεί αν έχουν καταγραφεί κινήσεις των δραστών πριν μετά την παραλαβή της λίας, και θεωρείται ιδιαίτερα σημαντικό καθώς ενδέχεται να δώσει στοιχεία για πρόσωπα, οχήματα ή τη διαδρομή που ακολούθησαν οι δράστες μετά την αποχώρησή τους από το σημείο. Ο τρόπος δράσης βεβαίως δείχνει ότι οι αετονίχηδες, οι απατεώνες, το είχαν μελετήσει προσεκτικά το θέμα, γιατί με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης είχαν καταφέρει να εξασφαλίσουν δείγμα φωνής της μητέρας και τηλεφωνώντας με την πρόφαση ότι είχαν καλέσει λάθος αριθμό. Χρησιμοποίησαν εργαλεία επεξεργασίας φωνής και μίλησαν βεβαίως, ενώ έλειπαν οι γονείς, στο μικρό παιδί, ότι μιλούσε πραγματικά με τη μητέρα του. Πίστηκε ότι υπήρχε σοβαρό πρόβλημα με την ηλεκτροδότηση του διαμέρισματος ο πιτσιρικάς, το παιδί, και κίνδυνος πυρκαγιάς, και ακολούθησε οδηγίες που του δόθηκαν. Βρήκε χρήματα και κουσμήματα μέσα στο σπίτι, τα μετέφερε σε σακούλες στην πιλωτή της πολυκατοικίας και τα πήραν οι επιτίδη, τα τσίπησαν. Εξυπακούεται ότι οι απατεώνες έδρασαν με πολύ συγκεκριμένη μεθοδολογία και πολύ καλή οργάνωση. Τώρα θα δούμε πώς θα αξιοποιηθεί το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας, που μπορεί να αποδειχθεί καθοριστικό για την εξέλιξη της έρευνας. Πάντως αυτό που οφείλουμε να πούμε και να το τονίσουμε για μία ακόμη φορά είναι ότι δεν θα πρέπει να δίνεται σημασία σε διάφορα που ακούτε από το τηλέφωνο. Ότι υπάρχει το τάδε πρόβλημα, υπάρχει διαρροή, ότι είναι ο λογιστής που ζητάει προσωπικούς κωδικούς ή οτιδήποτε άλλο, ότι τι έγινε ατύχημα, όλα αυτά τα περίεργα, ότι δικαιούστε κάποια επιδότηση ή fuel pass ή επιστροφή φόρου. Όλα αυτά γίνονται με αυτόματες διαδικασίες μέσω της ΑΔΕ και του λογαριασμού του τραπεζικού που έχετε δηλώσει μέσω του λογιστή σας. Όλα τα άλλα είναι άλλα λόγια να αγαπιόμαστε.

Λοιπόν, πάμε τώρα. Τα φάρσαλα εντάσσονται στην ενέργεια αντιχαλαζική προστασία του ΕΛΓΑ. Μιλάμε για 190.000 στρέμματα. Αυξάνονται από 6 εκατομμύρια σε 6.300.000 στρέμματα, με την περιοχή των φαρσάλων εντάσσεται στο έκταση, στο πρόγραμμα της αντιχαλαζικής προστασίας. Δίνει λύσεις, αυτό είναι το μόνο βέβαιο, αν και υπάρχουν περιπτώσεις όπως με τις πρόσφατες χαλαζοπτώσεις στον Τέρναβο, όπου και τα, όπως μας έλεγαν οι εκπρόσωποι των αγροτών, και τα αεροπλάνα βεβαίως επιστρατεύτηκαν, αλλά δεν ήταν δυνατό να αποδώσουν τα αναμενόμενα, με αποτέλεσμα να πέσει πολύ χαλάζι, προκαλώντας καταστροφή και πολύ μεγάλες ζημιές στην ευρύτερη περιοχή και από την Ελασσόνα. Ξεκίνησε, κατέβηκε προς τον Τύρναβο και έφτασε μέχρι και το Κιλελέρι χαλαζόπτωση. Και στον Τύρναβο έγινε ο κακός χαμός εκεί. Λοιπόν, τώρα στην πολιτική επικαιρότητα υπάρχουν δημοσιεύματα στον Ελεύθερο Τύπο που λένε ότι αναμένεται απόβαση στα τέλη Αυγούστου στη Θεσσαλία. Είναι μια περιοχή που συγκεντρώνει αρκετή δυσαρέσκεια από τους κόλπους των αγροτών. Ότι αυτό συνεπάγεται βεβαίως για την κυβέρνηση εν ώψη εκλογών. Τώρα το πότε θα γίνουν, ας πούμε ότι θα γίνουν στο τέλος της τετραετίας, αν και υπάρχουν και αστάθμητοι παράγοντες, ποτέ δεν ξέρουν πώς εξελίσσονται τα πράγματα. Γιατί υπάρχει μια γενικότερη, είναι πολύ ρευστά τα πράγματα και σε γεωπολιτικό επίπεδο αλλά και σε γεωοικονομικό. Πώς θα βγει αυτός ο χειμώνας όταν, για παράδειγμα, οι αποθήκες, οι δεξαμενές, τα αποθέματα φυσικού αερίου σε όλη την Ευρώπη είναι στο ναδύρ. Τόσο απλά. Η κυβέρνηση βεβαίως στη Θεσσαλία αντιμετωπίζει τις επιπτώσεις της αρέσκειας που έχει εκφραστεί από τον αγροτικό κόσμο. Υπάρχουν μεγάλες εκκρεμότητες, σημαντικά έργα υποδομής. Δεν είναι καθόλου τυχαίο, θα τα δούμε και στα πρωτοσέλιδα του τοπικού τύπου, ότι η γέφυρα στον Παλαιό Πύργο είναι ακόμη κατεστραμμένη. 3 χρόνια μετά τον Ντάνιελ. Λοιπόν, τι να πει κανείς. Και κάποιοι παίρνουν το ρίσκο και περνάνε. Μας τα είχε πει παλαιότερα και ο Δήμαρχος Αγιάς, ο κ. Γκουντάρας, ότι το χειμώνα η κατάσταση της γέφυρας εγκυμονεί κινδύνους. Γιατί κατεβάζει νερά ο Πηνιός και λειτουργεί ως ένα φυσικό φράγμα. Οδηγεί στο δέλτα του Πηνιού ποταμού. Τι να πει κανείς. Όλα αυτά στην Ελλάδα του 21ου αιώνα συμβαίνουν. Η ώρα είναι 7:47 πρώτα λεπτά. Πάμε σε ένα τραγούδι και αμέσως μετά θα συνεχίσουμε με τα πρωτοσέλιδα του τοπικού τύπου.

Παλιά καλή μουσική από τη δεκαετία του 80, Καζέμπο. Βαγγέλη. Λοιπόν, επιστροφή με τα πρωτοσέλιδα τοπικού τύπου. Συνεχίζουμε. Πρώτη καλημέρα. Ερτλάρισα. Να υπενθυμίσουμε τα τηλέφωνα επικοινωνίας με το σταθμό 2410-62-7020 και 62-7021. Ανοιχτή πληγή γράφει η Ελευθερία στο πρώτο θέμα. Τρία χρόνια μετά η γέφυρα του Παλαιόπυργου ακόμη βουλιάζει. Είμαι βυθισμένη, επικίνδυνη και καθημερινά σε χρήση χώρες, εργοτάξιο και πρόοδο. Τι να πει κανείς. Μνημείο αδιαφορίας, τίποτε περισσότερο. Τρία χρόνια μετά τον Ντάνιελ, η γέφυρα του Παλαιόπυργου παραμένει γκρεμισμένη και επικίνδυνη. Εξακολουθεί να χρησιμοποιείται από κατοίκους και αγρότες που δεν μπορούν να αντέξουν την παράκαμψη των 30 χιλιόμετρων. Παρά την υπογραφή σύμβασης, οι εργασίες δεν έχουν ξεκινήσει, αφήνοντας την περιοχή σε μόνιμη ομοιρία. Για να δούμε πότε θα ξεκινήσουν. Η σύμβαση μπορεί να υπεγράφει, αλλά το θέμα βεβαίως είναι το ίδιο εδώ και τρία χρόνια. Σπασμένη στη μέση και στις άκρες, εκεί που πατάει στα βάθρα τα δύο η γέφυρα, παρόλα αυτά υπάρχουν, έχει μια φωτογραφία και με ένα αυτοκίνητο, ένα αγροτικό που τη διασχίζει. 30 καλοκαίρια ιστορίας. Η Πολωνία αγάπησαν την περιοχή και έκαναν το κόκκινο νερό δικό του θερινό σπίτι. Βρίσκεται πολύ ψηλά στην εκτίμηση και στα μέσω των διαφόρων πλατφορμών, έτσι, του TripAdvisor, αν δεν κάνω λάθος, και άλλων πλατφορμών, το κόκκινο νερό στους Πολωνούς, οι οποίοι έρχονται από τις αρχές του καλοκαιριού και συνεχίζουν βεβαίως εδώ και χρόνια. 30 χρόνια, 3 δεκαετίες. Χτίζει αντοχή η Θεσσαλία, έργα, αποζημιώσεις, φράγματα και νέες υποδομές αλλάζουν το τοπίο μετά τις θεομηνίες, στόχους ένα μοντέλο ασφάλειας. Ανοίγουν πανιά στον τουρισμό, αλλιευτικός, βιωματικός και καταδυτικός τουρισμός δίνουν νέο εισόδημα στους αλλιείς. Υπάρχουν και στην περιοχή εδώ, αλλά και στα παράλια της Μαγνησίας έχουν γίνει κάποιες κινήσεις. Το συζητούσα τον Ιούλιο που ήμουν εκεί στη Μελίνα, έχουν γίνει αιτήσεις για κάποιες άδειες για αλλιευτικό τουρισμό. Για αυτούς που θέλουν να τρώνε το ψάρι τους φρεσκότατο, έτσι δεν είναι, Βαγγέλη? Καύσωνας και αδιαχώρητος στα παράλια της Λάρισας. Γέμισαν ομπρέλες, χιλιάδες εκδρομές κατέληξαν Αγιώκα, Μποβελίκα, Σωτερίτσα, Στόμιο και Μεσάγκαλα. Θύμισε η μέρα αιχμής, χιλιάδες επισκέπτες αναζήτησαν δροσιά στις παραλίες. Πόρια ανάσα για την κτηνοτροφία το 2026. Ανακοινώθηκαν ενισχύσεις για εισόδημα, ζωοτροφές και προστασία από ζωονόσους. Τέσσερις ημέρες δράση και δημιουργία στη Ραψάνη. Αθλητισμός, κεραμική και εργαστήρια από το πρόγραμμα προαγωγής αυτοβοήθειας. Θα τα πούμε στη συνέχεια, στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, λίγο μετά τις 8.30. Θα μιλήσουμε εκεί. Γιατί οι δράσεις συνεχίζονται και στη Ραψάνη. Επιστημονική διάκριση για τον Δημήτρη Ευθυμίου, προσκεκλημένος ομιλητής στο μεταπτυχιακό της Ιατρικής Σχολής. Θα διδάξει για το διαβητικό πόδι, μεταφέροντας εμπειρία 25 ετών στην προσθετική αποκατάσταση. Θετικές θερινές εκπτώσεις με χαμηλό τζίρο. Το τελευταίο πράγμα που σκέφτεσαι είναι τι θα πάρεις τα καθημερινά. Το σούπερ μάρκετ είναι που ταλαιπωρεί την καθημερινότητα των πολιτών. Καλοκαιρινή γιορτή πολιτισμού στην Ανατολή, μοναδικές βραδιές, εργαστήρια τέχνης και δράσεις για παιδιά και ενήλικες. Υπονομεύεται το κράτος δικαίου. Λιακούλια, λυπής ενσωμάτωση της Ευρωπαϊκής Οδηγίας για τη ΣΛΑΠ. Τις αγωγές, εν αέρια αντιχαλαζική προστασία στα φάσαλα, θωρακίζονται 190.000 στρέμματα. Να αλλάξει το πλαίσιο αποζημιώσεων για τα βιολογικά. Ο Μάξιμος Χαρακόπουλος το ζητάει αυτό, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας εδώ στη Λάζα και γραμματέας κοινοβουλευτικής ομάδας. Στον Ιερό Ναό της Αγίας Άνης λειτουργήσε ο Μητροπολίτης Ιερώνυμος. Η περιφέρεια στηρίζει τις δράσεις του ξένου Αραψάνης, ο χάρτης πληρωμών από ΙΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ. Το ιστορικό και φημισμένο παζάρι των Φαρσάλων. Τα ραντάρ που κόβουν κλίση στην Εθνική Οδό αντάμωσαν για 19η φορά οι Νιβολιανίτες. Λοιπόν, αυτά από το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Ελευθερία. Έχουμε και το χτύπημα από το χώρο του σπόρου, να το ξεχάσουμε. ΑΕΛ, μήνυμα μάχης πριν το κύπελο. Επιθετικότητα ζητά ο Φερδόπουλος, πλήρες ετοιμότητα ενόψη των τρικάλων. Η ΑΕΛ οδεύει στο πρώτο επίσημο παιχνίδι της χρονιάς απέναντι στα Τρίκαλα.
Λοιπόν, αυτά από την πρώτη σελίδα της Εφημερίδας Ελευθερία. Για να δούμε τι άλλο υπάρχει διαθέσιμο.

Λοιπόν, δεν βλέπω άλλο διαθέσιμο πρωτοσέλιδο να έχουμε, ούτε το είναι εφημερίδα Κόσμος. Σήμερα Δευτέρα, όχι, όχι. Λοιπόν, πάμε μουσικά μέχρι και το Earth News Radio για να δελτιοδύσουμε την εσωτερική και τη διεθνή επικαιρότητα και επιστρέφουμε για να ανοίξουμε λίγο μετά τον κύκλο των συζητήσεων, γιατί θα μιλήσουμε για τα νέα δεδομένα που φέρνει η συγχώνευση κάποιων ΔΕΙΑ με την ΕΙΑΘ και την ΕΙΔΑΠ και κατά πόσο αυτό, γιατί λέγαμε και την περασμένη εβδομάδα με αφορμή βεβαίως και την συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου, ότι η Ένωση των ΔΕΙΑ αναμένεται να προσφύγει νομικά, χαρακτηρίζοντας αντισυνταγματική με βάση και την γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας τη συγκεκριμένη κίνηση. Θα τα δούμε στη συνέχεια. Ο Νίκος Καρδούλας έκανε κάποιες εκτιμήσεις για το κατά πόσο τελικά οδηγούν σε βελτίωση κάποιων όρων και προϋποθέσεων αυτή η κίνηση. Θα τα συζητήσουμε ευθύς αμέσως μετά το δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio.

0: ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Ισχυρή ανεμίωση 9 μποφόρ και υψηλές θερμοκρασίες θέτουν σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού τον κρατικό μηχανισμό για εκδήλωση πυρκαγιάς σε μεγάλο μέρος της χώρας. Στην κατηγορία Red Code έχουν τέθει η Αττική, η Πελοπόννησος, τα νησιά του Αιγαίου και η Κρήτη. Στην Αττική, όπου η κατάσταση χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα κρίσιμη, έχουν τεθεί σε ισχύ έκτακτα μέτρα. Κλειστοί παραμένουν δρόμοι στον Ημιτό, καθώς ο Λόφος Φινόπουλου δίπλα στο πεδίο του Αραιός. Σε αυξημένη επιφυλακή βρίσκονται και οι υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων. Περιπολίες, μπλόκα και ντρόουνς με θερμικές κάμερες ενισχύουν την επιτήρηση, με έμφαση στους μεγάλους χώρους πρασίνου όπως ο Λυκαβητός. Έκτακτα μέτρα εφαρμόζονται επίσης σε περιοχές της Χαλκιδικής, καθώς και σχεδόν σε όλες τις δασικές εκτάσεις της χώρας. Έκκληση για αυξημένη προσοχή και υπευθυνότητα προς όλους, απίθυνε ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς, μετά τη δεύτερη σύσκεψη της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου που πραγματοποιήθηκε χθες. Σε εξέλιξη παραμένει η δασική πυρκαγιά στο Μουζάκι του πύργου Ηλίας, ωστόσο δεν απειλεί κατοικημένες περιοχές. Στο μεταξύ, δύο συλλήψεις έγιναν σε Μαρούσι και Χίο για πρόκληση πυρκαγιών από αμέλεια, ενώ από την αρχή του Αυγούστου έχουν γίνει περισσότερες από 270 συλλήψεις. Ανωδικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου, καθώς παραμένει αβέβαιο πότε και υπό ποιες προϋποθέσεις θα ανοίξουν ξανά τα στενά του ορμούς. Το Brent ξεπέρασε τα $84 το βαρέλι. Την ίδια ώρα η ένταση στην περιοχή παραμένει υψηλή. Περισσότερα από 20 αμερικανικά πολεμικά πλοία συμμετέχουν στις επιχειρήσεις, ενώ 55 εμπορικά πλοία έχουν ανακατευθυνθεί και 4 έχουν ακινητοποιηθεί ή ελεγχθεί. Ο Αμερικανός πρόεδρος προανήγγειλε ενίσχυση της πίεσης προς το Ιράν, κυρίως μέσω οικονομικών μέτρων. Στο εσωτερικό του Ιράν, ο πρώην αρχηγός των φρουρών της Επανάστασης ανέλαβε επικεφαλής του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας. Παράλληλα, οι Χούθη επανέλαβαν τις επιθέσεις στη Μόχα και ανακοίνωσαν πλήγματα σε δηληστήριο στη Σαουδική Αραβία. Συνεχίζονται ωστόσο οι Ισραηλινές επιθέσεις στο Νότιο Λίβανο και στη Γάζα. Συνεχίζεται η έρευνα για τις συνθήκες της τραγωδίας στην Πάρο. Κλειστό το beach bar όπου πνίγηκε ο 4χρονος. Ελεύθερος με απόφαση του εισαγγελέα πρωτοδικών Σύρου, ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης, ο οποίος ήταν δηλωμένος και ως ναυαγωστός της για την πισίνα, αντιμετωπίζει κατηγορίες για ανθρωποκτονία από αμέλεια, όπως και οι γονείς του παιδιού, οι οποίοι επίσης αφέθηκαν ελεύθεροι. Τον σχηματισμό προκαταρκτικής κατεπήγουσας δικογραφίας διέταξε ο εισαγγελέας εφετών Αιγαίου για την προσγείωση ιδιωτικού ελικοπτέρου στα βράχια του Σαρακίνικου στην Μήλο, και ενώ στην περιοχή βρισκόταν δεκάδες λουόμενοι. Σε ακρόαση από την αρχή πολιτικής αεροπορίας καλείται ο πιλότος του. 26 μετανάστες εντοπίστηκαν σε θαλάσσια περιοχή νότια της Γάβδου και διασώθηκαν παρά τις δύσκολες καιρικές συνθήκες που επικρατούσαν κατά τη διάρκεια επιχείρησης. Η Δυτική Ευρώπη κατέγραψε το θερμότερο δίμηνο Ιουνίου-Ιουλίου που έχει καταγραφεί μέχρι στιγμής. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Παρακολούθησης του Κλίματος, η χαμηλή στάθμη των υδάτων στο Ρήνο απειλεί τη διακίνηση εμπορευμάτων με σοβαρές επιπτώσεις στο ευρωπαϊκό εμπόριο. Παραδίδεται σήμερα στην κυκλοφορία το τμήμα της παλαιάς λεωφόρου Ποσειδώνος από τη λεωφόρο Θησαίος έως την οδό Καποδιστρίου, μετά την ολοκλήρωση των εργασιών κατασκευής της νέας οδικής γέφυρας, σύμφωνα με το Δήμο Καλλιθέας. Θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο σκόρπισε η είδηση του θανάτου του σπουδαίου ηθοποιού Νίκου Καλογερόπουλου σε ηλικία 74 ετών. Πρόκειται για μία από τις πιο ξεχωριστές φυσιογνωμίες του ελληνικού κινηματογράφου, με καταγωγή από το χαλαζόνι Τριφυλίας, που υπηρέτησε την τέχνη για δεκαετίες από πολλούς διαφορετικούς ρόλους, αφήνοντας το δικό του ιδιαίτερο αποτύπωμα στον ελληνικό κινηματογράφο και την τηλεόραση.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα σχεδόν σε όλη τη χώρα, με παροδικές νεφώσεις στις πρωινές ώρες στην Κεντρική Μακεδονία, την Ανατολική Θεσσαλία, την Εύβοια και την Κρήτη. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ, στα ανατολικά ηπειρωτικά τοπικά 7 και στο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ. Έως 36 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Ερτ Λάρισας.
1: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και υφή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreeceoneculture.gr.
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Ερτ Λάρισας. Μας ακούτε στους 98,3 στα FM.

0: Λοιπόν, ξεκινάμε. Είπαμε βεβαίως και πριν το δελτίο ειδήσεων με όλη την εσωτερική και τη διεθνή επικαιρότητα ότι θα κάνουμε μια κουβέντα με τον Νίκο τον Καρδούλα, ο οποίος έκανε μια έρευνα για το πόσο τελικά προκύπτει όφελος με αφορμή συγχωνεύσεις συγκεκριμένων ΔΕΙΑ. Εμάς εδώ βεβαίως στη Θεσσαλία μπορεί να μην μας αφορά το θέμα, ωστόσο όλη η τοπική αυτοδιοίκηση και η ένωση των ΔΕΙΑ είναι ενάντια στην προωθούμενη έτσι, συγχώνευση σε άλλες περιοχές της χώρας, πατώντας βεβαίως την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, και θα υπάρξουν και νομικές ενέργειες, όπως είπε στο πρόσφατο Δημοτικό Συμβούλιο προ δύο εβδομάδων ο Δήμαρχος Λαϊσίνου και ο Στανάσης Μαμάκος, ενημερώνοντας το σώμα. Έχουμε στην άλλη άκρη τηλεφωνική την άλλη άκρη του τηλεφώνου τον Νίκο τον Καρδούλα να μας πει περισσότερα. Καλημέρα κύριε Καρδούλα, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα Γιάννη, καλή εβδομάδα. Καλημέρα και στους κρατές και καλό εβδομάδα διακοπών.
0: Έτσι. Καλό 15 Αύγουστο να έχουμε και να βάλει μεγάλο χαρτί το χέρι της, γιατί αυτά που γίνονται πέριξ έτσι, της Μεσογείου και όχι μόνο, καλά δεν είναι και τίποτα καλό δεν προϊονίζουν.
1: Πού θα πάει να ξαναφρώσει για 2-3 μέρες. Απ' την άλλη μεριά είχαμε και το νομοσχέδιο αυτό που είπαστε, την επέκταση των της ΕΙΔΑΠ και της ΕΙΑΘ Θεσσαλονίκης σε 43 δήμους. Εγώ το έκανα μια ερευνούλα σχετικά κατά πόσο θα επιβαρύνει τσέπη των γιακών καταναλωτών σε αυτούς τους δήμους ή θα
0: οφειλούν τον τελικό καταναλωτή ακριβώς, ναι.
1: Και εκεί οι καταναλωτές βασικά αν φαινούνται επιβαρύνονται. Δεν έπιασα όλο το νομοσχέδιο από την αρχή, έπιασα μόνο την τσέπη των καταναλωτών. Και το συμπέρασμα είναι ότι στους 43 δήμους που γίνεται επέκταση η ΕΙΔΑΠ και η ΕΙΑΘ, στους 26 έχουμε όφελος, οι καταναλωτές, κερδίζουν δηλαδή σε σχέση με το ότι πλήρωναν στους δήμους τους. Σε 2 δήμους έχουμε ίδια κατάσταση και σε 15 δήμους έχουμε επιπλέον επιβάρυνση.
0: Αυξήσεις.
1: Έχουμε αύξηση δηλαδή με την επέκταση. Με την συνένωση δηλαδή των τοπικών ΔΕΙΑ με τις άλλες δύο. Αυτό είναι το γενικό συμπέρασμα. Και σε σταθμισμένο μέσο όφελος, δηλαδή και στους 43 δήμους, είναι 16 ευρώ το χρόνο. Είχα βγάλει.
0: Η μείωση. 16 ευρώ το χρόνο είναι η μείωση.
1: 16 ευρώ το χρόνο είναι το όφελος που έχουν
0: το όφελος.
1: Τα οικιακοί καταναλωτές. Στους 43 δήμους, αλλού έχουμε ζημιά, αλλού έχουμε όφελος. Το σύνολο όμως ανάλογα με τα νοικοκυριά βγαίνει 16 ευρώ το χρόνο όφελος. Επίσης, από τους 43 δήμους, 29 χρέωναν και ίδρυσε και αποκέντρωσε, έκαναν 2 πίνακες και για να είναι πιο η σύγκριση καλύτερη, και οι άλλοι δήμοι, οι υπόλοιποι, 14 χρέωναν μόνο για νερό. Τώρα, να πούμε λίγο αναπεριφέρεια,
0: ναι, βέβαια.
1: Τα γενικά συμπεράσματα και να πούμε και σε νούμερα.
0: Ναι, και μετά να κάνουμε έτσι και κάποια σχόλια. Σας ακούμε, ναι.
1: Λοιπόν, στην περιφέρεια Αττικής όπου θα επεκταθεί η ΔΕΙΑ, όπου δεν ήταν δηλαδή. Έτσι.
0: Ναι.
1: Είναι 17 δήμοι εκεί πέρα που θα επεκταθεί. Στους 13 δήμους προκύπτουν κέρδη. Σε 2 δήμους δεν υπάρχουν διαφορές και σε 2 δήμους προκύπτουν απώλειες. Πάμε λοιπόν στην ΕΙΑ Θεσσαλονίκη τώρα. Περιφέρεια Θεσσαλονίκης. 2 από τους δήμους ωφελούνται, οι υπόλοιποι 4 έχουν απώλειες στα εισοδήματα. Χαλκιδική, 4 από τους 5 δήμους έχουν, όπου υπάρχει και ένα πρόβλημα νερών από ό,τι διαβάζουμε τελευταία.
0: Ναι, βέβαια, υπάρχουν ζητήματα εκεί.
1: 4 από τους 5 δήμους ωφελούνται και σε έναν προκύπτουν απώλειες. Τώρα στις υπόλοιπες περιοχές Εύβοιας, 7 δήμους Εύβοιας, 4 ωφελούνται, 3 έχουν απώλειες. Στην Βιωτία 2 από τους 6 ωφελούνται, 4 έχουν απώλειες. Είναι πολύ λίγα τα λεφτά που πληρώνουν εκεί πέρα κατοίκη και δεν τους συμφέρει η ΕΙΔΑΠ. Και στη Φωκίδα το ίδιο, σε έναν απώλειες, σε έναν όφελος. Αυτά είναι τα γενικά στοιχεία. Τώρα μεγαλύτερα ωφέλη έχουν τα νοικοκυριά. Στο Δήμο Σιθωνίας 89 ευρώ το χρόνο, μετά πάμε στη Δήμο Στιβαίων 78 ευρώ το χρόνο, Κασάνδρας 73 ευρώ το χρόνο, Φιλής 63 ευρώ το χρόνο, Νέας Προποντίδας 52 ευρώ το χρόνο, Θέρμης 51. Βλέπουμε δηλαδή ότι τα πιο πολλά έσοδα είναι κυρίως στην Χαλκιδική, που ωφελούν τα νοικοκυριά. Και απώλεια, στη μεγαλύτερη απώλεια την έχω ο Δήμος Δέλτα Θεσσαλονίκης, 91 ευρώ το χρόνο. Μετά πάμε ο Δίστομο, 83 ευρώ το χρόνο. Και η Βόλβη, γύρω στα 60 ευρώ το χρόνο. Αυτά είναι τα γενικά στοιχεία.
0: Αυτά είναι τα γενικά στοιχεία και τα συμπεράσματα έτσι από μια ανάλυση που κάνατε βάζοντας κάτω τα δεδομένα, τα αριθμητικά. Τώρα, οι μειώσεις αυτές και οι αυξήσεις προκύπτουν βεβαίως από το κόστος που είχαν ιδέα του τι χρέωναν.
1: Ναι, εγώ έκανα δηλαδή τι χρέωνε η ιδέα, ο Δήμος Ιθονίας δηλαδή, ναι.
0: Να πάρουμε ένα Δήμο.
1: Για ίδρυψη και αιτήγη αποθέτευση το 2026. Τι χρέωνε αντίστοιχα η ΕΙΑΔ της Θεσσαλονίκης που θα πάει αυτός ο Δήμος.
0: Ναι, που θα συγχωνευτεί η ΔΕΙΑ του Δήμου Ιθονίας με την ΕΙΑΔ. Ναι.
1: Για το 26 και τη διαφορά τους.
0: Μάλιστα. Έτσι, αυτό προκύπτει. Τώρα, το θέμα είναι ότι με την συγχώνευση θα διατηρηθούν τα ίδια τιμολόγια, θα αναπροσαρμοστούν προς τα κάτω, θα αναπροσαρμοστούν προς τα πάνω, ανάλογα με τα έργα, παρεμβάσεις αυτά. Ναι.
1: Έχουν ίδια τιμολόγια, δεν νομίζω να έχουν διαφορά. Δεν το γράφει κάπου που θα αλλάξουν το νομοσχέδιο, θα αλλάξουν τα τιμολόγια με τη συγχώνευση. Έχουν ενιαίο τιμολόγιο.
0: Άρα παραμένουν στα ίδια όσον αφορά τις χρεώσεις τους. Λέω, ναι. Ξέρετε τι λέω, μερικές φορές το ξέρετε κι εσείς ότι η ουσία κρύβεται στις λεπτομέρειες. Γιατί με την συγχώνευση ενδεχομένως μπορεί να προκύψουν επιπλέον λειτουργικά κόστη και να υπάρξει κάποια αναπροσαρμογή ενδεχομένως. Είτε προς τα
1: πάντα. Δεν νομίζω. Εγώ πάντως από το νομοσχέδιο που διάβασα στην Τροχάδη, δεν διαπίστωσα πουθενά ότι θα γίνουν κάποιες ειδικές τιμές σε κάποιες ΔΕΙΑ που θα ενσωματωθούν με την ΕΙΑΘ και την ΕΙΔΑΠ. Αυτό που λέει είναι ότι θα μεταφερθούν τα πάγια κόστη, τα λειτουργικά έξοδα, οι υπάλληλοι, όλοι θα πάνε, θα αλλάξουν έδρα δηλαδή, θα αλλάξουν όλα τα στοιχεία, τα οικονομικά στοιχεία και το προσωπικό θα πάνε στις ΕΙΔΑΠ και ΕΙΑΘ αντίστοιχα, και οι οποίες βέβαια έχουν συνολική τιμή όπου και αν βρίσκονται. Δηλαδή στην Αθήνα, Αττική και Θεσσαλονίκη όπου υπάρχουν αυτές, είναι οι ίδιες χρεώσεις όλους τους Δήμους.
0: Ναι, κατάλαβα. Οπότε...
1: και επίσης στην Ανατολική Αττική υπάρχουν Δήμοι που δεν έχουν και ακόμα αποχέτευση. Εκεί στην περιφέρεια Αττικής δεν έχουν αποχέτευση. Ήδη η ΕΙΔΑΠ τους την κάνει. Ήδη έχει ξεκινήσει εδώ και χρόνια που τους την κάνει. Κάποια στιγμή επειδή οι Δήμοι τους χρεώναν μόνο ίδρυψη, θα χρεώσει και εκεί αποχέτευση.
0: Αποχέτευση. Οπότε θα έχουμε αύξηση στα τιμολόγια.
1: Δεν θα έχουμε αύξηση. Ήδη, άμα δείτε στην Ανατολική Αττική, έχουμε σχεδόν από τους που πάει η ΕΙΔΑΠ, όλοι οι Δήμοι κερδίζουν.
0: Ναι.
1: Όλοι οι Δήμοι κερδίζουν. Γιατί χρεώναν μόνο για ίδρυψη. Απλώς με την αποχέτευση να πάνε γύρω στα ίσια. Όταν θα τελειώσει η αποχέτευση και θα τους χρεώσει.
0: Ναι, όταν και εφόσον. Καλά, εμείς εδώ στη Λάρισα έχουμε τη ΔΕΙΑΛ, η οποία είναι, πώς το λένε, ηγέτιδα επιχείρησης σε επίπεδο ίδρυψης και αποχέτευσης. Δεν είναι εκεί το ζήτημα. Μιλάμε για μια εντελώς διαφορετική κατάσταση. Ωστόσο, το ξέρετε κι εσείς και το έχουν πει βεβαίως και οι δήμαρχοι και εδώ από την περιοχή μας και από τη Θεσσαλία, ότι υπάρχουν ζητήματα που έχουν σχέση με το ενεργειακό κόστος για τις ΔΕΙΑ, τα χρέη που ενδεχομένως, όλα αυτά τι γίνονται, αντιμετωπίζονται με αυτή τη διαδικασία, κύριε Καρδούλα, μέσα στο νομοσχεδίο.
1: Βασικά μια παράγραφος γράφει όλα τα πάγια έσοδα, έξοδα, λειτουργικά, περιουσία των ΔΕΙΑ που θα πάνε ΕΙΔΑΠ και ΕΙΑΦ, θα πάνε σε αυτές πλέον. Τις παραδίδουν δηλαδή οι Δήμοι. Τώρα, επειδή πολλοί λένε και ότι ιδιωτικοποιείται το νερό και να το νερό.
0: Ναι, είναι σύσσωμη και η Ένωση των ΔΕΗ, αλλά και οι δήμαρχοι όλοι, και εδώ ο δικός μας ο δήμαρχος, ο κ. Μαμάκος, είναι αντίθετοι και λένε ότι υπάρχει απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας και αναμένονται και κινήσεις, τουλάχιστον από τους δήμους που θίγονται. Ναι.
1: Όσον αφορά αυτά που ξέρω εγώ, είναι ότι η ΔΑΠ και η ΙΑΤ δεν είναι ιδιωτικές εταιρείες, είναι δημόσια ενδεχόμενες υπηρεσίες κοινή ωφέλεια.
0: Είναι ανώνυμες εταιρείες, δεν είναι ανώνυμες
1: εταιρείες. Είναι ανώνυμες εταιρείες, αλλά είναι ελεγχόμενες από το δημόσιο.
0: Κατάλαβα,
1: για να δεν είναι. Αυτό τι σημαίνει, αυτά τα ξέρουν οι ειδικοί.
0: Κατάλαβα. Εσείς, όχι, φυσικά. Ναι. Όχι. Ναι. Απλά αυτό που επικαλούνται τουλάχιστον και θα ήθελα λίγο και τη δική σας άποψη, οι εκπρόσωποι της αυτοδιοίκησης είναι ότι όπου έγιναν προσπάθειες στο εξωτερικό, σε άλλες χώρες, ευρωπαϊκές, για να περάσει το νερό στα χέρια ιδιωτών, τελικά μετά, αφού είδαν ότι το μοντέλο απέτυχε, επανήλθε υποκρατική εποπτεία.
1: Δεν είναι ακριβώς, δεν πάμε σε ιδιώτες, δηλαδή δεν πουλούνται όλες, δεν πάνε όλες οι ΔΕΗ σε ιδιώτες, ούτε η ΕΙΔΑΠ και η ΙΑΤ, σύμφωνα με αυτά που καταλαβαίνω εγώ, δεν είναι αποκλειστικά ιδιώτες.
0: Mm-hmm.
1: Είναι... Και να πω και κάτι άλλο.
0: Ναι.
1: Η ΕΙΔΑΠ, υπάρχουν πάρα πολλοί, αυτή τη στιγμή κάνω μια έρευνα για τα νερά ίδρυυσης αποχέτευσης σε όλους τους δήμους της χώρας. Έτσι.
0: Mm-hmm.
1: Μέχρι στιγμής έχω διαπιστώσει δεν είναι και από τις ακριβότερες εταιρείες η ΕΔΑΠ και η ΕΙΑΤ.
0: Mm-hmm.
1: Όταν η ΕΔΑΠ χρεώνει μέσω όρο 167 ευρώ το χρόνο ετησίως στα νοικοκυριά που είναι, υπάρχουν δήμοι που χρεώνουν μέχρι και 400 ευρώ ετησίως στα νοικοκυριά τους. Οι αντίστοιχες δημοτικές επιχειρήσεις ίδρυσης αποχέτευσης.
0: Ναι, ανάλογα με τις ανάγκες.
1: Δεν το πάμε και... δηλαδή όπως το θέλουμε, υπάρχουν και αυτά τα θέματα. Επίσης βλέπω υπάρχουν θεματηρίες δημάρχων για τη συνένωση, από αυτό που θα πάνε τώρα στη
0: ναι.
1: συνένωση. Το να πληρώνεις λιγότερα και να επιβαρύνουν την νοικοκυριά των δικαιολογών. Υπάρχουν όμως και κάποιοι δήμοι που φωνάζουν, γιατί ενώ είναι πολύ ακριβότεροι από τις ΕΙΔΑΠ και ΕΙΑΤ, και αυτοί δεν μαρτύρονται. Αυτό δεν το καταλάβω.
0: Για να δούμε.
1: Αυτό δεν μπορώ να το καταλάβω.
0: Σίγουρα όλα αυτά θα κρυφθούν στην πράξη. Πώς θα λειτουργήσει και το μοντέλο και πώς θα εξυπηρετούνται οι πολίτες σε σχέση με τις βλάβες, με τον εξυγχρονισμό των δικτύων, έτσι δεν είναι? Γιατί είπαμε,
1: ναι.
0: Εμείς εδώ, σαν ΔΕΙΑΛ, σαν Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυσης και Αποχέτευσης στη Λάρισα, είμαστε έτη φωτός μπροστά σε σχέση με άλλες. Αυτό φαίνεται.
1: Ναι, η Λάρισα είναι πολύ μπροστά.
0: Ναι.
1: Και θα έλεγα, επειδή έχω συγκεντρώσει και αρκετά στοιχεία για το νομό Λάρισα.
0: Mm-hmm.
1: Σε προκαταλητικό επίπεδο είναι τώρα η διάρκεια της έρευνάς μου. Στη Λάρισα ο ακριβότερος δήμος είναι ο Κεντελέρ για το νερό και αποχέτευση.
0: Ναι.
1: Μετά Φάρσαλα, Ελασσόνα, Τέμπη. Ο Λαρισαίων είναι πέμπτος. Είναι πολύ κάτω και έχει πολύ καλές υπηρεσίες. Αγιάς και ο πιο φθηνός είναι ο Τυρνάβου.
0: Μάλιστα.
1: Σε επίπεδο Θεσσαλίας πάμε στην άλλες υπηρεσίες. Αγιάς και ο πιο φθηνός είναι ο Τυρνάβου.
0: Μάλιστα,
1: σε επίπεδο Θεσσαλίας πάμε

0: ευρώ. Δηλαδή, καταλαβαίνετε τις διαφορές.
1: Ναι, ναι, είναι μεγάλες οι διαφορές, σαφέστατα. Βεβαίως. Και μιλάμε.
0: Δεν είναι όλα
1: άσπρο μαύρο. Δεν είναι όλα άσπρο μαύρο. Ναι, αυτή είναι η άποψή σας.
0: Υπάρχουν ιδέα που κάνουν. Που... χρεώνουν ακριβά, διά που χρεώνουν φθηνά, μια μέση κατάσταση είναι η ΔΑΠΗ, από ό,τι κατάλαβα μέχρι τώρα.
1: Αυτό βεβαίως που έθεσε και ο Δήμαρχος μέσα, τον ακούγοντάς τον στο Δημοτικό Συμβούλιο Συνεδρίας και παίξαμε και το ηχητικό, είναι ότι δεν γίνεται καθόλου λόγος για το αρδευτικό νερό. Είναι ένα μεγάλο θέμα μέσω του συγκεκριμένου νομοσχεδίου, το οποίο είναι στο 75%.
0: Και η άρδευση πάει στην ΔΑΠΗ, επίσης γίνεται και φορέας άρδευσης της Θεσσαλίας.
1: Για να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα και πού. Πώς θα λειτουργήσουν στην πράξη και για τους δήμους.
0: Αυτό είναι μια συνένωση όλη τη Θεσσαλία σε ένα φορέα. Τώρα πώς θα γίνει αυτό θα το δούμε στην πορεία.
1: Ναι, όντως. Θα το δούμε και
0: γιατί
1: τι.
0: Γιατί περνάνε και οι υπηρεσίες άδρευσης στις ΕΙΔΑΠ και η ΙΑ. Δεν είναι μόνο η αποχέτευση και νερό.
1: Ναι, κατάλαβα.
0: Και η ίδρυση.
1: Για να δούμε. Στην πράξη.
0: Πορεία. Ακόμα,
1: ναι, είμαστε στην αρχή, ναι.
0: Αυτό θέλει και ένα χρόνο ακόμα από τώρα για να γίνει. Μέχρι το από μία 8 υποτίθεται θα εφαρμοστεί. Και αν υπάρχουν δυσκολίες, γράφει το νομοσχέδιο και δεν τελειώσει, μπορεί να πάρει και παράταση.
1: Κατάλαβα. Μάλιστα, για να τα δούμε.
0: Δεν είναι τωρινό, εντάξει. Έχουμε ένα χρόνο μπροστά να το δουν οι Δήμοι.
1: Είμαστε ουσιαστικά στα πρώτα βήματα. Για να δούμε τι βηματισμό θα έχει αυτή η διαδικασία, πώς θα εξελιχθεί, τι αντιδράσεις και όλα αυτά. Και το κυριότερο, πώς θα αποτυπωθεί στην τσέπη του, στην καθημερινότητα του πολίτη. Γιατί αυτό δεν είναι το ζητούμενο.
0: Το εγώ και αυτό το έπιασα από τη μεριά της τσέπης. Τώρα τα άλλα τα διαδικαστικά, αν είναι νόμιμα, δεν είναι νόμιμα, συμβούλοι επικρατείας, δεν είναι.
1: Ναι,
0: εγώ πήγα σε μια πολίτη τι συμφέρει τους πολίτες, τους δημότες. Ναι. Και μάλιστα τα σχόλια που είχα στη δημοσίευση, κατάλαβα ότι θέλουν οι δημότες. Σε κάποιες περιοχές θέλουν τη συνένωση.
1: Κατάλαβα. Κύριε Καρδούλα, σας ευχαριστώ πολύ για αυτή τη συνομιλία που είχαμε. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Αυτό είναι το μόνο.
0: Ωραία, καλό Δεύτερο Αύγουστο.
1: Επίσης, να είστε καλά. Καλή ξεκούραση.
0: Καλημέρα, Γιάννη, καλημέρα.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας.
1: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
2: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
1: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
2: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
1: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
3: Στο σκακιστικό πρόγραμμα «Σαχμάτ» βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτ στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
4: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φίλων.
3: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
4: Say Chess!
3: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα ΣΑΧΜΑΤ.
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας. Μας ακούτε στους 98,3 στα FM.
5: Οι ειδήσεις από τη Θεσσαλία.
6: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Ένορκη διοικητική εξέταση διατάχθηκε στο νοσοκομείο του Βόλου για καταγγελία που είδε το φως της δημοσιότητας μέσα από κοινωνικά δίκτυα, σύμφωνα με την οποία ειδικευόμενος καρδιολόγος την Παρασκευή 7 Αυγούστου επιτέθηκε στη Συνοδό Ασθενούς. Το περιβάλλον του γιατρού αναφέρει ότι αυτός δέχτηκε την επίθεση. Ρήπανση του Κουσμπασανίου του ποταμού στη Νέα Λεύκη από τη ροκομικά απόβλητα καταγγέλει η Λαϊκή Συσπήρωση Θεσσαλίας, αφήνοντας αιχμές κατά της Περιφερειακής Αρχής ότι δεν παρεμβαίνει για να τη σταματήσει και να αποδοθούν ευθύνες στους υπεύθυνους. Χορτολιβαδική έκταση περίπου 15 στρεμμάτων έκαψε η φωτιά που ξέσπασε λίγο μετά τα μεσάνυχτα της περασμένης Παρασκευής στην περιοχή του Βελεστίνου κοντά στη βιομηχανική περιοχή. Στην κινητοποίηση συμμετείχαν 40 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ και εθελοντές και 9 οχήματα. Υπεγράφει από τον Δήμαρχο Καρδίτσας η σύμβαση για την υλοποίηση της αναβάθμισης υποδομών της κεντρικής δομής του Μουσείου Πόλης. Διπλάσια έκταση πρασίνου δημιουργείται στο Δήμο Λαρισαίων σύμφωνα με τα στοιχεία της Δημοτικής Αρχής μέσα σε μια πενταετία, με τα συνολικά στρέμματα που βρίσκονται υπό τη φροντίδα και επίβλεψη αρμόδιας Διεύθυνσης Πρασίνου να ανέρχονται πλέον σε 1.120 στρέμματα από 650 που ήταν το 2021. Πρόκειται για εκτάσεις πρασίνου, η φροντίδα των οποίων ανατίθεται σε αναδόχους μέσω διεθνούς διαγωνισμού συνολικού προϋπολογισμού περίπου 4,87 εκατομμύρια ευρώ που θα κατανεμηθούν στα έτη 2027 και 2028 με χρηματοδότηση από ίδιους πόρους. Υψηλός χαρακτηρίζεται και σήμερα ο κίνδυνος για εκδήλωση πυρκαγιάς στην περιοχή του Πηλίου αλλά και του Αλμυρού Μαγνησίας, σύμφωνα με το χάρτη που έδωσε στη δημοσιότητα η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Προχωρούν οι διαδικασίες για την ανάθεση της σύνταξης του Master Plan της ΔΕΙΑ Καρδίτσας. Να κρατήσει υπό τον έλεγχό της την αρδευτική δραστηριότητα και να μην την παραχωρήσει στον Οργανισμό Διαχείρισης Υδάτων Θεσσαλίας, επιλέγει τουλάχιστον στην παρούσα φάση η ΔΕΙΑΛ. Όπως αναφέρει ο αντιπρόεδρος της επιχείρησης, ο κ. Καλόγυρος, η άρδευση δεν αντιμετωπίζεται ως μια δραστηριότητα από την οποία η ΔΕΙΑΛ θα πρέπει απλώς να απαλλαγεί. Αντίθετα, υποστηρίζει ότι έχει προηγηθεί σημαντική δουλειά σε επίπεδο υποδομών, οργάνωσης και τεχνολογικού εξυγχρονισμού. Σήμερα η ΔΕΙΑΛ αρδεύει περίπου 3.500 έως 4.000 στρέμματα. Ένταξη της παραδοσιακής ελαιοκαλλιέργειας Πηλίου στο καθεστώς συνδεδεμένης εισοδηματικής στήριξης κοινής αγροτικής πολιτικής θέτει ο Δήμαρχος Νοτιού Πηλίου Μιχάλης Μητσικός με απόμνημά του προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ο κ. Μητσικός ζητά να αναγνωριστεί το ιδιαίτερα αυξημένο κόστος παραγωγής των ορεινών ελαιώνων, να θεσπιστούν ειδικά κριτήρια για ορεινές και ημιορεινές ελαιοκομικές περιοχές, να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα της παραγωγής και η συνέχιση της καλλιέργειας, καθώς και να εξεταστεί η δυνατότητα καταχώρησης συγκεκριμένου κωδικού καλλιέργειας για την ελιά Πηλίου στην ενιαία της ενίσχυσης. Δύο άτομα συνελήφθησαν το περασμένο Σάββατο σε Σκόπελο και Σκιάθο, καθώς διαπιστώθηκε ύστερα από ελέγχους της αστυνομίας ότι είχαν αναπτύξει τραπεζοκαθίσματα και ομπρέλες σε μεγαλύτερη έκταση αιγιαλού από την προβλεπόμενη. Οι έλεγχοι στις Βόρειες Σποράδες αλλά και στην Ηπειρωτική Μαγνησία συνεχίζονται. Συνελήφθη στην Καρδίτσα ένας 52χρονος για κλοπή ρεύματος από το δίκτυο προς το σπίτι του. Ήταν οι κυριότερες ειδήσεις από την Θεσσαλική Περιφέρεια.

Σα σήμερα έρχεται στη ζωή το 1947 ο Ιαν Άντερσον. Το 1997 ίδρυσε το συγκρότημα Jethro Tull, στο οποίο παραμένει μέχρι σήμερα ο βασικός ερμηνευτής και συνθέτης και το μοναδικό μόνιμο μέλος της μπάντας από την πρώτη μέρα της δημιουργίας της. Παίζει πολλά μουσικά όργανα, ανάμεσα σε αυτά και μπουζούκι, όμως είναι ιδιαίτερα γνωστός για το φλάουτο που δίνει ξεχωριστό χρώμα στις συνθέσεις του. Η δισκογραφία του Jethro Tull αποτελείται σήμερα από 25 στούντιο άλμπουμ, ενώ παράλληλα ο Ιαν Άντερσον έχει ηχογραφήσει και 6 προσωπικά άλμπουμ. Με πωλήσεις που ξεπερνούν τα 60 εκατομμύρια αντίτυπα άλμπουμ σε όλο τον κόσμο, 11 χρυσά και 5 πλατινένια άλμπουμ, οι Jethro Tull θεωρούνται ένα από τα πιο πετυχημένα progressive rock συγκροτήματα. Από το θρυλικό άλμπουμ Aqualung του 1971 ακούσαμε το Locomotive Breath. Το τραγούδι έγραψε και ερμήνευσε η ψυχή της μπάντας, ο Ιαν Άντερσον. Η επιλογή του τραγουδιού της ημέρας από την Κατερίνα την Παπακοσταντίνου.

0: Λοιπόν, ανηφορίζουμε προς τη Ραψάνη. Να δροσιστούμε λίγο έστω και από τηλεφώνου. Πάμε να καλημερίσουμε την κυρία Γωγό Γκαρτζόνη, η οποία είναι υπεύθυνη του προγράμματος εκπαιδευτικών και πολιτιστικών δραστηριοτήτων του Ξενώνα Ραψάνης. Είχαμε και τις προηγούμενες ημέρες, αλλά και μέσα στην εβδομάδα, πλήστες όσες δραστηριότητες και για μικρούς και για μεγάλους. Καλημέρα, κυρία Γκαρτζόνη, πώς είστε?
1: Καλημέρα σας, κύριε Γιάτση, και καλημέρα και σε όσους μας ακούνε. Ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση. Είμαστε καλά εδώ στη Ραψάνη, δροσιζόμαστε όπως λέτε.
0: Ναι. Φροντίζετε πάντως έτσι να δίνετε μια εναλλακτική και για μικρούς και για μεγάλους κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Η Ραψάνη είναι μια ανάσα δρόμος, έτσι δεν είναι?
1: Ναι. Προσπαθούμε. Προσπαθήσαμε και φέτος να φτιάξουμε έτσι ένα πρόγραμμα να είναι ενδιαφέρον και αφορά φυσικά όχι μόνο τους κατοίκους εδώ του χωριού και τους επισκέπτες και όσους ζουν στη Λάρισα.
0: Ναι, βέβαια.
1: Είναι πολύ κοντά η Ραψάνη.
0: Και από τα παράλια μπορεί να έρθει κάποιος έτσι να...
1: Βέβαια. Έρχονται άνθρωποι κάθε χρόνο από τις γύρω περιοχές.
0: Λοιπόν, για πείτε μας λίγο τώρα, να πούμε λίγο τι κάνατε μέσα στο Σαββατοκύριακο, έτσι δεν είναι το τρίμηνο αυτό, και τι ετοιμάζετε και μέσα στην εβδομάδα.
1: Βέβαια. Αυτό το Σαββατοκύριακο είχε ιδιαίτερη σημασία για μας. Είχαμε δύο έτσι πολύ σημαντικές εκδηλώσεις πολιτισμού. Την Παρασκευή 7 του μήνα φιλοξενήσαμε τον κύριο Παντελή Μπουκάλα, που μας έκανε την τιμή για δεύτερη χρονιά να έρθει εδώ στη Ραψάνη και να μας μιλήσει για το δημοτικό τραγούδι, που έχει μελετήσει έτσι σε βάθος και έχει γράψει σημαντικά για αυτό. Και χθες φιλοξενήσαμε μια πολύ όμορφη συναυλία εδώ στη Ραψάνη, στο Μουσείο Ίνου και Αμπέλου, με το Πολυφωνικό Σύνολο Λαμπατέρ. Οι οποίοι επίσης έτσι είναι άνθρωποι που έρχονται πολλά χρόνια και στηρίζουν τις δράσεις μας και ευχαριστούμε βέβαια γι' αυτό. Ζήσαμε μια πολύ όμορφη βραδιά, ένα ταξίδι έτσι σε τραγούδια από όλο τον κόσμο και η προσέλευση του κόσμου ήταν συγκινητική χθες.
0: Έχει ανάγκη ο κόσμος να ξεφυγίζει, δεν είναι? Αυτό είναι το μόνο βέβαιο.
1: Βέβαια, και είναι και ένας από τους λόγους που επιλέγουμε να κάνουμε δράσεις πολιτισμού κάθε χρόνο εδώ στη Ραψάνη, ακριβώς γιατί θεωρούμε ότι ο πολιτισμός είναι μια διέξοδος, είναι μια υγιής διέξοδος σε διάφορες δυσκολίες που μπορεί να βιώνουμε, και έτσι και στόχος των δράσεών μας είναι η πρόληψη έτσι, διαφόρων ζητημάτων μέσω των δράσεων πολιτισμού.
0: Βέβαια, αυτό είναι το μόνο βέβαιο. Ο κόσμος θέλει λίγο να ξεφύγει από την καθημερινότητά του και όλα αυτά βεβαίως που τον ταλαιπωρούν.
1: Ακριβώς.
0: Και το καλοκαίρι, ειδικά τώρα με τον Αύγουστο, την Πανσέλινο, είναι ό,τι πρέπει.
1: Είναι πάρα πολύ όμορφα και έχουμε έτσι, θα ακολουθήσουν και πολύ ωραίες δράσεις. Μπορούν όσοι ενδιαφέρονται να δουν το αναλυτικό πρόγραμμα στην ιστοσελίδα μας, rapsaniselfhelp.gr. Να πούμε ότι στις 19 του μήνα επίσης θα φιλοξενήσουμε μια πολύ σημαντική εκδήλωση για μας, ένα αφιέρωμα στον σπουδαίο Μανώλη Γλέζο, στην παρακαταθήκη έτσι, που μας άφησε, όπου θα μιλήσουν ο Λουκάς ο Αξελός, ιστορικός και συγγραφέας και διευθυντής των εκδόσεων στο Χαστής, και ο Βάσης ο Λαοκράτης, φιλόλογος συγγραφέας, άνθρωποι που είχαν προσωπική σχέση με τον Μανώλη τον Γλέζο. Πιστεύουμε ότι θα είναι μια εκδήλωση με ιδιαίτερη αξία έτσι, έτσι, και για να παρευρεθούν.
0: Ναι, για να μαθαίνουν και οι μικρότεροι, αυτό είναι το μόνο βέβαιο.
1: Βέβαια.
0: Λοιπόν, τώρα, Δευτέρα και Τρίτη, τι έχετε προγραμματίσει για σήμερα? Ο δάσκαλος βλέπω που υποσχέθηκε τη θάλασσα.
1: Από σήμερα ξεκινάει ένα τριήμερο με παιδαγωγικές και καλλιτεχνικές δράσεις με την ομάδα του Σκασιαρχείου. Είναι μια ομάδα παιδαγωγική από την Αθήνα που συνεργαζόμαστε χρόνια και έχουν ετοιμάσει για μας έτσι ένα ιδιαίτερο τριήμερο που ξεκινάει απόψε με την προβολή έτσι ο δάσκαλος που υποσχέθηκε τη θάλασσα στον προάβλιο του Δημοτικού Σχολείου, και θα ακολουθήσουν δύο περίπατοι αύριο και μεθαύριο το πρωί στα στενά εδώ της Ραψάνης.
0: Στα σοκάκια της Ραψάνης είναι πολύ ωραία να περπατάει κάποιος.
1: Στα καλτερίμια, ναι. Τα παραδοσιακά. Όπου έτσι οι δράσεις είναι ανοιχτές για μικρούς και μεγάλους, και ο οδηγός σε αυτή τη διαδρομή θα είναι ο Αντώνιο Μπενάγκης, που έτσι και η ταινία πραγματεύεται έτσι, τη ζωή του, ήταν ένας πρωτοπόρος δάσκαλος. Με τις αρχές αυτές θα πορευτούμε στα στενά.
0: Μάλιστα, λαμπρά. Περισσότερα και αναλυτικότερα βέβαια στη Ραψάνη. Από σήμερα και για τις επόμενες ημέρες. Πότε ολοκληρώνεται ο κύκλος έτσι, των δράσεών σας?
1: Ξεκινήσαμε 1η Αυγούστου και θα ολοκληρωθεί 26.
0: 26 Αυγούστου, όλος ο Αύγουστος.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ευκαιρία για αποδράση Ραψάνη, λοιπόν.
1: Βέβαια.
0: Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ για αυτή τη συνομιλία που είχαμε, κυρία Γκαρτζόνη. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά.
0: Καλή σας ημέρα.
1: Γεια σας.

Λοιπόν, συνεχίζουμε έτσι σε αυτά τα τελευταία λεφτά που μας απομένουν για να ολοκληρώσουμε την εκπομπή. Έχει ξεκινήσει τον σαφάρι των ελέγχων από την ΑΔΕ εν ώψη της κορύφωσης της τουριστικής κίνησης. Είμαστε 5 μέρες πριν τον 15 Αύγουστο και είναι βεβαίως όσοι μπόρεσαν έχουν φύγει. Για όσες μέρες μπορεί ο καθένας. Ωστόσο, εν ώψη του 15 Αύγουστο το σαφάρι της ΑΔΕ είναι δεδομένο, μιας και έχουν γίνει πάνω από 320.000 καταγγελίες. Οι ελεγκτές βεβαίως επικεντρώνουν το ενδιαφέρον τους στα νησιά και τους τουριστικούς προορισμούς για την φοροδιαφυγή. Η φετινή σεζόν δεν θυμίζει βεβαίως το παρελθόν. Οι έλεγχοι δεν γίνονται πλέον στα τυφλά, καθοδηγούνται από τον προαναφερθέντα αριθμό των καταγγελιών. 320.000 καταγγελίες. Στα χέρια των ελεγκτών έχουν φτάσει αυτές οι καταγγελίες από πελάτες, πολίτες, οι οποίοι βεβαίως κάνουν λόγο για ακραία περιστατικά φοροδιαφυγής. 225.000 εξ αυτών έγιναν μέσω της εφαρμογής απόδειξη. Οι 102.500 επώνυμα αφορούν αποδείξεις μαϊμού ή μη έκδοση αποδείξεων. Άλλες 97.000 καταγγελίες υποβλήθηκαν στην ψηφιακή πλατφόρμα της αρχής, καταγράφοντας περιστατικά τελωνιακών παραβάσεων και φορολογικών βεβαίως εγκλημάτων. Στο μικροσκόπιο της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων έχουν μπει οι Κυκλάδες, λογικά τα Δωδεκάνησα. Η Κρήτη και τα νησιά του Ιωνίου. Στόχος επιχείρησης που δραστηριοποιούνται σε κλάδους υψηλού κινδύνου, όπως ταβέρνες, εστιατόρια, beach bar, ενοικιάσεις οχημάτων και σκαφών, καθώς και τουριστικά καταλήμματα. Λοιπόν, υπάρχει ανάλυση κινδύνου, την οποία βεβαίως συμβουλεύονται οι ελεγκτές της ΑΔΕ, αντλώντας δεδομένα από το My Data, τις ηλεκτρονικές συναλλαγές στα POS και τον αφημί, το ιστορικό του κάθε αφημί. Επιχειρήσεις που παρουσιάζουν έτσι συμπεριφορές όπως χαμηλές εισπράξεις σε σχέση με τη χρήση των POS, συχνές και αδικαιολόγητες ακυρώσεις αποδείξεων και ασυνήθιστα χαμηλή απόδοση ΦΠΑ. Περισσότερους από 190.000 ελέγχους προβλέπει το σχέδιο της ΑΔΕ, σύμφωνα με τα στοιχεία του περασμένου έτους. Στους κλάδους που συνδέονται με τον τουρισμό, δηλαδή τα καταλήμματα αλλά και την εστίαση, το ποσοστό παραβατικότητας άγγιξε το 33,7% πέρσι. Κάπως έτσι βεβαίως οι ελεγκτές της ΑΔΕ ξεχύνονται εν ώψη του 15 Αυγούστου στα νησιά. Βρίσκονται ήδη εκεί βεβαίως, οι έλεγχοι έχουν ξεκινήσει και με βάση και τις 320.000 καταγγελίες που έχουν γίνει, είτε επώνυμα είτε μέσω της εφαρμογής απόδειξη, όπως είπαμε 225.000 είναι μέσω της εφαρμογής απόδειξη και άλλες 97.000 καταγγελίες στην ψηφιακή πλατφόρμα της αρχής. Και κάπως έτσι βεβαίως ξεκίνησε το σαφάρι.

Και μιας και μιλάμε για τον τουρισμό και το θίξαμε και το ζήτημα, οι ψαράδες πλέον στρέφονται και στον αλλιευτικό τουρισμό για να αυξήσουν τα εισοδήματά τους. Γιατί τα ψάρια είναι ένα ακριβό σπορ, αυτό είναι το μόνο βέβαιο. Εγώ φέτος πάντως κατανάλωσα, Ευαγγέλιο, ότι έβγαλα με το ψαροντούφεκο. 4 τραπέζια έτσι καλά τα έκανα στους δικούς μου. Στις νησιωτικές και τις παράκτες περιοχές αρχίζουν σιγά σιγά έτσι να ξεπροβάλλει ο αλλιευτικός τουρισμός, επιχειρώντας να συνδέσει βεβαίως την καθημερινότητα εκεί με την θάλασσα, τον τουρισμό και τη γαστρονομία, και εμπειρίες βεβαίως που δεν τις ξεχνάς. Αξιοποιώντας οι επαγγελματίες το σκάφος, την εμπειρία και τη γνώση τους, μπορούν να προσφέρουν στους επισκέπτες μια διαφορετική εμπειρία τουρισμού μέσα από θαλάσσιες εξορμήσεις και γνωριμία με την τοπική αλλιευτική παράδοση. Λοιπόν, είναι συμπληρωματική πηγή εισοδήματος ο αλλιευτικός τουρισμός σε μια περίοδο που ο κλάδος αντιμετωπίζει αυξημένα λειτουργικά κόστη και πιέσεις. Λοιπόν, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στηρίζει την ανάπτυξη του αλλιευτικού τουρισμού και προβλέπεται η χρηματοδότηση δράσεων που συνδέονται με τη βιώσιμη γαλάζια οικονομία σε παράκτες, νησιωτικές και εσωτερικές περιοχές. Δικαιούχοι είναι μεμονωμένοι επαγγελματίες αλλιείς, όσο και συνεταιρισμοί, μέσω των τοπικών προγραμμάτων που υλοποιούνται από τις τοπικές ομάδες δράσης. Τις επιλέξιμες παρεμβάσεις περιλαμβάνονται εργασίες εξυγχρονισμού και διαμόρφωση του σκάφους, αγορά και εγκατάσταση εξοπλισμού, αναβάθμιση υποδομών, καθώς και παρεμβάσεις που αφορούν την ασφάλεια και την υγιεινή. Προβλέπονται δράσεις προβολής και εξωστρέφειας, ώστε ο αλλιευτικός τουρισμός να γίνει περισσότερο γνωστός και να συνδεθεί με το τουριστικό προϊόν κάθε περιοχής. Και βρίσκεται σε εξέλιξη η πρόσκληση ύψους 16 εκατομμυρίων ευρώ για επενδύσεις στα επαγγελματικά αλλιευτικά σκάφη, με στόχο βεβαίως τον εξυγχρονισμό του στόλου και τη δημιουργία νέων δυνατοτήτων για τους ανθρώπους που δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στην θάλασσα. Λοιπόν, αυτά. Η ώρα είναι 8:57 πρώτα λεπτά, δείχνει το ρολόι του σταθμού. 3 λεπτά βέβαια πριν το ρολόι δείξει ένα ακριβώς. Κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής, της πρώτης για την τρέχουσα εβδομάδα. Η πρώτη καλημέρα ίσως ολοκληρώθηκε. Θα τα πούμε και πάλι αύριο λίγο μετά τις 7 το πρωί. Στις 10 η ώρα θα βρίσκεται εδώ η Μάνια Γκουσιάρη με τους υπόλοιπους συναδέλφους από την Θεσσαλική Περιφέρεια για να σας ενημερώσει αναλυτικότερα για τα όσα συμβαίνουν στα 4 θεσσαλικά διαμερίσματα. Ραντεβού και πάλι αύριο λίγο μετά τις 7 το πρωί. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα και καλή εβδομάδα.

0: Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Πυρκαγιά ξέσπασε πριν από λίγο επί της οδού Αγίου Στυλιανού στην περιοχή του Αγίου Γεωργίου Κουβαρά στο Δήμο Σαρονικού. Η φωτιά καίει κοντά σε οικισμό. Σύμφωνα με τον αντιδήμαρχο Σαρονικού, κύριο Σταύρο Πετρόπουλο, η φωτιά ξεκίνησε από χαμηλή βλάστηση και τώρα λόγω των ισχυρών ανέμων που πνέουν στην περιοχή επεκτάθηκε και καίει πευκόφυτη περιοχή. Νέο 112 καλεί τους κατοίκους που βρίσκονται στην περιοχή Άγιος Στυλιανός να την εκενώσουν προς τα Καλύδια Θωρικού. Έχουν κινητοποιηθεί και επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις καθώς και εναέριες δυνάμεις στο έργο της κατάσβεσης. Επιχειρούν 54 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, εθελοντές και 16 οχήματα. Ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 2 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα είναι για το συντονισμό τους. Λόγω της φωτιάς διεκόπη κυκλοφορία στη Λεωφόρο Λαβρίου από τη συμβολή της με την οδό Αγίου Στυλιανού στο ρεύμα κυκλοφορίας προς το Μαρκόπουλο. Σε κατάσταση κινητοποίησης, ΔΡΕΤΚΟ τίθενται για σήμερα η Αττική, η Πελοπόννησο, στα νησιά του Αιγαίου και η Κρήτη. Λόγω των προβλέψεων για ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες, αυξάνονται οι πυροβολίες εναέριας επιτήρησης καθώς και οι περιπολίες από πυροσβεστικές, αστυνομικές και στρατιωτικές δυνάμεις, ενώ έχει τεθεί σε ισχύ προληπτική απαγόρευση της κυκλοφορίας οχημάτων και παραμονής εκδρομέων σε εθνικούς δρυμούς και δάση. Στην Αττική, κλειστοί παραμένουν οι δρόμοι στον Ημιτό καθώς και ο λόφος Φινοπούλου δίπλα στο πεδίο του Άρεως. Σε αυξημένη επιφυλακή βρίσκονται και οι υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων με έμφαση στους μεγάλους χώρους πρασίνου όπως ο Λυκαβητός. Έκτακτα μέτρα εφαρμόζονται επίσης σε περιοχές της Χαλκιδικής καθώς και σχεδόν σε όλες τις δασικές εκτάσεις της χώρας. Έκκληση για αυξημένη προσοχή και υπευθυνότητα προς όλους, απίφθηνε ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς μετά τη δεύτερη σύσκεψη της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου που πραγματοποιήθηκε χθες. Σε εξέλιξη παραμένει δασική φωτιά στο μουζάκι του πύργου Ηλίας, ωστόσο δεν απειλεί κατοικημένες περιοχές. Στο μεταξύ, δύο συλλήψεις έγιναν σε Μαρούσι και Χίο για πρόκληση πυρκαγιών από αμέλη, ενώ από την αρχή του Αυγούστου έχουν γίνει περισσότερες από 270 συλλήψεις. Ανωδικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου, καθώς παραμένει αβέβαιο πότε και υπό ποιες προϋποθέσεις θα ανοίξουν ξανά τα στενοτορμούς. Το Brent ξεπέρασε τα $84 το βαρέλι. Την ίδια ώρα η ένταση στην περιοχή παραμένει υψηλή. Περισσότερα από 20 αμερικανικά πολεμικά πλοία συμμετέχουν στις επιχειρήσεις, ενώ 55 εμπορικά πλοία έχουν ανακατευθυνθεί και 4 έχουν ακινητοποιηθεί ή ελεγχθεί. Ο Αμερικανός πρόεδρος προανήγγειλε ενίσχυση της πίεσης προς το Ιράν, κυρίως μέσω οικονομικών μέτρων. Στο εσωτερικό τώρα του Ιράν, ο πρώην αρχηγός των φρουρών της Επανάστασης, Μοσχέν Ερζάι, ανέλαβε επικεφαλής του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας. Παράλληλα, οι Χούθοι επανέλαβαν τις επιθέσεις στη Μόκα και ανακοίνωσαν πλήγματα σε δηληστήριο στη Σαουδική Αραβία, συνεχίζονται ωστόσο οι Ισραηλινές επιθέσεις στο Νότιο Λίβανο και στη Γάζα. Συνεχίζεται η έρευνα για τις συνθήκες της τραγωδίας στην Πάρο, κλειστό το Beach Bar όπου πνίγηκε ο τετράχρονος. Ελεύθερος με απόφαση του εισαγγελέα πρωτοδικών Σύρου, ιδιοκτήτης επιχείρησης, ο οποίος ήταν δηλωμένος και ως ναυαγοσώστης για την πισίνα. Αντιμετωπίζει κατηγορίες για ανθρωποκτονία από αμέλεια, όπως και οι γονείς του παιδιού, οι οποίοι επίσης αφέθηκαν ελεύθεροι. Το σχηματισμό προκατακτικής κατεπίγουσας δικογραφίας διέταξε ο εισαγγελέας εφετών Αιγαίου για την προσγείωση ιδιωτικού ελικοπτέρου στα βράχια του Σαρακίνικου στη Μήλο και ενώ στην περιοχή βρισκόταν δεκάδες λουόμενοι. Σε ακρόαση από την αρχή πολιτικής αεροπολίας καλείται ο πιλότος του. Από σήμερα η κατάθεση αιτήσεων, ανεξάρτητα από το τελευταίο ψηφίο του Αλφα Φημή, στην υποβολή αιτήσεων για το νέο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους 2026-2027, με την επιδότηση να κυμαίνεται από 200 έως και 600 ευρώ ανάλογα με την περίοδο διαμονής και την κατηγορία των δικαιούχων. Η επιλογή των ωφελούμενων θα πραγματοποιηθεί μέσω ηλεκτρονικής κλήρωσης με στόχο να διασφαλιστούν η διαφάνεια και οι ίσες ευκαιρίες συμμετοχής. Η Δυτική Ευρώπη κατέγραψε το θερμότερο δίμηνο Ιουνίου-Ιουλίου που έχει καταγραφεί μέχρι στιγμή σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Παρακολούθηση του Κλίματος. Η χαμηλή στάθμη των υδάτων στο Ρήνο απειλεί τη διακίνηση εμπορευμάτων με σοβαρές επιπτώσεις στο ευρωπαϊκό εμπόριο. Παραδίδεται σήμερα στην κυκλοφορία το τμήμα της παλαιάς λεωφόρου Ποσειδώνος από τη λεωφόρο Θησέως έως την οδό Καποδιστρίου μετά την ολοκλήρωση των εργασιών κατασκευής της νέας οδικής γέφυρας σύμφωνα με το Δήμο Καλλιθέας. Θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο σκόρπισε η είδηση του θανάτου του σπουδαίου ηθοποιού Νίκου Καλογερόπουλου σε ηλικία 74 χρόνων. Πρόκειται για μία από τις πιο ξεχωριστές φυσιογνωμίες του ελληνικού κινηματογράφου με καταγωγή από το χαλαζόνι Τριφυλίας και υπηρέτησε την τέχνη για δεκαετίες από πολλούς διαφορετικούς ρόλους, αφήνοντας το δικό του ιδιαίτερο αποτύπωμα στον ελληνικό κινηματογράφο και την τηλεόραση.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αιθρίος καιρός σήμερα σχεδόν σε όλη τη χώρα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ στα ανατολικά υπηρετικά τοπικά 7 και στο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ. Έως 36 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας. Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreeceoneculture.gr.
1: Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από παζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομη πώληση, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Σάμου. Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένεις στο αμάξι σου, δεν τα δένεις στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογάς στους δρόμους. Ούτε τα δένεις μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν τα αυτοί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό Σωματείο Σάμου.
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας. Μας ακούτε στους 98,3 στα FM.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Ερτ Λάρισας.
1: Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreeceoneculture.gr.
2: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και υφηή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
4: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
3: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
4: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
3: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Ερτ Λάρισας. Μας ακούτε στους 98,3 στα FM.
5: Οι ειδήσεις από τη Θεσσαλία.

Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Ένορκη διοικητική εξέταση διατάχθηκε στο νοσοκομείο του Βόλου για καταγγελία που είδε το φως της δημοσιότητας μέσα από κοινωνικά δίκτυα, σύμφωνα με την οποία ειδικευόμενος καρδιολόγος την Παρασκευή 7 Αυγούστου επιτέθηκε στη Σύνοδο Ασθενών. Στο περιβάλλον του γιατρού αναφέρει ότι αυτός δέχτηκε την επίθεση. Ρήπανση στον Κουσμπασανιώτη ποταμό στη Νέα Λεύκη από το εργομικά απόβλητα καταγγέλει Λαϊκή Συσπήρωση Θεσσαλίας, αφήνοντας αιχμές κατά της Περιφερειακής Αρχής ότι δεν παρεμβαίνει για να τη σταματήσει και να αποδώσει τις ευθύνες. Χορτολιβαδική έκταση περίπου 15 στρεμμάτων έκαψε η φωτιά που ξέσπασε λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Παρασκευής στην περιοχή του Βελεστίνου κοντά στη βιομηχανική περιοχή. Στην κινητοποίηση συμμετείχαν 40 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων βημάτων, εθελοντές και νέα οχήματα. Υπεγράφει από τον Δήμαρχο Καρδίτσα η σύμβαση για την υλοποίηση της αναβάθμισης υποδομών της κεντρικής δομής του Μουσείου Πόλης. Διπλάσια έκταση πρασίνου δημιουργείται στο Δήμο Λαρισαίου σύμφωνα με τα στοιχεία της Δημοτικής Αρχής μέσα σε μια πενταετία, με τα συνολικά στρέμματα που βρίσκονται υπό τη φροντίδα και επίβλεψη της αρμόδιας διεύθυνσης πρασίνου να ανέρχονται πλέον σε 1120 από 650 που ήταν το 2021. Υψηλός χαρακτηρίζεται και σήμερα ο κίνδυνος για εκδήλωση πυρκαγιάς στην περιοχή του Πηλίου αλλά και του Αλμυρού Μαγνησίας σύμφωνα με τον χάρτη που έδωσε στη δημοσιότητα η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Προχωρούν οι διαδικασίες για την ανάθεση της σύνταξης του Master Plan της ΔΕΗ Καρδίτσας. Να κρατήσει υπό τον έλεγχό της την αρτηθική δραστηριότητα και να μην παραχωρήσει τον Οργανισμό Διαχείρισης Υδάτων Θεσσαλίας, επιλέγει τουλάχιστον στην παρούσα φάση η ΔΕΗΑΛ. Πώς αναφέρει ο αντιπρόεδρος της επιχείρησης, ο κ. Καλόγυρος, η άρτευση δεν αντιμετωπίζεται ως μια δραστηριότητα από την οποία η ΔΕΗΑΛ θα πρέπει απλώς να απαλλαγεί. Αντίθετα, υποστηρίζει ότι έχει προηγηθεί σημαντική δουλειά σε επίπεδο υποδομών, οργάνωσης και τεχνολογικού εξυγχρονισμού. Σήμερα η ΔΕΗΑΛ αρδεύει περίπου 3.500 έως 4.000 στρέμματα. Ένταξη της παραδοσιακής ελαιοκαλλιέργειας Πηλίου στο καθεστώς συνδεδεμένης εισοδηματικής στήριξης της κοινής αγροτικής πολιτικής θέτει ο Δήμαρχος Νοτιού Πηλίου Μιχάλης Μητζικός με υπόμνημά του προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Δύο άτομα συνελήφθησαν το περασμένο Σάββατο σε Σκόπελο και Σκιάθο, καθώς διαπιστώθηκε ύστερα από ελέγχους της αστυνομίας ότι είχαν αναπτύξει τραπεζοκαθίσματα και ομπρέλα σε μεγαλύτερη έκταση αγιαλό από την προβλεπόμενη. Οι έλεγχοι στις Βόρειες Κοράδες αλλά και την Υπηρετική Μαγνησία συνεχίζονται. Συνελήφθη στην Καρδίτσα 52χρονος για κλοπή ρεύματος από το δίκτυο προς το σπίτι του. Ήταν οι κυριότερες ειδήσεις από την Θεσσαλική περιφέρεια.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Ερτ Λάρισας.
1: Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από παζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία κτηνιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομα πώληση, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό σωματείο Σάμου.
2: Πιερία, ο τόπος των Ολύμπιων Θεών, τόπος της ιστορίας, των μύθων, των παραδόσεων και του πολιτισμού. Η Πιερία του Φεστιβάλ Ολύμπου, ενός σύγχρονου πολιτιστικού θεσμού της περιφέρειας με πανελλήνια εμβέλεια και διεθνή ορίζοντα. Για περισσότερο από μισό αιώνα, το θέατρο, η μουσική, ο χορός, τα εικαστικά γεμίζουν αρχαιολογικούς και ιστορικούς χώρους με φως και ήχους, με έντονες συγκινήσεις και συναισθήματα. Φεστιβάλ Ολύμπου. Ένα συναρπαστικό ταξίδι στην Πιερία και στον πολιτισμό.
1: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένεις στο αμάξι σου, δεν τα δένεις στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογάς στους δρόμους. Ούτε τα δένεις μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν ταυτί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό σωματείο Σάμου.
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Ερτ Λάρισας. Μας ακούτε στους 98,3 στα FM.

Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Μένεται από τις 8 το πρωί φωτιά που έχει ξεσπάσει στον Κουβαράτικης με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να δίνουν μάχη για να περιορίσει το πύρινο μέτωπο, το οποίο σε ορισμένα σημεία έφτασε επικίνδυνα κοντά σε κατοικίες κοντά στον οικισμό Άγιο Στυλιανό, ενώ έχει προκαλέσει ζημιές σε κτίσμα που βρίσκεται κοντά στο μέτωπο. Πρόκειται για κτίσμα που φαίνεται να είναι κτηνοτροφική μονάδα, τμήμα του οποίου έχει παραδοθεί στις φλόγες. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις ενισχύθηκαν και πλέον στο μέτωπο επιχειρούν 172 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, εθελοντές, 41 οχήματα συμπεριλαμβανομένων 23 πυροσβεστών με 4 οχήματα από Γαλλία και 24 πυροσβεστών με 5 οχήματα από Ρουμανία που βρίσκονται στη χώρα μας στο πλαίσιο του προγράμματος προεγκατάστασης Ευρωπαίων πυροσβεστών. Για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 2 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα για το συντονισμό τους. Στην επιχείρηση συνδράμει και ο Δήμος με υδροφόρες. Στις 8 και 10 το πρωί εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για την ενημέρωση και την ετοιμότητα όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της φωτιάς και ακολούθησε στις 8.30 νέο 112 για απομάκρυνση των κατοίκων από την περιοχή του Αγίου Στυλιανού προς τα Καλύβια Θωρικού. Λόγω της φωτιάς διεκόπη κυκλοφορία στη Λοφόρο Λαβρίου από τη συμβολή της με την οδό Αγίου Στυλιανού στο ρεύμα κυκλοφορίας προς το Μαρκόπουλο. Αυτή τη στιγμή η φωτιά κινείται ανατολικά, έχει ανέβει πάνω στον ορεινό όγκο και εκεί η βλάστηση είναι χαμηλή. Τόνισε πριν από λίγο στο σταθμό μας η Έφη Παπαβραμοπούλου, εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος. Η φωτιά έχει περάσει από το κομμάτι του οικισμού και τώρα είναι στους πρόποδες του βουνού. Αναμένουμε να δούμε πώς θα κινηθούν και οι άνεμοι τις επόμενες ώρες. Τόνισε επίσης στο σταθμό μας ο Δήμαρχος Σαρονικού Δημήτρης Παπαχρήστου. Σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code τίθεται για σήμερα η Αττική, η Πελοπόννησο, στα νησιά του Αιγαίου και η Κρήτη. Λόγω των προβλέψεων για ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες αυξάνονται οι περιπολίες εν αέριας επιτήρησης καθώς και οι περιπολίες από πυροσβεστικές, αστυνομικές και στρατιωτικές δυνάμεις, ενώ έχει τεθεί σε ισχύ η προληπτική απαγόρευση της κυκλοφορίας οχημάτων και παραμονής εκδρομέων σε εθνικούς δρυμούς και δάση. Στην Αττική, κλειστοί παραμένουν οι δρόμοι στον Ημιτό, καθώς και ο λόφος Φινοπούλου δίπλα στο πεδίο του Άρεως. Σε αυξημένη επιφυλακή βρίσκονται και οι υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων, με έμφαση στους μεγάλους χώρους πρασίνου όπως ο Λυκαβητός. Έκτακτα μέτρα εφαρμόζονται επίσης σε περιοχές της Χαλκιδικής, καθώς και σχεδόν σε όλες τις δασικές εκτάσεις της χώρας. Έκκληση για αυξημένη προσοχή και υπευθυνότητα προς όλους απίφθινε ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς μετά τη δεύτερη σύσκεψη της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου που πραγματοποιήθηκε χθες. Σε εξέλιξη παραμένει η δασική πυρκαγιά στο Μουζάκι του πύργου Ηλίας, ωστόσο δεν απειλεί κατοικημένες περιοχές. Στο μεταξύ, 2 συλλήψεις έγιναν σε Μαρούσι και Χίο για πρόκληση πυρκαγιών από αμέλεια, ενώ από την αρχή του Αυγούστου έχουν γίνει περισσότερες από 270 συλλήψεις. Από σήμερα, οι πυρόπληκτοι της Δυτικής Αττικής και της Βιωτίας μπορούν να κάνουν τις αιτήσεις τους στους Δήμους για το επίδομα πρώτων αναγκών και την αποζημίωση για την οικοσκευή. Τα έγγραφα που απαιτούνται είναι το Ε1, το Ε9 και επιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. Για την εφαρμογή MyCost, που συμβάλλει καθοριστικά στους ελέγχους και τη συμμόρφωση των επιχειρήσεων, μίλησε στο Earth News Radio 105,8 ο εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Όμηρος Τσάπαλος. Ο κ. Τσάπαλος ανέφερε ότι μέχρι τώρα έχουν γίνει 1.500 ομαδοποιημένοι έλεγχοι σε όλη την Ελλάδα, σε πάνω από 300 παραλίες και 450 επιχειρήσεις αντίστοιχα. Φέτος είπε ότι για πρώτη φορά έγιναν 8.000 ηλεκτρονικές παραχωρήσεις για και παραλίας. Σε όσους επιλέγουν να καταλαμβάνουν παράνομα δημόσιο χώρο με επιπλέον ομπρέλες και καθίσματα χωρίς να έχουν άδειες, επιβάλλονται αυστηρά πρόστιμα, είπε ο κύριος Τσάπαλος. Ανωδικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου, καθώς παραμένει αβέβαιο πότε και υπό ποιες προϋποθέσεις θα ανοίξουν ξανά τα στενά του ορμούς. Το Brent ξεπέρασε τα $84 το βαρέλι. Η Τεχεράνη διαμηνεί ότι δεν θα ανοίξει η θαλάσσια οδό εάν προηγουμένως δεν ικανοποιηθούν τα αιτήματα της, μεταξύ των οποίων και η άρση του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού. Την ίδια ώρα, ο Αμερικανός πρόεδρος εμφανίζεται να αφήνει ανοιχτό το διπλωματικό παράθυρο, προειδοποιώντας όμως ότι η οικονομική πίεση προς το Ιράν μπορεί να ενταθεί.
Συνεχίζεται η έρευνα για τις συνθήκες της τραγωδίας στην Πάρο, κλειστό το Beach Bar όπου πνίγηκε ο τετράχρονος, ελεύθερος με απόφαση του εισαγγελέα πρωτοδικών Σύρου, ιδιοκτήτης της επιχείρησης, ο οποίος ήταν δηλωμένος και ως ναυαγοσώστης για την πισίνα. Αντιμετωπίζει κατηγορίες για ανθρωποκτονία από αμέλεια, όπως και οι γονείς του παιδιού, οι οποίοι επίσης αφέθηκαν ελεύθεροι. Έως τις 21 Αυγούστου, η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για το αναβαθμισμένο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους. Από σήμερα η πλατφόρμα θα δέχεται αιτήσεις όλων των ΑΦΜΗ με την επιδότηση να κυμαίνεται από 200 έως και 600 ευρώ ανάλογα με την περίοδο διαμονής και την κατηγορία των δικαιούχων. Η επιλογή των ωφελούμενων θα πραγματοποιηθεί μέσω ηλεκτρονικής κλήρωσης. Ο καιρός. Γενικά έθερος καιρός σήμερα σε όλη τη χώρα, ως 36 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, ως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 11. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

Καλή σας μέρα, φίλες ακροάτριες. Καλή σας μέρα, φίλοι ακροατές της ΕΡΤ σε όλη τη Θεσσαλία. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Σήμερα Δευτέρα, 10 Αυγούστου 2026. Διακοσιωστή, 22η μέρα του έτους. 2-2-2 λοιπόν. Ο ήλιος ανέτειλε στις 6 και 34 πρώτα λεπτά, θα δείξει στις 8 και 26 πρώτα λεπτά και σήμερα γιορτάζουν ο Ιππόλυτος, η Ιππολίτη και ο Λαβρέντιος.

0: Λοιπόν, για να μην υπάρχει κάποια σύγχυση, δεν μιλάμε για τον τοπικό Άγιο Λαβρέντιο, για αυτό, ο δικός μας, έτσι, ας μου επιτραπεί αυτός ο τοπικός Άγιος, είναι έτσι κι αλλιώς Άγιος Λαβρέντιος ο νέος, φίλες και φίλοι. Μιλάμε για τον αρχιδιάκονο του ελληνικής καταγωγής Πάπα της Ρώμης Ξίστου ή Σίξτου, ο οποίος αποκεφαλίστηκε στις 6 Αυγούστου του 253 κατά τη διάρκεια των χριστιανικών διωγμών του Ρωμαίου Αυτοκράτορα Βαλεριανού. Το λέω έτσι, το διευκρινίζω, γιατί και εμένα δεν το κρύβω, μου έκανε εντύπωση όταν είδα. Δεν είναι λοιπόν ο Άγιος Λαβρέντιος ο νέος, ο τοπικός Άγιος που γιορτάζει σήμερα. Χρόνια πολλά ωστόσο σε όσες και όσους γιορτάζουν σήμερα, όπως είπαμε, Υπόλυτος, Υπολύτη και Λαβρέντιος. Φαντάζομαι και η Λαβρεντία. Ο καιρός σήμερα ζεστός, καλοκαιρινός, με ηλιοφάνεια από ό,τι βλέπω το μεγαλύτερο διάστημα της ημέρας. Υπάρχει μια πιθανότητα τοπικά να εκδηλωθούν κάποιες βροχούλες στις πρώτες απογευματινές ώρες. Η θερμοκρασία υποσκιά, δίνω μια γενική θερμοκρασία, θα φτάσει τους 33 βαθμούς Κελσίου. Αύριο και μεθαύριο θα είναι πιο ζεστές ημέρες, φίλες και φίλοι, και για να σας προειδεάσω, παρότι είμαστε στην αρχή αυτής της εβδομάδας, ότι το ερχόμενο Παρασκευοσαββατοκύριακο θα δούμε μια υποχώρηση της θερμοκρασίας, δηλαδή το 15 Αύγουστο, ναι, θα είναι αισθητά πιο χαμηλή η θερμοκρασία, κυρίες και κύριοι, από ό,τι βλέπω και σύμφωνα με τις μέχρι τώρα προβλέψεις και προγνώσεις. Βρισκόμαστε 13 λεπτά μετά τις 10, είστε συντονισμένοι στις συχνότητες της ΕΡΤ ανά τη Θεσσαλία. Είναι η εκπομπή Θεσσαλικό Περισκόπιο σε δίκτυο Θεσσαλίας της ΕΡΤ που ξεκινά τώρα και θα διαρκέσει μέχρι και τις 12 περίπου, μια εκπομπή συμπαραγωγή της ΕΡΤ Βόλου, της ΕΡΤ Λάρισας και των στούντιος της ΕΡΤ σε Τρίκαλα και Καρδίτσα. Αδιούχος ο συνάδελφος από τα Τρίκαλα, ο Αλέξανδρος ο Ζαούτσος, από σήμερα. Να το ευχηθούμε καλές διακοπές λοιπόν. Το υπόλοιπο team είμαστε εδώ και θα είμαστε για τις επόμενες περίπου 2 ώρες, προκειμένου να σας μεταφέρουμε το κλίμα της επικαιρότητας. Η εκπομπή συντονίζεται σήμερα από την ΕΡΤ Βόλου. Ελένη Ραυτοπούλου στο μικρόφωνο και στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Θα είμαι παρέα με την Μάνια την Γκουσιάρη από τη Λάρισα. Ο Αλέξανδρος έφυγε για διακοπές. Η Μάνια έτσι μόλις επέστρεψε από διακοπές. Και μαζί μας βέβαια και η Δώρα η Μήτρα από την Καρδίτσα. Μαζί με τους τεχνικούς μας βεβαίως, ο Παναγιώτης ο καλός από το Βόλο. Σε λίγο θα μάθουμε ποιος είναι ο συνάδελφός του, ομόλογός του από την Λάρισα. Λοιπόν, να μην λέω εγώ περισσότερα, να πάω να χαιρετήσω, να καλημερίσω την Μάνια την Γκουσιάρη. Μάνια, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, είναι από όλα.
0: Όλα.
1: Εσύ έτσι με καλωσόρισες πάντως.
0: Έτσι, γιατί.
1: Και
0: έτσι,
1: πολύ μου άρεσε.
0: Ωραίο, δεν ήταν όλα.
1: Τέλειο, τέλειο, τέλειο.
0: Πήγες στην Ισπανία, έτσι.
1: Πήγα στην Ισπανία. Βέβαια δεν πήγα στην Ισπανία, διότι οι Καταλανοί θεωρούν τους εαυτούς τους μη ήβηρες.
0: Ναι.
1: Έχουν τη δική τους σημαία, έχουν πάντα την τάση να αποσχιστούν και να αυτονομηθούν. Uh-huh. Δεν συμπαθούν καθόλου τον βασιλιά κλπ. Αλλά ήταν πάρα πολύ όμορφα, πήγα στη Βαρκελόνη και αισθάνθηκα ιδιαίτερα αυτό το πολυπολιτισμικό στοιχείο που έχει αυτή η πόλη, όπου αισθάνεσαι οικία ακριβώς επειδή είναι όλες οι φυλές του κόσμου εκεί. Έχω την εντύπωση ότι συναναστράφηκα με Καταλανούς κατά το 1%.
0: Τόσο πολύ.
1: Τόσο πολύ. Ναι, ναι.
0: Τόσο πολύ.
1: Τόσο πολύ. Ναι. Στην εστίαση, στα ταξί, στα μέσα μεταφοράς, είναι το προσωπικό όλοι οι μετανάστες. Από την Ινδονησία κυρίως, από το Πακιστάν πολύ, στο σέρβις εννοώ και στα μέσα μεταφοράς, και οι τουρίστες από όλο τον κόσμο, Αμερική, Κίνα, Ιαπωνία, από όλη την Ευρώπη. Πολύ έντονο το στοιχείο αυτό των φυλών του κόσμου όλου.
0: Μάλιστα. Γέμισες μπαταρίες, ξεκουράστηκες, έτσι, άλλαξες παραστάσεις, ήρθες.
1: Ναι, πήγα για 5 μέρες και ένιωσα ότι ήμουνα 10 μέρες.
0: Ωραία.
1: Πολύ γεμάτο πρόγραμμα, πολλές έτσι, ωραίες εμπειρίες, εικόνες.
0: Εγκλιματίστηκες στη
1: ναι, εντάξει.
0: Δουλειά τώρα, όχι εδώ.
1: Εντάξει, κοίταξε να δεις, όσο μιλάω γι' αυτό είμαι ακόμα εκεί.
0: Είσαι ακόμη εκεί.
1: Ναι.
0: Λοιπόν,
1: αλλά επιστρέφεις σίγουρα όταν έχεις έτσι την δυνατότητα να ξεφύγεις από τη ρουτίνα σου και να κάνεις πράγματα που δεν κάνεις όλο το χρόνο. Σίγουρα επιστρέφεις με διάθεση πιο καλή και πιο έτσι, δυνατός και πιο χαρούμενος.
0: Ωραία. Καλώς ήλθες λοιπόν, δυνατή και χαρούμενη και ανανεωμένη. Μάνια.
1: Καλώς σας βρήκα λοιπόν. Ο Βαγγέλης Βούλγαρης είναι εδώ. Ρυθμίζει τον ήχο μας σήμερα.
0: Καλημέρα, Βαγγέλη. Καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα και από εκείνον. Στους 31 βαθμούς είναι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στη Λάρισα. Στους 34 θα φτάσει η μέγιστη. Η αίσθηση είναι ζέστη πολύ. Λοιπόν, είχε και στη Βαρκελόνη, επειδή ακούμε όλες αυτές τις μέρες για το κύμα καύσωνα και τις υψηλές θερμοκρασίες που σαρώνουν όλη την Ευρώπη. Στην Ιταλία είχαμε 48 βαθμούς τις προηγούμενες μέρες. Στη Βαρκελόνη συμβαίνει το εξής. Είχε θερμοκρασία μέγιστη 32 βαθμούς. Πολύ υγρασία, πάνω από 80%. Ωστόσο, σαν τη ζέστη της Λάρισας, δεν υπάρχει πουθενά στον κόσμο, νομίζω. Δεν ξέρω. Λοιπόν, εδώ η ζέστη έρχεται και κατσικώνεται, ρε παιδί, ουμένη. Δεν φεύγει. Εκεί, παρότι είχε την αίσθηση ότι είχε ζέστη, φυσούσε. Και όχι απλά φυσούσε. Κυκλοφορούσε ο αέρας μέσα στην πόλη. Μιλάμε βέβαια για τη Βαρκελόνη, η οποία έχει ένα πολυδομικό σχεδιασμό μοναδικό, θα έλεγα, στην Ευρώπη, αν όχι στον κόσμο, με τα τετράγωνά τους, τα οκτάγωνα, τα χαρακτηριστικά που δεν έχουν γωνίες, και τους τεράστιους δρόμους, φαρδιοί δρόμοι, ακόμα και στην πιο απομακρυσμένη συνοικία, με αποτέλεσμα να κυκλοφορεί ο αέρας που φυσούσε από τη θάλασσα μέσα στην πόλη και να διώχνει αυτό το αίσθημα της κάψας που έχουμε στον κάμπο, που νιώθω ότι δεν φυσάει. Ή έτσι, δεν κυκλοφορεί ο αέρας.
0: Για τον κάμπο, γιατί είδες, κοίτα τι σου έγραψε η Δώρα.
1: Δεν
0: όταν είπες δεν υπάρχει σαν τη Λάρισα.
1: Υπάρχει της καρδίτσας.
0: Υπάρχει την καρδίτσα.
1: Συμφωνώ. Ναι, και στα Τρίκαλα, για να τα λέμε όλα. Είμαστε
0: κάμπο,
1: μια τριάδα καλή που ο κάμπος γονατίζει από τις ψηλές θερμοκρασίες και από αυτή την άπνοια που υπάρχει.
0: Μάλιστα.
1: Τέλος πάντων, όλα καλά.
0: Λοιπόν.
1: Ήρθα και στα μέρη σου λίγο, μια μικρή τζουρίτσα.
0: Αλήθεια, πού?
1: Στην Κορόπη.
0: Κορόπη, μπούφα.
1: Μπούφα.
0: Έτσι είναι το. Δηλαδή εδώ.
1: Τον ντόπιο.
0: Πιο γνωστό. Η παλιά ονομασία, ναι. Και πιο γνωστή θα έλεγα στους περισσότερους.
1: Ανάμεσα από Καλά Νερά και Άφισο. Πήγαμε και στα Καλά Νερά, πήγαμε και στην Άφισο. Αλλά η έδρα μας ήταν στην Κορόπη, που ήταν πάρα πολύ ήρεμα, πάρα πολύ ήσυχα, πάρα πολύ ωραία θάλασσα. Και εκεί ξεκουράστηκα πραγματικά.
0: Ωραία. Χαίρομαι λοιπόν που γενικά, έτσι όπως καταλαβαίνω και από τον τρόπο που μιλάς και που αναφέρεσαι στις διακοπές σου, πέρασες καλά.
1: Είχαμε επιτυχία φέτος, ναι.
0: Είχατε επιτυχία. Πολύ ωραία. Λοιπόν, κατά τα άλλα τώρα και σε ό,τι αφορά την επικαιρότητα, πολλά ενδιαφέροντα πιστεύω και τα θέματα που θα δούμε. Αίσθηση προκάλεσε εδώ στην περιοχή η είδηση ότι. Η αρχική είδηση, πώς μεταδόθηκε, έτσι, τι είχε βγει στον αέρα μέσα από καταγγελία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
1: Α, για το επεισόδιο στο νοσοκομείο.
0: Ότι γιατρός επιτέθηκε σε ασθενή και σε συνοδό, ότι είχαμε σοβαρό επεισόδιο, έτσι ξεκίνησε αυτή η είδηση. Βέβαια, στην συνέχεια η άλλη πλευρά, η πλευρά των γιατρών και της διοίκησης του νοσοκομείου υποστηρίζει ότι τελείως αντίστροφα έγιναν τα πράγματα. Δηλαδή η επίθεση έγινε από τη συνοδό κυρίως της ασθενούς στα επίγοντα. Υπήρξε και παρέμβαση του κυρίου Γεωργιάδη, του Υπουργού Υγείας. Υπήρξε επίσης παρέμβαση το βράδυ του κυρίου Μαζαράκη, του διοικητή του νοσοκομείου Βόλου, ο οποίος μάλιστα είπε ότι κάλεσε εισαγγελικές αρχές και αστυνομικές λίγο πολύ σε ανάλογα περιστατικά να επιλαμβάνονται και να γίνονται συλλήψεις με την αυτόφορη διαδικασία. Όπως είπαμε, είναι ένα συμβάν το οποίο δεν αμφισβητεί κάποιος ότι υπήρξε ένταση, έγινε επεισόδιο, αλλά έχουμε δύο εκ διαμέτρου αντίθετες πλευρές. Η μία υποστηρίζει η αρχική καταγγελία ότι ο γιατρός στράφηκε εναντίον ασθενή και σύνοδο, η άλλη ακριβώς το αντίθετο. Θα μιλήσουμε στην αρχή του δεύτερου μέρους της εκπομπής με τον πρόεδρο των νοσοκομειακών γιατρών, τον κύριο Παύλο Μαλινδρέτο, για το θέμα αυτό. Σε λίγη ώρα θα μιλήσουμε με τον πρίτανη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, τον κύριο Μπιλίνη, για το θέμα της φοιτητικής στέγης των φοιτητικών εστιών στο Βόλο και στη Λαμία βέβαια, αλλά να δούμε πού βρίσκεται αυτό το θέμα, αν είχαμε κάποια εξέλιξη, αν προχωρά έστω και με αργούς ρυθμούς η σχετική διαδικασία.
1: Θα δοθεί και ένα φοιτητικό επίδομα κάπου τώρα, κοιτάζοντας λίγο για να μπω μέσα στο κλίμα της επικαιρότητας, ναι. Είναι κάτι καινούργιο αυτό?
0: Όχι, δεν νομίζω. Όχι. Είναι το φοιτητικό επίδομα που δίνεται σε όλους τους φοιτητές.
1: Δύο χιλιάδες και δυόμιση ανάλογα.
0: Και δυόμιση σε όσους συγκατοικούν, νομίζω. Δεν θυμάμαι καλά.
1: Okay.
0: Νομίζω δεν είναι κάτι διαφορετικό. Και εγώ το είδα σε σχέση με τη χρηματοδότηση που δόθηκε στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, αλλά νομίζω αφορά αυτό. Το φοιτητικό
1: αυτό
0: επίδομα.
1: Αυτό που δίνεται, ναι,
0: που
1: κάθε
0: δίνεται
1: φορά.
0: Κάθε χρόνο στους δικαιούχους. Γιατί υπάρχουν και προϋποθέσεις, δεν το δικαιούνται όλοι. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε σήμερα? Θα μιλήσουμε με το Δήμαρχο Λαρισαίων.
1: Ναι, θα είναι κοντά μας ο Δήμαρχος Λαρισαίων, ο κύριος Θανάση Μαμάκος. Έχουμε διάφορα θέματα να συζητήσουμε.
0: Εστίαση, καφέ, μπαρ και λοιπά.
1: Ναι, υπήρξε ένα θέμα πριν από κάποιες μέρες περί οίκους εκεί της περιοχής του Φρουρίου στη Λάρισα. Ο Λόφος του Φρουρίου είναι μια περιοχή όπου έχει πάρα πολλά καταστήματα εστίασης, μπαρ, και οι περίοικοι για ακόμα μια φορά στράφηκαν στον εισαγγελέα, καταστήματα εστίασης, μπαρ, και οι περίοικοι για ακόμα μια φορά στράφηκαν στον

0: Ωστόσο, με αφορμή έτσι, όλα αυτά που γίνονται κάθε χρόνο εκεί, θα συζητήσουμε με την κυρία Μπαράτσι που εκπροσωπεί τους συναδέλφους της από τον Σύνδεσμο και άλλα ζητήματα που αφορά το πώς πάνε γενικά ως κλάδος.
1: Μάλιστα. Και από την Καρδίτσα θα μάθουμε για μια κινητοποίηση που πρόκειται να γίνει εκεί για το δασικό χωριό. Έχει φροντίσει έτσι, για το σχετικό θέμα η Δώρα η Μήτρα. Για την ώρα πάμε σε ένα τραγούδι. Να πω ότι τη μουσική έχει επιλέξει η Μαρία Δημητρίου. Πάμε λοιπόν σε ένα τραγούδι και επανερχόμαστε.

Φοιτητική στέγη, ένα μέγα ζητούμενο για τις οικογένειες φοιτητών, φίλες και φίλοι. Ασχολούμαστε κάθε χρόνο με το θέμα εξέβρεσης στέγης, καθώς επίσης και με το θέμα φοιτητική στέγη δωρεάν. Σε επίπεδο Πανεπιστημίου Θεσσαλίας έχουν ξεκινήσει εδώ και χρόνια οι διαδικασίες για την ανέγερση νέων φοιτητικών εστιών και όχι μόνο φοιτητικών εστιών, έτσι θα τα πούμε, ενός φοιτητικού κάμπους θα λέγαμε, στο οικόπεδο όπου βρισκόταν η πρώην Βαμβακουργία, το εργοστάσιο αυτό. Για να δούμε λοιπόν πού βρίσκεται αυτό το θέμα σήμερα, σε ποιο ακριβώς στάδιο βρισκόμαστε.

0: πόσο πρέπει να περιμένουμε, πόσο πρέπει να περιμένει η εκπαιδευτική κοινότητα για να παραδοθεί επιτέλους αυτό το μεγάλο έργο προς χρήση. Έχουμε κοντά μας τον κύριο Χαράλα Μπομπιλίνη, τον πρίτανη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, για να συζητήσουμε για το θέμα αυτό. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, κύριε Πρίτανη.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα σας και τους ακροατές σας, και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Και εμείς ευχαριστούμε για την ανταπόκριση. Το έργο αυτό παρουσιάζεται και είναι ένα από τα μεγαλύτερα πανεπιστημιακά έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη στη Θεσσαλία και όχι μόνο, θα λέγαμε πανελλαδικά, κύριε Μπιλίνη. Σε ποιο ακριβώς στάδιο είμαστε όμως σήμερα, πόσο κοντά είμαστε στο να το...
1: Το έργο αυτό προκηρύχθηκε, να πω, επί θητείας δικής μου του 23. Έχουμε προσωρινό ανάδοχο, τότε η Τρακάτ, τώρα με τις συγχωνεύσεις είμαστε στον όμιλο Άκτορ. Και παλεύουμε από το 23 να κάνουμε, να έχουμε οριστικό ανάδοχο, διότι από τη στιγμή που θα έχουμε οριστικό ανάδοχο και θα υπογραφούν συμβάσεις, 24 ώρες πρέπει να παραδοθεί το έργο.
0: Σε υπόσχεση,
1: σε 24 μήνες.
0: Μήνες. Ναι. Από τη στιγμή που υπογραφούν.
1: Που θα ξεκινήσουν οι διαδικασίες, δηλαδή υπογράψει και έχουμε οριστικό ανάδοχο, φέρει τις εγκριτικές επιστολές, είναι οι μελέτες έτοιμες που τις καταθέσει, ο νόμος δίνει 24 μήνες να κατασκευαστεί το έργο.
0: Το έργο αυτό θα κατασκευαστεί ΣΔΙΤ, είναι ΣΔΙΤ, έτσι, δηλαδή είναι σύμπραξη ΣΔΙΤ, ιδιωτικού και δημοσίου τομέα.
1: Και δημοσίου, μπράβο. Και δεν αφορά μόνο το Βόλο, αφορά και τη Λαμία.
0: Και τη Λαμία.
1: Το έργο είναι κοινό. Γίνονται ακριβώς τα ίδια πράγματα στο Βόλο, στο κτίριο της Βαβακουργίας, όπως είδατε, και στο κάμπους της Λαμίας, στο πρώην ΤΕΗ Στερεάς Ελλάδας, που το έχουν σωματωθεί εμάς, στην περιοχή εκείνη, γίνεται ένα τμήμα του έργου, γίνεται στη Λαμία.
0: Μάλιστα.
1: Να πω εδώ που βρισκόμαστε τώρα. Όσον αφορά το κομμάτι του Βόλου, έχει γίνει η διαβίβαση του φακέλου της μελέτης περιβαλλοντολογικών επιπτώσεων από την αποκεντρωμένη περιφέρεια σε φορείς για να γνωμοδοτήσουν για τις περιβαλλοντολογικές επιπτώσεις. Και αυτό έγινε 4 Οκτώβου. Ο νόμος δίνει ένα μήνα στους φορείς οι οποίοι θα πρέπει να γνωμοδοτήσουν επί των περιβαλλοντολογικών όρων. Και όταν λέω φορείς, εννοώ το δασαρχείο, την εφορία αρχαιοτητών, την διεύθυνση συντονισμού και επιθεώρηση δασών, την υπηρεσία νεότερων μνημείων και τον οργανισμό διαχείρισης υδάτων, την περιφέρεια Θεσσαλίας. Αφού γνωμοδοτήσουν αυτή σε ένα μήνα που δίνει ο νόμος, στη συνέχεια θα πάμε σε οριστικό κλείσιμο του φακέλου και είμαστε έτοιμοι να υπογράψουμε με τον ανάδοχο, αφού φέρει βέβαια τις εγκριτικές επιστολές και τα άλλα έγγραφα που χρειάζονται, για να γίνει οριστικό το κομμάτι του Βόλου. Όσον αφορά τη Λαμία, είμαστε ένα βήμα πιο πίσω. Δεν έχει υπογραφεί το ειδικό πολεοδομικό σχέδιο που έχει υπογραφεί για τη Βαβακουργία στο Βόλο, διότι αν είχαμε και στα δύο τμήματα θετική γνωμοδότηση από το ΣΤΕ και είχε μπει στο σύστημα Πάπυρος του Υπουργείου για να υπογραφούν, δυστυχώς λόγω του θανάτου του Υφυπουργού Περιβάλλοντος του Νικό του Ταγαρά δεν πρόλαβε να μπει τελευταία υπογραφή του Υφυπουργού και τώρα είναι να ξαναενημερωθεί η νέα Υφυπουργός να υπογράψει και να προχωρήσουμε να εξαλεί και εκεί η επιστολή για την επίπτωση των περιβαλλοντολογικών επιπτώσεων.
0: Να ρωτήσω κάτι. Από τη στιγμή που μας είπατε ότι είναι ενιαίο έργο, αυτό σημαίνει ότι όσο καθυστερεί, από τη στιγμή που στη Λαμία είμαστε, για τις εστίες της Λαμίας είμαστε ένα βήμα πίσω, σημαίνει ότι αυτό καθυστερεί και το συνολικά το έργο.
1: Ναι, συνολικό. Ένα βήμα, ναι, καθυστερεί συνολικά το έργο, διότι ο ανάδοχος είναι ένας, το έργο είναι ενιαίο. Παρότι έχει δύο τμήματα και θα πρέπει να υπογραφεί. Δεν νομίζω ότι είμαστε πολύ μακριά για τη Λαμία, αλλά μας έτυχε αυτή η ατυχία να πεθάνει ο υφυπουργός, οπότε πρέπει να περιμένουμε.
0: Χρονοδιάγραμμα μπορούμε δηλαδή να δώσουμε?
1: Κοιτάξτε, ο νόμος λέει αυτή τη στιγμή ένα μήνα. Το άλλο θα κάνει περίπου ένα μήνα αργότερα, υπολογίζω.
0: Ναι.
1: Εντάξει, τίποτε δεν είσαι σίγουρος τι μπορεί να συμβεί. Και υποθέτω ότι κάπου τον Οκτώβριο-Νοέμβριο θα είμαστε έτοιμοι να υπογράψουμε να έχουμε οριστικό ανάδοχο, να υπογράψουμε την εταιρεία, δηλαδή ότι αναλαμβάνει το έργο και να μας φέρει τα έγγραφα που χρειάζεται για να προχωρήσουμε.
0: Από τη στιγμή της υπογραφής από εκεί μετράνε 24 μήνες.
1: Από τη στιγμή της υπογραφής και την κατάθεση των μελετών που υποτίθεται ότι αυτή τη στιγμή διενεργούνται από την εταιρεία, διότι είχε δοθεί ένα ποσό από το Υπουργείο για να βρεθούν μελετητές και να καταθέσουν τα σχέδια για να μπορέσει να χτιστεί αυτό, για να καταθεθεί ο φάκελος. Από τη στιγμή εκείνη που θα γίνει η κατάθεση, μετράνε 24 μήνες.
0: Να το πω εγώ λίγο χοντρικά, έτσι. Δηλαδή, ας πούμε, τέλος του χρόνου πιστεύετε ότι θα έχουν ξεκαθαρίσει όλα αυτά και θα αρχίσουν να μετράμε.
1: Ναι, νομίζω ότι θα έχουν ξεκαθαρίσει όλα αυτά τέλος του χρόνου και θα μετράμε 24 μήνες.
0: 24 μήνες, τέλος του χρόνου, δηλαδή 27, 28, κάπου στο 29.
1: Ναι, εκεί υπολογίζω να το παραλάβουμε. Κοιτάξτε, είναι ένα πολύ μεγάλο έργο, όπως το είπατε εσείς. Έτσι, είναι από τα μεγαλύτερα. Που στη Θεσσαλία σίγουρα είναι μεγαλύτερο.
0: Και πανελλαδικά.
1: Πανελλαδικά, ναι, είναι ταυτόχρονα γίνονται σε τρία σημεία με τον ίδιο ανάδοχο. Αντίστοιχα έργα είναι ένα στο Δημοκρίτιο και το άλλο στην Κρήτη. Της Κρήτης προχωράει λίγο πιο γρήγορα, είναι δύο βήματα πιο μπροστά από εμάς. Μετά είμαστε εμείς και τελευταία είναι το Δημοκρίτιο. Αλλά και τα τρία προχωράνε, νομίζω είναι πολύ σημαντικά για να βρεθεί στέγη, γιατί ειδικά στο Βόλο και στη Λαμία, που δεν έχουμε καθόλου κλίνες για να βοηθήσουμε τους φοιτητές, θα είναι ένα πολύ σημαντικό έργο. Και όχι μόνο, διότι στο Βόλο περιλαμβάνει και άλλα πράγματα. Είναι ένας πολυτουλικός πανεπιστημιακός χώρος, ο οποίος θα αλλάξει την παροχή εκπαίδευσης, έρευνας και δραστηριοτήτων του Πανεπιστημίου της Θεσσαλίας, θα αλλάξει και τη μορφή του Βόλου στην περιοχή του Νεμίου.
0: Εδώ τώρα ας έρθουμε, ας ελπίσουμε να πάνε όλα καλά από εδώ και στο εξής. Οι χρονοβόρες διαδικασίες να είναι να τις έχουμε αφήσει πίσω και να μπαίνουμε σιγά σιγά στην τελική ευθεία, να έρθουμε σε αυτό καθ' αυτό το έργο, ένα έργο το κόστος του οποίου είναι πόσο?
1: 116 εκατομμύρια ευρώ.
0: 116 εκατομμύρια. Πείτε μας λοιπόν πιο αναλυτικά, εκτός από τις φοιτητικές εστίες, οι οποίες είναι πόσες σε αριθμό, να μας πείτε, τι
1: είναι
0: άλλο περιλαμβάνεται.
1: Είναι 800 κλίνες Βόλο και Λαμία, αν μιλάμε για το Βόλο 550.
0: 550 στο Βόλο και άλλες 250
1: στη Λαμία.
0: Στην Λαμία.
1: Αυτή τη στιγμή στο Βόλο, για να καταλάβετε τη διαφορά, έχουμε 40 κλίνες.
0: Τίποτα, εντάξει, τώρα
1: να κάνουμε 550.
0: Εντάξει,
1: λοιπόν,
0: το 40
1: να
0: είναι
1: πω εδώ ότι το έργο έχουμε κάνει πολύ μεγάλη προσπάθεια σαν διοίκηση να προχωρήσει, γιατί βρέθηκαν πάρα πολλές δυσκολίες και αυτό υπάρχει γιατί είναι μια καινούργια διαδικασία στην Ελλάδα και ξέρετε πάντα καινούργιες διαδικασίες δεν προχωράνε τόσο εύκολα, αλλά νομίζω πλέον είμαστε στην τελική ευθεία. Να πω εδώ ότι η έκταση η οποία θα χρησιμοποιήσουμε είναι 88,4 στρέμματα, η παλιά βιομηχανία της βαβακουργίας. Και εκτός από τις φοιτητικές εστίες, θα έχουμε κτίρια για εκπαίδευση. Θα πάνε τα νέα τμήματα των ανθρωπιστικών σπουδών που έχουμε ιδρύσει με το συσυγχώνευση το 19, που δεν έχουν αυτή τη στιγμή κτίρια και νοικιάζουν πολυκατοικίες. Mm-hmm. Θα υπάρχει ένα τεχνολογικό κέντρο, μια φοιτητική λέσχη και ένας εκθεσιακός πολυχώρος. Θα υπάρχουν κατοικίες για εράσμους, για φοιτητές που έρχονται με ανταλλαγές στο εξωτερικό από διάφορα πανεπιστήμια. Θα έχει ένα κέντρο εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία. Μια σχολή κατάρτισης για τέτοια άτομα, ένα βρεφονιπιακό σταθμό για το προσωπικό και ένα κέντρο δημιουργικής απασχόλησης παιδιών, πολιτιστικές, κοινωνικές και υποστηρικτικές δομές και βέβαια θα έχει και αθλητικούς χώρους, ποδηλατοδρόμους, πεζοδρόμους, πλατείες, δηλαδή θα γίνει μια μεγάλη ανάπλαση της περιοχής, την οποία θα της δώσει και άλλη όθηση.
0: Μάλιστα. Ναι, ένα πολυκέντρο, δεν είναι μόνο φοιτητικές εστίες, το λέμε έτσι κατ' εφημισμό και εν συντομία, αλλά είναι πολλά περισσότερα αυτό που όταν με το καλό ξεκινήσει και παραδοθεί κάποια στιγμή, είναι πολλά αυτά.
1: Βέβαια,
0: που
1: εδώ να πούμε ότι, που είναι πολύ σημαντικό, συγγνώμη, διακόπτω, ότι ουσιαστικά δίνουμε και ένα μήνυμα ανάπλασης και επανάχρησης ενός εμβληματικού βιομηχανικού χώρου του Βόλου, που έχει και συμβολικό χαρακτήρα, έτσι. Mm-hmm. Καθώς και αναβαθμίζουμε την περιοχή και σεβόμαστε τη βιομηχανική μνήμη του τόπου, γιατί το Βακουρία ήταν σημαντικό για τον Βόλο.
0: Το πόσιμο ναι, ήταν για το Βόλο η Βακουρία, έχετε δίκιο. Κύριε Πριτανή, είπαμε ότι οι ανάγκες στο Βόλο είναι τεράστιες, δεν το συζητάμε σε φοιτητική στέγη. Ναι. Αντίστοιχες ανάγκες υπάρχουν στις άλλες πόλεις, δηλαδή προβλέπετε κάτι για Λάρισα που υπάρχουν επίσης πολλές σχολές, Τρίκαλα, Καρδίτσα, κάτι προβλέπετε?
1: Να σου πω, το Πανεπιστήμιο, οι μοναδικές κλίνες που είχε πριν τη συγχώνευση του 2019 ήταν αυτές τις 40 κλίνες στο Βόλο. Δηλαδή είχαμε πολύ μεγάλο πρόβλημα όσον αφορά τη στέγαση των φυτών. Τώρα, μετά τη συγχώνευση και με τα πρώην ΤΕΗ, στη Λάρισα, επειδή ήρθαν στην κατοχή, δηλαδή ήρθε στην περιουσία του Πανεπιστημίου η εγκαταστάση του Γιώπολης, εκεί υπάρχουν 550 κλίνες μέσα στο Γιώπολης. Είναι 8 κτίρια, τα οποία τα περισσότερα είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Κάποια έχουν ζημίες, τώρα είμαστε στη διαδικασία να τα επιδιορθώσουμε. Και στη Λάρισα, αν και υπάρχει πρόβλημα, δεν είναι τόσο έντονο.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί υπάρχουν ήδη 550 κλίνες. Mm-hmm. Τώρα, στην Καρδίτσα και στην Καρδίτσα υπάρχουν επίσης από τις εγκαταστάσεις του πρώην ΤΕΗ που έχουμε πάρει άλλα 200 κλίνες περίπου, σε οποίες επίσης λύνεται κάπως το πρόβλημα, αν και δεν υπάρχει. Στα Τρίκαλα δεν υπάρχει τίποτα, όπως δεν υπήρχε και στο Βόλο και δεν υπήρχε και στη Λαμία. Στα Τρίκαλα είμαστε στη διαδικασία, μας έχει δωρήσει ο Δήμος, δηλαδή το παραλάβαμε εμείς σαν Πριτανική Αρχή, δύο οικόπεδα στις Καργές, εκεί που είναι, βρίσκονται τα σχολή των ΤΕΦΑ. Και είμαστε στη διαδικασία τώρα να ξεκινήσουμε και εκεί μια διαδικασία για να χτιστούν αισθητητικές αιστείες για να μπορέσουμε να καλύψουμε και τους φοιτητές της πόλης των Τρικάλων.
0: Όταν λέτε είστε σε μια διαδικασία, δηλαδή σε τι φάση της διαδικασίας?
1: Είμαστε σε αυτή τη στιγμή, ψάχνουμε εναλλακτικές λύσεις και κοιτάμε και δίνουμε, επειδή πήραμε ένα έργο για μελέτες, έχει δοθεί το κόπεδο εκεί σε ένα μελετητή να μας πει την άποψή του πόσες κλίνες μπορούν να χτιστούν και με ποια είναι η διαδικασία θα μπορούσαμε να το κάνουμε.
0: Μάλιστα. Τώρα, σε ό,τι αφορά έργα του Πανεπιστημίου, μιλώ για την πόλη του Βόλου, που είναι σε εξέλιξη, αν όχι ένα στάδιο πριν παραδοθούν. Αναφέρομαι στα έργα που γίνονται πίσω από το ΚΤΕΛ. Mm-hmm. Τα οποία τουλάχιστον εκ πρώτης όψεως έτσι αντιλαμβάνεται κανείς ότι είναι σε προχωρημένο στάδιο ολοκλήρωσης.
1: Κοιτάξτε, αυτά είναι δύο έργα τα οποία όταν αναλάβαμε εμείς τη διοίκηση, αυτός που τα είχε αναλάβει, δηλαδή ο ανάδοχος, ήταν έτοιμος να τα παρατήσει να φύγει. Μετά από συζητήσεις και με συζήτηση που κάναμε με το Υπουργείο, αυξήσαμε τη χρηματοδότηση, γιατί να πω εδώ ότι αυτά τα δύο έργα ο ανάδοχος τα είχε πάρει με έκπτωση 47%. Και μετά την ενεργειακή κρίση, όπως καταλαβαίνετε, με τέτοια ποσά δεν υπήρχε περίπτωση να τελειώσουν τα έργα. Γι' αυτό και καταφέραμε και αυξήσαμε τη χρηματοδότηση κατά πολύ. Θα βγει μια ανακοίνωση κάποια στιγμή από εμάς για αυτό το πράγμα που πετύχαμε. Και αυτή τη στιγμή το κτίριο των πολιτικών μηχανικών είμαστε πάρα πολύ κοντά στο να παραδοθεί. Να πω εδώ ότι είχαμε πει και το είχα πει εγώ και σε προεκλογικά πριν τις προηγούμενες εκλογές ότι θα το παραλαμβάναμε Απρίλιο. Δεν είχα προβλέψει ότι το Δεκέμβριο το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας Ελλάδας διέκοψε τη συνεργασία που είχε με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, από την οποία το έργο έπαιρνε χρηματοδότηση, με αποτέλεσμα να υπάρξει αυτή η εξάμηνη καθυστέρηση προκειμένου το έργο να μεταπέσει από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων στο Εθνικό Σκέλος του ΕΠΑ, του παλιού Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, ονομάζεται ΕΠΑ τώρα. Τα καταφέραμε και σε αυτό το στάδιο, έχουμε τις υπογραφές από τα Υπουργεία, οπότε τώρα αυτή τη στιγμή ξεκινάμε. Νομίζω ότι το κτίριο των πολιτικών μηχανικών είναι πάρα πολύ κοντά να παραδοθεί. Έχουμε αρχίσει και συζητάμε δηλαδή να προκηρύξουμε να πάρουμε τον εξοπλισμό και τα καθίσματα και τα αμφιθέατρα μέσα, οπότε νομίζω ότι το κτίριο σαν κτίριο θα παραδοθεί πάρα πολύ σύντομα. Το κτίριο των μηχανολόγων είναι λίγο πιο πίσω, αλλά και αυτό προχωράει ικανοποιητικά. Νομίζω ότι με 6-7 μήνες διαφορά, 8, θα παραδοθεί και αυτό.
0: Μέσα στον επόμενο χρόνο, δηλαδή το 2027, θα παραδοθούν. Ναι, τι άλλο περιλαμβάνει αυτό το... Είναι τα δύο κτίρια πολιτικών μηχανικών και μηχανολόγων.
1: Ναι, και έχει και ένα σύστημα γεωθερμίας ανάμεσα στα δύο κτίρια, με τα οποία θα μπορούσαμε να εξοικονομήσουμε και ηλεκτρική ενέργεια και θέρμανση και θα είμαστε και φιλικοί προς το περιβάλλον, ώστε να μπορέσουμε να μειώσουμε και τους λογαριασμούς που πληρώνουμε, γιατί αυτή τη στιγμή είναι δυσθεώρατη και ουσιαστικά μας καταναλώνουν ένα μεγάλο ποσό από τα λειτουργικά μας έξοδα. Να πω ότι εδώ θα μας βοηθήσει, άμα με επιτρέπετε, ότι αυτή τη στιγμή έχουμε ξεκολλήσει και το έργο της ενεργειακής αναβάθμισης του συγκροτήματος Παπαστράτου. Κάτω είναι ένα έργο το οποίο μας δίνει τη δυνατότητα να κάνουμε και φωτοβολταϊκά, τα οποία έχουν σχεδιαστεί ήδη, το οποίο θα μας δώσει μια πολύ μεγάλη ανάσα όσον αφορά το λειτουργικό κόστος σε ενέργεια. Είμαστε και εδώ σε καλό δρόμο, έχουμε τελειώσει το δεύτερο υποέργο και πάμε προς το τρίτο. Νομίζω ότι και αυτό του χρόνου θα είναι έτοιμο, οπότε και αυτό θα είναι μια ανάσα για το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.
0: Ωραία. Και τέλος, με το κτίριο Ματσάγκου τι γίνεται?
1: Με το κτίριο Ματσάγκου είμαστε σε διαδικασία να βρεθεί χρηματοδότηση για να μπορέσουμε να το αξιοποιήσουμε προς όφελος της εκπαίδευσης και της έρευνας. Δεν έχω να πω κάτι προς το παρόν. Περιμένουμε κάποιες αποφάσεις ακόμα, αλλά νομίζω ότι είμαστε πάρα πολύ κοντά για να ξεκινήσουμε.
0: Μάλιστα. Κύριε Πρίτανη, κύριε Μπιλίνη, σας ευχαριστώ πολύ για την συζήτηση που κάναμε. Περιοριστήκαμε σε αυτά τα θέματα υποδομών, όχι σε άλλα ζητήματα. Λίγο ξεκινάει η νέα ακαδημαϊκή χρονιά, έτσι κι αλλιώς, με την εξεταστική των φοιτητών. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε σε άλλη φάση.
1: Βέβαια, θα καλωσορίσουμε και τους φοιτητές. Νομίζω ότι στο Πανεπιστήμιο έχουμε ήδη ανέβει. Θα υπάρξουν και αντίστοιχες ανακοινώσεις από τους αντιπριτάνης. Έχουμε ανέβει πολύ στις κατατάξει των πανεπιστημίων. Νομίζω ότι το Πανεπιστήμιο της Αιλίας αυτή τη στιγμή έχει μια ανωδική πορεία και νομίζω ότι όλοι πρέπει να συμβάλλουμε να συνεχιστεί αυτή και να το κάνουμε να καταξιωθεί και όχι μόνο στον ελληνικό χώρο που είναι καταξιωμένο, αλλά και στον παγκόσμιο χάρτη.
0: Σας ευχαριστώ θερμά. Καλή συνέχεια.
1: Και εγώ ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.

0: Εδώ είμαστε, δίκτυο Θεσσαλίας της ΕΡΤ, Θεσσαλικό Περισκόπιο. Συνεχίζουμε. Στη Λάρισα πάμε, φίλες και φίλοι, στην Μάνια την Κουσιάρη αρχικά. Έχει μαζί της το Δήμαρχο Λαρισαίων για μια ενδιαφέρουσα, πιστεύω, γιατί έχω δει τα θέματα που σχεδιάζει να το ρωτήσει.
1: Τα έχουμε μαρτυρήσει. Τα έχουμε μαρτυρήσει.
0: Έτσι, ακριβώς.
1: Λοιπόν, καλημέρα και πάλι. Έχω κοντά μας τον Δήμαρχο Λαρισαίων, τον κύριο Θανάση Μαμάκο. Το έχουμε και στους τίτλους, Ελένη, το ένα από τα θέματα σήμερα. Mm-hmm. Διπλάσια η έκταση πρασίνου που δημιουργείται στο Δήμο Λαρισαίων σε σχέση με το 2021 και μέσα σε μια πενταετία έχει αυξηθεί η έκταση πρασίνου για την πόλη και νομίζω ότι είναι ένα από τα στοιχήματα που έχει βάλει αυτή η Δημοτική Αρχή να κάνει αυτή την πόλη πιο πράσινη και πιο, εγώ θα πω, και πιο δροσερή, κύριε Δήμαρχε, και που το χρειάζεται η πόλη μας ιδιαίτερα αυτό. Καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές της ΕΤ. Πράγματι είναι μια στρατηγική επιλογή η αναβάθμιση του πρασίνου στην πόλη της Λάρισας, μια πόλη η οποία έχει τα δικά της χαρακτηριστικά, και νομίζω ότι η αναβάθμιση του πρασίνου και με τις επιπλέον υπηρεσίες, αλλά κυρίως με την επέκταση των περιοχών στις οποίες θα γίνουν οι παρεμβάσεις, είναι ένα πρώτο σημαντικό βήμα, με δεδομένο ότι η πόλη μας έχει τα χαρακτηριστικά της, είναι μια περιοχή η οποία έχει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της, των υψηλών θερμοκρασιών σε συνδυασμό με την υγρασία που υπάρχει, που πολλές φορές δημιουργεί αυτό το φαινόμενο των αστικών θερμονησίδων. Και ήδη στα 2,5 πρώτα χρόνια της θητείας μας έχουμε πολλαπλασιάσει τις μετροφυτεύσεις. Έχουμε στόχο να φτάσουμε στα 7.000 δέντρα φυτεύσεις μέχρι το τέλος της παρούσας θητείας. Συν το γεγονός ότι το πράσινο χρειάζεται ιδιαίτερη φροντίδα. Δεν είναι ότι φυτεύουμε σήμερα και τελειώνουμε. Χρειάζεται καθημερινή φροντίδα, καθημερινή συντήρηση. Και είναι κάτι το οποίο αποτελεί δική μας στρατηγική επιλογή και στην κατεύθυνση αυτή προχωράμε σε συγκεκριμένα βήματα με συγκεκριμένες διαδικασίες.
1: Ο σχεδιασμός, κύριε Δήμαρχε, είναι να φυτευτούν δέντρα και κατά μήκος πεζοδρομίων, αλλά να δημιουργηθούν και πιο πράσινες πλατείες, να δημιουργηθούν και νέα πάρκα. Πώς ακριβώς, έτσι?
2: Ακριβώς. Στη πλαίσια αυτό, λοιπόν, είναι και η ένταξη στη ΒΑΑ του Δήμου Λαρισαίων, αναβάθμιση στο λόφο του Μεζούλου με τη δημιουργία ενός νέου πολυχώρου που θα έχει πάρα πολλές φυτεύσεις. Στην ίδια λογική είναι και η αναβάθμιση του αισθητικού άλσου σε ένας άλλος πνεύμονας πρασίνο στην πόλη της Λάρισας, που από το 2001 με τις παγωνιές είχε πάθει μεγάλη ζημιά όσον αφορά το φυτικό κεφάλαιο. Σταδιακά προχωρούμε στην αξιοποίηση του χώρου με νέες φυτεύσεις, όπως επίσης και το μικρό παρκάκι στην οδό Αλεβάδων, επίσης εντάχθηκε πριν λίγες μέρες στη ΒΑΑ του Δήμου Λαρισαίων. Ενώ ταυτόχρονα γίνονται και παρεμβάσεις σημειακές με μικρότερα παρκάκια σε διάφορα σημεία της πόλης, είτε με ίδια μέσα είτε με εντάξεις σε διάφορα χρηματοδοτικά εργαλεία, γιατί ξέρετε υπάρχουν γενικά χρηματοδοτικά εργαλεία που ενθαρρύνουν τις πράσινες και γαλάζιες υποδομές, όπως ακριβώς λέγονται, προκειμένου να δημιουργηθούν αυτές οι νέες μικρές εστίες πρασίνου, οι οποίες θα έχουν αυτά τα θετικά ωφέλη, με τη λογική ότι θα μπορέσουμε να δημιουργήσουμε κάποια νέα συνθήκη στο μικροκλίμα της περιοχής κάθε φορά που γίνονται.
1: Και είπατε ότι δεν αρκεί, βέβαια, και είναι η λογική είναι αυτό, να φυτεύσει κανείς τα δέντρα και το πράσινο και τα λουλούδια και όλα αυτά πρέπει και να συντηρούνται για να εξακολουθούν να υφίστανται. Αυτό ανατίθεται σε ανάδοχο, η φροντίδα, η φύτευση, κοιτάξτε, και η συντήρηση.
2: Κοιτάξτε, υπάρχει μια διαδικασία η οποία ξεκινήσει από το 2021 στο Δήμο Λαρισαίων. Ναι. Με την χώρηση ενός μέρους της συντήρησης του πρασίνου σε ιδιώτη. Αυτό ξεκίνησε το 2021, ξεκίνησε το 2022 η παρατήρηση της υπηρεσίας. Το 2024 με την ανάληψη των καθηκόντων μας συνεχίσαμε τη διαδικασία αυτή επεκτείνοντας τις περιοχές παρέμβασης και τώρα το 2026, εν ώψη της λήξης της σύμβασης αυτής, προχωρούμε στην ανανέωση της διαδικασίας αυτής, επεκτείνοντας και τις περιοχές παρέμβασης και με επιπλέον εργασίες οι οποίες θα λάβουν χώρα, που πραγματικά έχουμε μια εξαιρετική συνεργασία με την Υπηρεσία Πρασίνου, η οποία απαρτίζεται από ανθρώπους που έχουν μεράκι, έχουν διάθεση, έχουν τεχνογνωσία και εμπειρία, προκειμένου να μπορέσουμε να κάνουμε παρεμβάσεις τέτοιες που πραγματικά θα αφήσουν το αποτύπωμά τους και να μπορέσουμε να βελτιώσουμε ακόμα περισσότερο αυτή την αίσθηση του αναπτυγμένου πρασίνου στην πόλη μας.
1: Θα μπορούσε να πει κανείς ότι δεν επαρκεί το προσωπικό που υπάρχει στην υπηρεσία πρασίνου. Δεν θα μπορούσε δεν να ενισχυθεί προσωπικό. Και να είναι μόνιμο αυτό το προσωπικό. Φαντάζομαι ότι τέτοια κριτική δέχεστε.
2: Προφανώς, εντάξει. Η κριτική πάντα είναι μέρος του παιχνιδιού, μέρος της καθημερινότητάς μας. Το ζήτημα είναι όμως ότι πρέπει να έχουμε και λύσεις. Και ξέρετε πολύ καλά κι εσείς από την εμπειρία σας ότι οι προσκλήσεις στο δημόσιο και στο ΣΟΤΑ γίνονται με συγκεκριμένες διαδικασίες. Θα πρέπει να υπάρξει έγκριση από το αρμόδιο Υπουργείο προκειμένου να γίνουν προσλήψεις μόνιμου προσωπικού. Αυτή τη στιγμή, ενώ ο προγραμματισμός κάθε χρόνο που γίνεται από την μεριβά μας υποβάλλεται στα αρμόδια Υπουργεία, δεν γίνεται η αντίστοιχη έγκριση.
1: Ναι, καθυστερούν όλα αυτά και σίγουρα είναι λιγότερο το προσωπικό το οποίο.
2: Ναι. Ότι υποστελεχώνεται, η υπηρεσία αποψηλώνεται, φεύγει κόσμος με σύνταξη. Δεν υπάρχει η δυνατότητα των 8 μήνων, παράδειγμα, που σου παίρνουμε στην καθαριότητα κάθε χρόνο. Το μόνο το προσωπικό που έχετε, για παράδειγμα, στο πράσινο είναι το προσωπικό που δικαιολογείται από την πυρασφάλεια κάθε χρόνο, ένα πεντάμινο που δικαιολογείται η πρόσληψη.
1: Σαν ενίσχυση, ατόμων, ναι.
2: Σαν ενίσχυση εκεί πέρα. Πράγμα που σημαίνει όμως ότι δεν μπορεί και το προσωπικό αυτό να διατεθεί στη συντήρηση του πρασίνου.
1: Μάλιστα.
2: Οπότε είναι κάτι το οποίο είναι αναγκαίο να γίνει προκειμένου να μπορέσουμε να διατηρήσουμε το μέγιστο δυνατό επίπεδο ποιότητας στις υπηρεσίες του συντήρησης του πρασίνου.
1: Σαφές.
2: Η επιλογή ενός αναδόχου είναι κάτι το οποίο ξεκίνησε από την προηγούμενη δημοτική περίοδο και το συνεχίζουμε και εμείς.
1: Κύριε Μαμάκο, να πάμε και στο άλλο θέμα. Απασχολεί όλους τους Λαρισαίους. Νομίζω ότι όλοι βρισκόμαστε σε σύμπνοια σε αυτό και μιλάω για το κλειστό γήπεδο μπάσκετ στο Αλκαζάρ. Είναι εγκαταστάσεις οι οποίες δεν είναι στην αρμοδιότητα του Δήμου. Ανήκουν στο αντίστοιχο Υπουργείο Αθλητισμού. Ωστόσο, είχε έρθει εδώ και ο κύριος Βρούτσης, είχε ανακοινώσει από την αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου το σχέδιο για την αναβάθμιση των εγκαταστάσεων. Αυτό το σχέδιο προβλέπει να γκρεμιστεί το κλειστό, γιατί δεν κάνει, με συγχωρείτε, είναι ακατάλληλο, αλλά δεν προβλέπει να χτιστεί ένα καινούριο στη θέση του γήπεδο. Προβλέπει τέλος πάντων κάποιες άλλες παρεμβάσεις. Κάνατε σύσκεψη, συμμετείχαν πολλοί φορείς της πόλης. Η θέση σας νομίζω είναι να φτιαχτεί ένα γήπεδο, να μην γκρεμιστεί απλά το παλιό. Αυτό πώς μπορούμε να το κερδίσουμε ως πόλη?
2: Κοιτάξτε, εμείς πήραμε ως Δημοτικό Συμβούλιο μια διευρυμένη πλειοψηφία, μια απόφαση η οποία έχει αποσταλεί στους αρμόδιους φορείς και στο Υπουργείο Αθλητισμού. Στην οποία απόφαση αναφέρονται προφανώς ότι είναι στη θετική κατεύθυνση οι εξαγγελίες του Υπουργού, οι οποίες στο αμέσως επόμενο διάστημα θα αρχίσουν να λαμβάνουν σάρκα και οστά, υπό την έννοια ότι θα ενταχθεί στο επόμενο ΕΠΑ του Υπουργείου η χρηματοδότηση για τις ήδη δρομολογηθήσεις παρεμβάσεις που έχουν να κάνουν με τη στατική επάρκεια τόσο του σταδίου Αλκαζάρ όσο και του κολυμβητηρίου, γιατί το στάδιο Αλκαζάρ και το κολυμβητήριο παρουσιάζουν προβλήματα όσον αφορά την εικόνα τους αποστατικής άποψης. Ταυτόχρονα υπάρχει η πρόβλεψη, όπως είπατε και εσείς πολύ σωστά, σύμφωνα με τις συγκεκριμένες μελέτες οι οποίες έχουν εγκριθεί από τις αρμόδιες τεχνικές υπηρεσίες του Υπουργείου, να υπάρξει καθαίρεση του υφιστάμενου κλειστού γυμναστηρίου του μπάσκετ και να δημιουργηθεί στον χώρο έξω από την περιοχή εκεί που γινόταν παλιότερα, που υπήρχε ένα ανοιχτό γήπεδο μπάσκετ, βόλι, τένις, να γίνει ένα κλειστό γυμναστήριο τύπου μπαλονιού. Αυτό που αποφασίσαμε στο Δημοτικό μας Συμβούλιο είναι ότι θα πρέπει να τρέξουν το συντομότερο δυνατό οι παρεμβάσεις οι οποίες έχουν εξαγγελθεί, και εκεί θα είναι και η συνδρομή του Δήμου Λαρισαίων έντονη, με την έννοια ότι οι τεχνικές μας υπηρεσίες είναι στη διάθεση του Υπουργείου προκειμένου να συνδράμουν στην οριστική διευθέτηση των διαδικασιών προκειμένου να ξεκινήσουν οι εργασίες το συντομότερο δυνατό. Ταυτόχρονα όμως ζητήσαμε από το Υπουργείο να δει με μεγάλη προσοχή το ενδεχόμενο να χρηματοδοτηθεί είτε η μελέτη κατασκευή ενός νέου κλειστού γυμναστηρίου στη θέση του παλιού κλειστού, είτε να χρηματοδοτηθεί η μελέτη σε πρώτη φάση και στη συνέχεια η εξέβηση χρηματοδότησης προκειμένου να δημιουργηθεί ένα νέο κλειστό εκεί. Τώρα, οι συγκεκριμένες προδιαγραφές και τα λοιπά είναι κάτι το οποίο έχει και τεχνικές λεπτομέρειες, οι οποίες προφανώς θα αξιολογηθούν από τις αρμόδιες.
1: Καλά, αυτό μετά να συζητείτε εφόσον.
2: Ταυτόχρονα όμως πρέπει να επισημάνουμε ότι σε αγαστή συνεργασία με την Περιφέρεια Θεσσαλίας και τον Περιφερειάρχη του Δημήτρη Τουγκουρέτα, εδώ και πολύ καιρό υπάρχει μια έντονη και πολύ επικοδομητική συνεργασία των υπηρεσιών του Δήμου Λαρισαίων και της Περιφέρειας, προκειμένου σε κάποιο άλλο σημείο της πόλης, mm-hmm. να δημιουργηθεί ένα νέο κλειστό, προκειμένου να ικανοποιήσει τις αυξημένες ανάγκες που υπάρχουν στην πόλη όσον αφορά τις αθλητικές υποδομές. Και είναι κάτι επίσης πολύ σημαντικό να δημιουργηθεί ένα ακόμα κλειστό γυμναστήριο της αρμοδιότητας και της δικαιοδοσίας του Δήμου Λαρισαίων σε αυτή την περίπτωση με τη χρηματοδότηση της περιφέρειας Θεσσαλίας, προκειμένου να μπορέσει να ικανοποιήσει τις ανάγκες.
1: Σε ποια περιοχή το σκέφτεστε, το έχετε βρει?
2: Υπάρχουν συγκεκριμένες προτάσεις. Mm. Έχει προκριθεί προς το παρόν μια περιοχή στην περιφερειακή Τρικάλων, η οποία έχει τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά που απαιτούνται, τη συγκεκριμένη χρήση γης, τον συγκεκριμένο χαρακτηρισμό και την επιφάνεια που απαιτείται. Είναι κάτι το οποίο το επεξεργάζονται οι υπηρεσίες, προκειμένου να μπορέσουμε να παρέχουμε στους πολίτες της Λάρισας, στους αθλητές και στα σωματεία, μια επιπλέον υποδομή, δημοτική πλέον, η οποία θα μπορέσει να ικανοποιήσει τις ανάγκες. Γιατί είναι πολύ σημαντικό και νομίζω ότι το αναγνωρίζουμε όλοι, είναι στη σωστή κατεύθυνση, ότι υπάρχουν πάρα πολλές αθλητικές δραστηριότητες στην πόλη μας, πολλά σωματεία, πολλοί αθλητές. Το βλέπουμε και στα αθλήματα που απαιτούν κλειστούς χώρους, όπως είναι το μπάσκετ, το βόλεϊ, το φούτσαλ που έχουμε εκπροσώπηση στην εθνική κατηγορία, όσο όμως και τα αθλήματα που απαιτούν ανοιχτούς χώρους, όπως είναι το ποδόσφαιρο και μια σειρά άλλων αθλημάτων. Σκεφτείτε όμως ότι επιβάλλεται να γίνουν γρήγορα οι εργασίες στο αθλητικό πυρήνα του Αλκαζάρ, ιδιαίτερα στο στάδιο Αλκαζάρ και στο κολυμβητήριο, γιατί το δημοτικό κολυμβητήριο της Νέας Πολιτείας, λόγω της υπολειτουργίας του κολυμβητηρίου στο Αλκαζάρ, mm-hmm. έχει επιβαρυνθεί.
1: Έχει επιβαρυνθεί, ναι, ναι.
2: Έχει επιβαρυνθεί πάρα πολύ, με αποτέλεσμα να μην υπάρχουν καινές ώρες καθόλου, να μην υπάρχουν.
1: Για το κοινό.
2: Με το κοινό, με τα σωματεία που υπάρχουν. Αυτό σημαίνει μια επιπλέον επιβάρυνση και κάθε υποδομή που επιβαρύνεται παρουσιάζει και πιο αυξημένες ανάγκες για την συντήρηση, για την παρέμβαση κτλ. Και στην κατεύθυνση αυτή ήταν ότι επιβλήθηκε φέτος να κλείσει το κολυμβητήριο 10 μέρες νωρίτερα, προκειμένου να γίνουν εκτεταμένες παρεμβάσεις στον χώρο του δημοτικού μας κολυμβητηρίου στη Νέα Πολιτεία, προκειμένου αρχές Σεπτεμβρίου να αποδοθεί σε όλους τους αθλητές και στο κοινό με την καλύτερη δυνατή εικόνα.
1: Ωραία. Έχουμε μόνο 2 λεπτά. Θα μπορούσαμε να συζητήσουμε πολλά θέματα. Mm-hmm. Εντάξει, έχουμε και τους αντιδημάρχους σας να τα συζητήσουμε τις επόμενες μέρες.
2: Προφανώς.
1: Θέλω όμως ένα σχόλιο. Ξέρω ότι δεν είναι στη δική σας αρμοδιότητα. Είναι θέματα των Υπουργείων, περιβάλλοντος κλπ. Υπάρχει μια συζήτηση για αυτά τα λεγόμενα data centers και πώς σχεδιάζεται ενδεχομένως να φτιαχτούν στην περιοχή της Λάρισας και αν αυτό πρακτικά σημαίνει επιβάρυνση στις υψηλές θερμοκρασίες που ήδη υπάρχουν στην περιοχή ή στις ανάγκες για νερό που απαιτούνται προκειμένου να ψύχονται τέτοιες εγκαταστάσεις. Δεν ξέρω αν έχετε έτσι κάποια ενημέρωση συγκεκριμένη για το αν σχεδιάζονται ή αν θα γίνουν τέτοιου τύπου δραστηριότητες στην περιοχή της Λάρισας.
2: Κοιτάξτε, παρακολουθούμε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον το σχεδιασμό για τη δημιουργία μιας μεγάλης υποδομής data center στην περιοχή μας. Η Λάρισα θέλει μεγάλες επενδύσεις, θέλει τεχνολογία, θέλει καινοτομία, θέλει πάνω απ' όλα νέες θέσεις εργασίας. Ταυτόχρονα όμως για μια επένδυση τέτοιας κλίμακας απαιτείται πλήρης ενημέρωση και κυρίως απόλυτη προστασία των φυσικών μας πόρων, ιδιαίτερα του νερού, για το οποίο γίνεται μια πολύ μεγάλη κουβέντα το τελευταίο διάστημα. Είχαμε και μια νομοθέτηση πριν λίγες ημέρες αναφορικά με την επέκταση των αρμοδιοτήτων της ΕΙΔΑΠ και της ΕΙΑΘ στους όμορους νομούς, mm-hmm. Με πρόσχημα που δεν είναι ακριβώς πρόσχημα αλλά είναι μια πραγματικότητα τύληψη ιδρία. Προκειμένου λοιπόν να μπορέσουμε να διατυπώσουμε κι εμείς με ενάργεια τη θέση μας, θα ζητήσουμε επίσημη ενημέρωση για το ακριβές σχέδιο, γιατί αυτή τη στιγμή είναι κάποια δημοσιεύματα τα οποία έχουν περιέλθει σε γνώση μας, όπως και σε εσάς προφανώς.
1: Σωστά.
2: Ποια θα είναι η τεχνολογία που θα χρησιμοποιηθεί και πάνω απ' όλα ποιο θα είναι το περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Και κυρίως θα θέσουμε ακόμα ένα ζήτημα, τι μπορεί πραγματικά να σημαίνει μια τέτοια επένδυση συνολικά για τη Λάρισα, για τους φορείς μας, το πανεπιστήμιο, τα νοσοκομεία μας, τις επιχειρήσεις μας, τις δουλειές των νέων ανθρώπων.
1: Μάλιστα.
2: Δεν θέλουμε απλά να φιλοξενήσουμε μια νέα εγκατάσταση, θέλουμε η επένδυση αυτή να είναι πραγματικά μια αναπτυξιακή ευκαιρία για την πόλη μας και την περιοχή γενικότερα.
1: Σαφές. Περιμένοντας λοιπόν αναλυτικά τα στοιχεία, θα τοποθετηθείτε. Λογικό. Ευχαριστούμε θερμά, κύριε Δήμαρχε.
2: Καλή συνέχεια. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά και εσείς.
2: Γεια σας.
0: Ακριβώς η ώρα, που σημαίνει ότι σε δευτερόλεπτα θα συνδεθούμε με Earth News Radio για να παρακολουθήσουμε, να ακούσουμε σύντομους τίτλους ειδήσεων και αμέσως μετά επανερχόμαστε με το δεύτερο μέρος του Θεσσαλικού Περισκοπίου.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Ενισχύονται συνεχώς οι δυνάμεις κατάσβεσης στην πυρκαγιά στον Κουβαράτικη που εκδηλώθηκε στις 8 το πρωί σε χαμηλή βλάστηση και βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Νωρίτερα οι κάτοικοι είχαν κληθεί μέσω του 112 να απομακρυνθούν προς τα καλύβια Θωρικού. Οι φλόγες έχουν προκαλέσει ζημιές σε δύο επιχειρήσεις στις παρυφές του οικισμού Άγιος Τηλιανιός, κάτι που θα αποτιμηθεί μετά την κατάσβεση. Ωστόσο, φαίνεται πως οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν στην περιοχή απομακρύνουν τη φωτιά από τον οικισμό και την κατευθύνουν προς το βουνό, μέσα σε χαράδρα που δυσχεραίνει το έργο των πυροσβεστών. Μετά την ενίσχυση των δυνάμεων πυρόσβεσης, επιχειρούν στο μέτωπο της φωτιάς 197 πυροσβέστες με 7 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, εθελοντές, 42 οχήματα συμπεριλαμβανομένων 23 πυροσβεστών με 4 οχήματα από Γαλλία και 24 πυροσβεστών με 5 οχήματα από Ρουμανία που βρίσκονται στη χώρα μας στο πλαίσιο του προγράμματος προεγκατάστασης Ευρωπαίων πυροσβεστών. Για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 2 αεροπλάνα και 7 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα για τον συντονισμό τους. Στην επιχείρηση συνδράμει με υδροφόρες ο Δήμος Σαρονικού. Η πυρκαγιά κινείται ανατολικά στον ορεινό όγκο της περιοχής και βρίσκεται σε χαράδρα, ανέφερε στο Earth News Radio η εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος, Έφη Παπαβραμοπούλου. Μιλώντας επίσης στο σταθμό μας, ο Δήμαρχος Σαρονικού Δημήτρης Παπαχρήστου τόνισε ότι η φωτιά έχει περάσει από το κομμάτι του οικισμού και τώρα είναι στους πρόποδες του βουνού. Δεν απειλείται οικισμός, τόνισε επίσης στο σταθμό μας ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας Γιάννης Ευθυμιάδης. Λόγω της φωτιάς που βρίσκεται σε εξέλιξη, σε ισχύ έχουν τεθεί κυκλοφοριακές ρυθμίσεις επί της λεωφόρου Σουνίου από το ύψος της λεωφόρου Λαβρίου στο ρεύμα προς Άγιο Στυλιανό και επίσης επί της Ελευθερίου Βενιζέλου από το ύψος της οδού Αγίου Γεωργίου. Σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code τίθεται για σήμερα η Αττική, η Πελοπόννησο στα νησιά του Αιγαίου και η Κρήτη. Λόγω των προβλέψεων για ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες αυξάνονται οι περιπολίες εναέριες επιτήρησης καθώς και οι περιπολίες από πυροσβεστικές, αστυνομικές και στρατιωτικές δυνάμεις, ενώ έχει τεθεί σε ισχύ προληπτική απαγόρευση της κυκλοφορίας οχημάτων και παραμονής εκδρομέων σε εθνικούς δρυμούς και δάση. Στην Αττική, κλείστοι παραμένουν οι δρόμοι στον Ημιτό, καθώς και ο λόφος Φινοπούλου δίπλα στο πεδίο του Άρεως. Σε αυξημένη επιφυλακή βρίσκονται υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων με έμφαση στους μεγάλους χώρους πρασίνου, όπως ο Λυκαβητός. Έκτακτα μέτρα εφαρμόζονται επίσης σε περιοχές της Χαλκιδικής, καθώς και σχεδόν σε όλες τις δασικές εκτάσεις της χώρας. Έκκληση για αυξημένη προσοχή και υπευθυνότητα προς όλους, απίφθηνε ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς, μετά τη δεύτερη σύσκεψη της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου που πραγματοποιήθηκε χθες. Σε ύφεση δασική φωτιά στο Μουζάκι Ηλίας, στο μεταξύ σε 2 συλλήψεις έγιναν σε Μαρούσι και Χίο για πρόκληση πυρκαγιών από αμέλεια, ενώ από την αρχή Αυγούστου έχουν γίνει περισσότερες από 270 συλλήψεις. Από σήμερα οι πυρόπληκτοι της Δυτικής Αττικής και της Βιωτίας μπορούν να κάνουν τις αιτήσεις τους στους δήμους για το επίδομα πρώτων αναγκών και την αποζημίωση για οικοσκευή. Τα έγγραφα που απαιτούνται είναι το Ε1, το Ε9 και επιστοπιτικό οικογενειακής κατάστασης. Για την εφαρμογή MyCost που συμβάλλει καθοριστικά στους ελέγχους και τη συμμόρφωση των επιχειρήσεων, μίλησε στο σταθμό μας ο εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ο Μύρος Τσάπαλος. Ο κ. Τσάπαλος ανέφερε ότι μέχρι τώρα έχουν γίνει 1.500 ομαδοποιημένοι έλεγχοι σε όλη την Ελλάδα, σε πάνω από 300 παραλίες και 450 επιχειρήσεις αντίστοιχα. Σε όσους επιλέγουν να καταλαμβάνουν παράνομο δημόσιο χώρο με επιπλέον ομπρέλες καθίσματα, χωρίς να έχουν άδειες, επιβάλλονται αυστηρά πρόστιμα, είπε ο κ. Τσάπαλος. Ανωδικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου, καθώς παραμένει αβέβαιο πότε και υπό ποιες προϋποθέσεις θα ανοίξουν ξανά τα στενά του Ορμούζ. Το Brent ξεπέρασε τα $84 το βαρέλι. Η Τεχεράνη διαμηνύει ότι δεν θα ανοίξει τη θαλάσσια οδό, εάν προηγουμένως δεν ικανοποιηθούν τα αιτήματά της, μεταξύ των οποίων και η άρση του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού. Την ίδια ώρα ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίζεται να αφήνει ανοιχτό το διπλωματικό παράθυρο, προειδοποιώντας όμως ότι η οικονομική πίεση προς το Ιράν μπορεί να ενταθεί. Η Ρωσία ανακοίνωσε σήμερα ότι κατέριψε στη διάρκεια της νύχτας 456 ουκρανικά μη επανδρομένα εναέρια οχήματα, ενώ σύμφωνα με τις τοπικές αρχές υπάρχουν νεκροί από τις επιθέσεις σε δύο ρωσικές περιφέρειες.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά αίθριος καιρός σήμερα σχεδόν σε όλη τη χώρα, έως 36 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 12. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε στο δεύτερο μέρος του Θεσσαλικού Περισκοπίου. Είμαστε σε δίκτυο Θεσσαλίας της ΕΡΤ και ήρθε η ώρα να ασχοληθούμε με ένα θέμα που θίξαμε στην αρχή της εκπομπής, έτσι στα εισαγωγικά μας, και ένα θέμα που από την ώρα που έγινε γνωστό χθες απασχολεί την κοινή γνώμη, φίλες και φίλοι του Βόλου. Μιλάμε για το επεισόδιο που έλαβε χώρα στο τμήμα επιγόντων περιστατικών του Πανεπιστήμιου, είμαι επηρεασμένη από το προηγούμενο θέμα, του νοσοκομείου του Βόλου, και μια καταγγελία που έγινε κατόπιν αυτού. Να πω ότι αρχικά η καταγγελία που έγινε έλεγε ότι γιατρός χειροδίκησε εναντίον ασθενούς και συνοδού της ασθενούς. Στη συνέχεια όλο αυτό ωστόσο ανατράπηκε ως αντιστράφηκε, θα λέγαμε, και αναφέρομαι στις ανακοινώσεις που ακολούθησαν από πλευράς και της διοίκησης του νοσοκομείου. Είναι ένα θέμα στο οποίο πήρε θέση και ο Υπουργός Υγείας, ο κύριος Γεωργιάδης. Λοιπόν, αφού το έθεσα πολύ γενικά, πάμε να συνομιλήσουμε με τον Πρόεδρο των Νοσοκομειακών Γιατρών, τον κύριο Παύλο Μαλινδρέτο, ο οποίος είναι μαζί μας τηλεφωνικά. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, γιατρέ.
1: Καλημέρα σε όλους. Να σας έχει ο Θεός όλους καλά. Να θυμάστε ότι όλοι όσοι μπορούμε να κάνουμε αυτή τη νηστεία που προβλέπει η θρησκεία μας, και εφόσον δεν έχουμε κάποιο άλλο λόγο υγείας για να το αποφύγουμε, καλό είναι να κρατάμε αυτά τα ήθη και έθιμα που καθαρίζουν και λίγο τον οργανισμό μας.
0: Είμαστε βέβαια στη εβδομάδα πάντα του 15 Αυγούστου, αναφέρεστε,
1: ναι,
0: εκεί προφανώς.
1: Γι' αυτό το λέω, πάμε να ανάψουμε και ένα κεράκι, έτσι να είμαστε λίγο πιο πρόσχαροι, να είμαστε λιγότερο θυμωμένοι. Βοηθάει, ξέρετε, πραγματικά βοηθάει, δηλαδή, να φύγουμε λίγο καλύτεροι άνθρωποι από την Εκκλησία.
0: Μάλιστα. Άρα ήταν, λέτε, θυμός αυτό που εκδηλώθηκε μέσα από αυτή την καταγγελία. Να πάρουμε λίγο τα πράγματα με τη σειρά.
1: Κοιτάξτε,
0: γιατί ήταν άλλη εντύπωση και άλλο αυτό που η εντύπωση που δόθηκε στην κοινή γνώμη αρχικά χθες. Αλλιώς είναι τα πράγματα σήμερα. Να τα βάλουμε λίγο σε μια σειρά. Υπάρχουν δύο εκδοχές για ένα γεγονός.
1: Θα σας πω, εμείς αποφεύγουμε να έρθουμε σε αντιπαράθεση με τους πολίτες, γιατί ο κάθε πολίτης είναι πονεμένος, ο κάθε πολίτης έχει το άγχος του δικού του ανθρώπου. Και πιο σημαντικός άνθρωπος στον κόσμο είναι ο δικός σου άνθρωπος και κανένας άλλος. Αυτό το αντιλαμβανόμαστε, γι' αυτό και όταν ακόμα δεχόμαστε κακοποίηση, όπως ξέρετε κατά κανόνα υπομονετικά, καρτερικά το υπομένουμε. Αλλά τώρα όμως η κατάσταση ξέφυγε, δηλαδή, και δαρμένος και φταίχτης, λίγο δεν πάει ρε παιδιά, εντάξει έλεος, εντάξει, νομίζω ότι ξεφύγαμε λίγο. Να πω το εξής, ότι και πάλι καταλαβαίνουμε και νιώθουμε ότι για τον κάθε άνθρωπο ο δικός του άνθρωπος είναι ο πιο σημαντικός άνθρωπος που υπάρχει. Όμως από τη στιγμή που ένας ασθενής, να πούμε αυτό, φτάνει στο νοσοκομείο, από εκεί και πέρα την ευθύνη την έχει το νοσηλευτικό ίδρυμα, οι γιατροί, οι νοσηλευτές κτλ.
0: Θέλετε να μας πείτε λίγο το περιστατικό από την πλευρά σας?
1: Όχι, δεν θέλω να μπω σε λεπτομέρειες τώρα, γιατί δεν θέλω να αδικήσω κανέναν άνθρωπο, ούτε οι μέρες που είναι δεν θέλω να στεναχωρήσω κάποιον, αλλά θέλω να πω και αυτό, ότι από τη στιγμή που φτάνουμε με τον άνθρωπό μας ή εμείς οι ίδιοι στο νοσοκομείο, την ευθύνη πλέον την έχει το νοσοκομείο και δεν την έχει εκείνος ο οποίος μας παρέπεμψε. Από εκεί και πέρα η διαχείριση του προβλήματος υγείας που ενδεχομένως και να έχουμε θα γίνει από το προσωπικό, από το υγειονομικό προσωπικό του νοσοκομείου,
0: λοιπόν,
1: όχι από κάποιον
0: κάτι,
1: εξωτερικό συνάδελφο.
0: Να πω εγώ κάτι τώρα, αυτό το λέτε γιατί σύμφωνα με την καταγγελία που είχε γίνει μέσα από την ανάρτηση της συγκεκριμένης κυρίας, ζήτησε αμέσως να εξεταστεί το συγγενικό της πρόσωπο από συγκεκριμένης ειδικότητας γιατρό. Και ίσως αυτό να αποτέλεσε και την αφορμή για να
1: ξεκινήσει. Συγγνώμη, παρένθεση. Εκείνη τη στιγμή στο τμήμα επιγόντων περιστατικών υπήρχε ένας ειδικός καρδιολόγος και ένας ειδικευόμενος καρδιολόγος, ναι, οι οποίοι ήταν απασχολημένοι με άλλα περιστατικά. Οι γιατροί θα κρίνουν, έτσι, ποιο περιστατικό είναι εκείνο που πρέπει να έχει την άμεση, αν θέλετε, προσοχή τους. Αυτό ας το αφήσουμε στους γιατρούς που είναι εκείνη την ώρα εκεί και που κάνουν αυτή τη δουλειά. Άρα, καταρχάς θα ξεκαθαρίσουμε ότι υπήρχαν γιατροί, όχι γιατρός της συγκεκριμένης ειδικότητας, τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή και ασχολούνταν με περιστατικά επίσης επίγοντα. Από εκεί και πέρα δεν θέλω να μπω σε λεπτομέρειες, γιατί θα μπορούσα να μπω σε λεπτομέρειες και να σας πω, ας πούμε, για παράδειγμα, να σας βάλω την ερώτηση ότι αφού ήταν τόσο σοβαρό το περιστατικό, αν νοσηλεύεται. Δεν νοσηλεύεται. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, δεν θέλω να μπω σε λεπτομέρειες κανένας περιστατικού, γιατί δεν έχουμε και το δικαίωμα και δεν πρέπει να το κάνουμε αυτό. Δηλαδή, να μπούμε
0: δεν θα σταθούμε. Ναι, σε ναι, προσωπικά δεν πρέπει, δεδομένα δεν και πόσο μάλλον όταν έχουν να κάνουν με την υγεία
1: δεν
0: κάποιου.
1: Δεν αλλά πρέπει. Τώρα, σε αυτό απλώς μένω στο γεγονός ότι αφήστε το προσωπικό να το ιεραρχήσει.
0: Να ποιο είναι πρώτο, ποιο είναι πιο σοβαρό και ποιο χρήζει άμεσης...
1: Από εκεί και πέρα εγώ να σας πω ότι σε άλλες περιπτώσεις, όχι στη συγκεκριμένη, αλλά σε άλλες περιπτώσεις, όπου όλοι είναι άνθρωποι, ακόμα και υγειονομικοί και εξαντλημένοι, και μπορεί κανείς να κατανοήσει ότι και εκεί μπορεί να υπάρξει ένα, αν θέλετε, περιστατικό όπου δεν εξυπηρετήθηκε κάποιος όπως θα έπρεπε. Η λύση δεν είναι να χειροδικήσουμε.
0: Εδώ θέλω
1: να
0: σταθούμε λίγο.
1: Η λύση δεν είναι
0: λίγο.
1: Να εφαρμόσουμε τον νόμο του
0: Λίντς. Εδώ θέλω λίγο, συγγνώμη, να σταθούμε λίγο. Εσείς από την πλευρά σας διαψεύδετε κατηγορηματικά ότι το επεισόδιο έγινε έτσι όπως το διηγήθηκε η συγκεκριμένη κυρία μέσα από την ανάρτησή
1: της. Η ενημέρωση
0: της
1: που έχω εγώ είναι εντελώς διαφορετική.
0: Η οποία λέει τι, η ενημέρωση, ότι...
1: Σε λεπτομέρειες δεν μπορώ να πω, αλλά ότι οι υγειονομικοί δέχτηκαν ουσιαστικά κακοποίηση και όχι αντίστροφα.
0: Επίθεση, ας πούμε, ναι. Και όχι αντίστροφα όπως... δεν μου λέτε τώρα. Είδαμε ότι τοποθετήθηκε και ο κύριος Μαζαράκης μέσα από ανάρτησή του στο θέμα αυτό. Μάλιστα, ευθέως, θα έλεγα, καλεί τις
1: και
0: αρχές...
1: Και η Ένωση Νοσοκομειακών Γιατρών τοποθετήθηκε. Με δελτίο τύπου.
0: Που καλείται...
1: Εμείς καλούμε τον Υπουργό να μας προστατέψει. Εντάξει, εμείς ερχόμαστε εδώ να δουλέψουμε και σας δεχόμαστε όλους με ανοιχτές αγκάλες και έτσι πρέπει να κάνουμε. Από εκεί και πέρα πρέπει ο Υπουργός να μας προστατέψει όμως.
0: Με ποιο τρόπο δηλαδή, ο Υπουργός με ποιο τρόπο που θα μπορούσε να σας προστατεύσει, πώς το εννοείτε?
1: Καταρχάς μπορεί να είναι αυτεπάγγελτη η δίωξη, όπου προβλέπεται έτσι κι αλλιώς, αλλά να είναι αυτεπάγγελτη και να ασκεί, ας πούμε, δίωξη κατευθείαν ο διοικητής του νοσοκομείου ή το νομικό τμήμα του εκάστοτε νοσοκομείου. Δεν αναφέρομαι στο Βόλο, μιλάω γενικά.
0: Είχαμε κι άλλο περιστατικό εξάλλου χθες.
1: Έχουμε πολλά περιστατικά τώρα. Πια είναι καθημερινό. Δεν είναι δυνατόν. Δεν είναι δυνατόν αυτό να συνεχίζεται έτσι. Και δεν είμαστε έτσι εδώ στη Θεσσαλία. Δεν είναι έτσι ούτε οι Βολιώτες, δεν είναι έτσι ο Βόλος. Δεν πρέπει να το συνεχίσουμε αυτό. Πρέπει κάπου να σταματήσει.
0: Τώρα,
1: δεν εκφράζει εμάς ως πολίτες, δεν μας εκφράζει αυτή η συμπεριφορά.
0: Ο κύριος Μαζαράκης, για να συμπληρώσω αυτό που έλεγα, καλεί ουσιαστικά την εισαγγελία, ανάλογα περιστατικά, δεν μιλάμε για το συγκεκριμένο, να παρεμβαίνει αυτεπάγγελτα και στην κάθε περίπτωση. Τώρα, στο συγκεκριμένο...
1: Δεν παρενέβη η εισαγγελία, να σας πω, γιατί μέχρι και χτες το βράδυ που ακόμα ήταν στα όρια του αυτόφορου, δεν θέλησαν οι γιατροί να, τουλάχιστον από την ενημέρωση που έχω εγώ την προφορική, δεν θέλησαν τουλάχιστον προς το παρόν να κάνουν κάποια προσφυγή.
0: Είναι αλλά... δύο οι εμπλεκόμενοι γιατροί, εννοώ οι γιατροί που, όπως λέτε, δέχτηκαν αυτή τη συμπεριφορά, να το πω έτσι.
1: Από όσο γνωρίζω εγώ, είναι τουλάχιστον δύο γιατροί και δεν
0: και
1: είμαι και σίγουρος τώρα, γιατί δεν μίλησα με την νοσηλεύτρια. Με την νοσηλεύτρια δεν μίλησα εγώ ίδιος για να
0: άρα
1: απαντήσω.
0: Δεν για την ώρα λέτε ότι δεν κινούνται, δεν έχουν εκδηλώσει πρόθεση να κινηθούν νομικά.
1: Ναι, αλλά αυτό δεν πρέπει να μένει στο γιατρό, δηλαδή δεν είναι θέμα να το κάνει ο γιατρός. Προς το παρόν δεν έχουν κινηθεί νομικά. Mm-hmm. Γιατί αν αυτό θα γινόταν μέχρι και χτες το βράδυ, τότε την κυρία αυτή θα την βλέπατε στο αυτόφορο κατά πάσα πιθανότητα.
0: Από την άλλη πλευρά έχει γίνει κάποια κίνηση, κάποια ενέργεια? Γιατί παρακολουθώ αναρτήσεις που εμένει στη δική της εκδοχή, δηλαδή ότι...
1: Καλά, και αναμενόμενο είναι, ο κάθε άνθρωπος θα το δει από τη δική του σκοπιά, αλλά όμως δεν μπορείς να πηγαίνεις και να ασκείς βία σε ένα νοσηλευτικό ίδρυμα. Εσύ μπορεί να νομίζεις ότι έχεις χίλια δίκια. Αυτό δεν σου δίνει το δικαίωμα να το διεκδικείς με αυτόν τον τρόπο. Αυτό που λέμε εμείς στο δελτίο τύπου είναι ότι υπάρχουν όργανα και ενδονοσοκομιακά, και αν δεν θέλετε ενδονοσοκομιακά, υπάρχουν και έξω νοσοκομιακά όργανα τα οποία μπορούν να επιληφθούν του θέματος και αντίστοιχων θεμάτων. Όπου κάποιος θεωρεί, σωστά ή λάθος, εγώ δεν θα το κρίνω, θεωρεί ότι δεν εξυπηρετήθηκε όπως έπρεπε και δεν έτυχε τη περίθαλψη που ο ίδιος θεωρεί ότι όφελε.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά δεν μπορούμε να εφαρμόσουμε το νόμο του Λίντς στα ειδικά νοσοκομεία.
0: Υπάρχουν
1: ή στα ιατρία των γιατρών, ή όπου φυσικά και υπάρχουν κι άλλα.
0: Ήθελα να σας ρωτήσω, αυτό τώρα πήρε δημοσιότητα, γιατί η άλλη πλευρά έδωσε τη δημοσιότητα. Σαφώς γίνονται πολλά. Υπάρχουν σοβαρά περιστατικά, βιώνεται δηλαδή σε συχνότητα τι συχνότητα γίνονται αυτά?
1: Σχεδόν καθημερινή πια. Πάρα πολύ συχνά.
0: Μάλιστα. Που μπορεί να φτάσουν, δηλαδή, που μπορεί να ξεπεράσουν το φραστικό επεισόδιο και να γίνει διαπληκτισμός, να χειροδικία.
1: Και αυτό έχει συμβεί. Και να απειληθεί η ζωή των γιατρών, και αυτό έχει συμβεί, από ανθρώπους που βρίσκονταν υπό την επίρρεια ουσιών.
0: Μάλιστα.
1: Ναι, δεν είναι τόσο για να το περνάμε έτσι στα ελαφριά. Τώρα το συγκεκριμένο περιστατικό, okay, δεν έγινε κάτι τραγικό. Αλλά όμως έχουν υπάρξει, και πέρα από το γεγονός ότι δεν έπρεπε να συμβεί, ούτως ή άλλως δεν έπρεπε να συμβεί. Αλλά πέρα από αυτό έχουν συμβεί και άλλα, και ακόμα σοβαρότερα. Mm. Τουλάχιστον που έχουν φτάσει στα δικά μου αυτιά, έτσι, δεν ήμουν παρόν. Τίποτα, ως κοινωνία δεν μας εκφράζει αυτό. Αυτό πρέπει να σταματήσει. Ναι, μπορεί να είναι για εμάς ο σημαντικότερος, και είναι ο σημαντικότερος άνθρωπος ο δικός μας συγγενής. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα πάμε να πλακώσουμε στο ξύλο τους γιατρούς. Δεν γίνεται, παιδιά, κάπου να ηρεμήσουμε. Όπως λέω και εγώ, πάμε και λίγο στην εκκλησία να γίνουμε λίγο καλύτεροι άνθρωποι.
0: Μάλιστα. Κύριε Μαλινδρέατο, να σας ευχαριστήσω πολύ. Καλή συνέχεια, εύχομαι.
1: Ναι, να είστε όλοι καλά, να σας έχει ο Θεός καλά. Και οι μέρες που είναι, να αφήσουμε λίγο το θυμό μας, να αφήσουμε λίγο την ανυπομονησία μας, να γίνουμε λίγο καλύτεροι άνθρωποι.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ.
1: Γεια χαρά, γεια.

0: Συνέχεια στην εκπομπή μας από την Καρδίτσα. Πάμε εκεί να συναντήσουμε αρχικά την Δώρα τη Μήτρα. Καλημέρα Δώρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα σε όλους. Να καλημερίσουμε και τον πρόεδρο του Συνδέσμου των Πανταχού Καροπλεσιτών, τον κύριο Γιώργο Σούφλα. Καλή σας μέρα κύριε Σούφλα.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Τι κάνετε?
1: Καλά, καλά, δόξα τω Θεώ. Εσείς τώρα κινητοποιείστε.
2: Μ' ακούτε, είμαστε στις προετοιμασίες παραδοσιακής γιορτής εδώ το μεσημέρι.
1: Έχετε τώρα το μεσημέρι, στη μία το μεσημέρι. Τι παραδοσιακή γιορτή είναι αυτή? Για πείτε μας πρώτα γι' αυτό.
2: Είναι παραδοσιακή γιορτή του συνδέσμου μας, του συνδέσμου των Απανταχού Καροπλεσιτών. Έχει τραγουδάει στο τραγούδι ο Γιάννης Κατσής και είναι και η οικογένεια Σβάρνα μαζί του. Με λαούτα, βιολιά, κλαρίνα. Και θα γίνει μια πολύ όμορφη. Έχει πολύ ωραία δροσιά. Έχει μια ελαφριά συννεφιά έτσι που μας έχει κρατήσει πολύ ωραία την πλατεία μας. Την έχουμε σκεπάσει βέβαια, αλλά έχει κρατήσει μια πολύ ωραία σκιά. Και ανυπομονούμε να ξεκινήσει το γλέντι.
1: Όσοι δεν δουλεύουν, να σπεύσουν, να δροσιστούν και λίγο, γιατί εδώ στην Καρδίτσα είναι κόλαση εντός εισαγωγικών. Λοιπόν, έχετε όμως και μια σημαντική κινητοποίηση αύριο στη μία το μεσημέρι για το δασικό χωριό Βριάδες, το οποίο να θυμίσουμε ότι άνοιξε το 2012 και λειτουργήσε περίπου για μια δεκαετία με πολύ μεγάλη επιτυχία.
2: Άνοιξε, με συγχωρείτε να σας, ναι, να σας διορθώσω λίγο, άνοιξε το 2001.
1: Νομίζω ότι ξεκίνησαν οι εργασίες ή όχι, κάνω λάθος?
2: Όχι,
1: μπορεί να κάνω λάθος.
2: Το 98 ξεκίνησαν οι εργασίες, το 2001 ναι, ξεκίνησε η λειτουργία του. Μέχρι το 2011-2012, αν θυμάμαι καλά, έκλεισε.
1: Ωραία, για πείτε μας και το μετέπειτα ιστορικό. Έκλεισε, ξέρω ότι γίνονται προσπάθειες από τον δικό σας σύνδεσμο, αλλά και πολλοί καρδιτσιώτες θέλουν να επανελειτουργήσει το δασικό χωριό Βριάδες. Αλλά είναι πολλά τα χρόνια που έχει εγκαταληφθεί, κύριε Σούφλα. Γνωρίζω επίσης, δεν ξέρω αν ισχύει, ότι έχει δείξει ένα ενδιαφέρον ο Δήμος Καρδίτσας για μια συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας για να λειτουργήσει ως ερευνητικό κέντρο ίσως. Δεν γνωρίζω. Πείτε μας εσείς τις λεπτομέρειες πώς έχουν τα πράγματα.
2: Κοιτάξτε, από το 2011 που σταμάτησε τη λειτουργία του δασικού χωριού, καταρχάς να σας πω λίγο για την ίδια την κατάσταση. Είναι στην πλαγιά ενός βουνού καταπράσινου που απέναντι έχει και την καταπράσινη θέα βουνά και έτσι ένα καταπληκτικό τοπίο. Είναι 20 σπιτάκια με μια καφετέρια ξύλινα, όμορφα, με
1: πανέμορφα, ναι,
2: κεραμοσκεπές. Είναι μια πανέμορφη κατάσταση που ξεκίνησε. Είναι ένα από τα, αν θυμάμαι καλά, 7 δασικά χωριά πρέπει να έγιναν στην Ελλάδα. Και αν δεν κάνω λάθος, αυτή τη στιγμή πρέπει να είναι το μόνο που δεν λειτουργεί. Όταν λοιπόν ξεκίνησε το δασικό χωριό, ήταν στην δικαιοδοσία του
1: Δήμου Ιτάμου.
2: Βασικά, ο ιδιοκτήτης είναι το Δασαρχείο. Έτσι. Και το Υπουργείο, αν δεν κάνω λάθος, Περιβάλλοντος και Ενέργειας είναι τώρα. Γιατί άλλαζαν και τα ονόματα, λίγο τα μπερδεύω. Νομίζω Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ναι. Λοιπόν, το Δασαρχείο, λοιπόν, όταν ξεκίνησε τη λειτουργία του, έκανε παραχώρηση στο Δήμο για να το λειτουργήσει. Στην αρχή μπήκε ένας ιδιώτης

0: το οποίο το δούλεψε πολύ καλά. Μετά το πήρε και ο Δήμος κάποια χρόνια και αυτός εκεί δούλεψε αρκετά καλά. Μέχρι που κάποια στιγμή άρχισε να ατονεί το ενδιαφέρον του Δήμου και να απαξιωθεί σιγά σιγά το μέρος και να κλείσει. Τώρα, από το 2011 και μετά, το 2012, έγιναν, αν θυμάμαι καλά, έγιναν δύο διαγωνισμοί οι οποίοι βγήκαν άγωνοι. Ήταν και μέσα στην κρίση τότε. Και δεν προχώρησε το θέμα, εγκαταλείφθηκε και παρατήθηκε. Έγιναν μετά και διάφορα, υπήρξαν και διάφορα φαινόμενα πλιάτσικου, δηλαδή ήρθαν, ας πούμε, πήραν από μέσα, είχε τα κρεβάτια του, τα ψυγεία, τα ψυγιάκια του, ξέρετε, τον εξοπλισμό, εξαφανίστηκε. Μπήκαν μέσα και δεν υπήρχε και φύλαξη, δεν υπήρχε και τελείωσε. Αυτή τη στιγμή, λοιπόν, το δασικό χωριό βρίσκεται 15 χρόνια κλειστό. Η κατάστασή του είναι μεν, χρειάζονται λεφτά να φτιαχτεί και πάλι, αλλά δεν έχει δομικά προβλήματα. Δηλαδή, πριν από κάποια χρόνια έγινε και μια κίνηση εδώ από τον τότε πρόεδρο και επιδιορθωθήκαν και κάποιες στέγες. Ξέρετε, το σπίτι, αν φτιαχτεί η στέγη του, δεν έχει πρόβλημα, κρατάει. Mm-hmm. Είναι ξύλινα σπιτάκια, θέλουν απλά μια συντήρηση και βέβαια τον καινούριο εξοπλισμό. Τώρα, τι γίνεται. Εμείς έχουμε ξεκινήσει μια προσπάθεια από το 2025. Είχαμε πάει και στο Δήμαρχο νωρίτερα, εμείς σαν σύλλογο, σαν πολιτιστικό σύλλογο, σαν σύνδεσμος. Το είχαμε συζητήσει, μας είχε πει ότι ναι, έχω πάρει κάποιο εξοπλισμό και τον έχω στις αποθήκες. Είχε κάνει μια κίνηση με το Πανεπιστήμιο Επίπλου και Ξύλου, το οποίο όμως δεν είχε budget για να μπει να κάνει τις επισκευές. Χρειάζονται κάμποσα λεφτά για να γίνουν οι επισκευές. Οπότε έμεινε πάλι το θέμα. Το 2025 ξεκινήσαμε μια νέα προσπάθεια, μια άτυπη επιτροπή που αποτελούταν και από εμάς και από το Προεδρείο εδώ, από την Πρόεδρο και τον έναν σύμβουλο, γιατί ο άλλος δεν μπορούσε ο άνθρωπος να ασχοληθεί με το θέμα, και κάποιους κατοίκους που ενδιαφέρονται. Ξεκινήσαμε, πήγαμε στο Δήμαρχο, μετά πήγαμε στη Τασάρχη και σιγά σιγά κινούνται οι διαδικασίες. Έχουν εμφανιστεί και δύο ενδιαφερόμενοι από ό,τι ξέρουμε αυτή τη στιγμή.
1: Και μιλάμε για ιδιώτες, όταν λέτε ενδιαφερόμενοι, δηλαδή.
0: Αυτοί είναι ιδιώτες, ναι, ναι. Αυτό, η συμφωνία που έχει γίνει αυτή τη στιγμή, αυτό που καταλήξαμε και κατέληξαν ναι. και οι Δασάρχης με τον Δήμαρχο, είναι ότι επειδή ο Δήμος έχει παραχωρηθεί το δασικό χωριό μέχρι τον Νοέμβριο του 2026, θα γίνει μια επέκταση της παραχώρησης για 15 συν 20 χρόνια, ώστε ο ιδιώτης που θα έρθει μετά να μπορεί να πάρει πρόγραμμα Leader, ESPA, δεν ξέρω, ξέρετε, αυτά τα προγράμματα που δίνουν για να το φτιάξει. Γιατί αν έχεις μίσθωση λιγότερη από 12 χρόνια, δεν μπορείς να πάρεις τέτοιο πρόγραμμα.
1: Την παράταση την έχει πάρει ο Δήμος αυτή τη στιγμή?
0: Ο Δήμος, πού βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή? Ο Δήμος, με τα πολλά, έστειλε αίτημα στο Δασαρχείο για την επέκταση της παραχώρησης, μετά από 5 μήνες που το είχαν συμφωνήσει. Τώρα έχει περάσει άλλος ένας μήνας και από τη στιγμή που έχει πάει το αίτημα στο Δασαρχείο και πρέπει το Δασαρχείο να κάνει μια θετική εισήγηση στο Υπουργείο για να γίνει η επέκταση. Mm-hmm. Και τώρα περιμένουμε αυτό. Και γι' αυτό εμείς αύριο θα κινητοποιηθούμε. Θα πάμε στο σημείο, έχουμε τα πανό μας, θα μαζευτεί ο κόσμος για να μην ξεχαστεί το θέμα και για να επιταχυνθούν οι διαδικασίες.
1: Δηλαδή, όχι, μακάρι πραγματικά είναι ένα στολίδι. Όσοι το είχαμε επισκεφτεί, όταν λειτουργούσε, όσοι το ξέρουμε, όσοι ξέρουμε την περιοχή, πραγματικά είναι ένα υπέροχο σημείο και είναι κρίμα να παραμένει κλειστό αυτό το δασικό χωριό.
0: Κοιτάξτε, να σας πω, εμείς είμαστε ένα χωριό, το Καροπλέσι, το οποίο είναι στα 900 υψόμετρο και για να πας στο Καροπλέσι πρέπει να στρίψεις από Καστανιά σε ένα δρόμο ο οποίος είναι φιδογυριστός 15 χιλιόμετρα για να πας και να σταματήσεις εκεί. Δηλαδή, είμαστε τέλος δρόμου, είμαστε αδιέξοδο. Κάποιος πρέπει να έρθει στο Καροπλέσι για να δει το Καροπλέσι. 3 χιλιόμετρα από το Καροπλέσι έγινε το δασικό χωριό. Αυτό για μας ήταν ευλογία τότε που έγινε. Γιατί φανταστείτε ότι ξαφνικά, ας πούμε, όταν έπεσε το ρεύμα, μετά από μισή ώρα σηκώνονταν, το φτιάχνανε, το διορθώνανε. Όταν έκλεινε ο δρόμος από τα χιόνια, στην πρώτη ώρα είχε καθαριστεί. Γιατί υπήρχε το δασικό χωριό.
1: Ναι, καταλαβαίνουμε.
0: Και ας πούμε, επίσης, όσα παιδιά είχαν μείνει από τους συνοικισμούς μας εδώ και το Καροπλέσι και το Ανθυρό, είμαστε ένα μεγάλο χωριό, είμαστε πολλοί συνοικισμοί. Υπήρχαν και παιδιά, ας πούμε, που ήταν μόνιμοι κάτοικοι, οι οποίοι είχαν βρει δουλειά εκεί πέρα. Για μας, δηλαδή, δεν υπάρχει καλύτερο πράγμα αυτή τη στιγμή να γίνει. Είναι ό,τι πρέπει.
1: Μακάρι, κύριε Σμίδα, να δοδώσουν όλες οι προσπάθειες και να λειτουργήσει έστω και μέσω ιδιωτών. Έχετε και μια διαδικτυακή δέσμευση, θα το πω, να είναι παρόν και ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας με αφορμή αυτή την κινητοποίηση. Διάβαζα έτσι κάτι συνομιλίες που υπήρχαν στο διαδίκτυο. Αλλά για τη γέφυρα στα Ρογκάκια. Τι γίνεται με αυτή τη γέφυρα στα Ρογκάκια?
0: Να τελειώσω λίγο για τα αιτήματα.
1: Ναι, βεβαίως, συγγνώμη.
0: Λοιπόν, εμείς λοιπόν αύριο κινητοποιούμαστε καταρχάς. Κινητοποιούμαστε γιατί? Κινητοποιούμαστε απευθυνόμενοι πρώτον στο Δασαρχείο να στείλει τη θετική εισήγηση άμεσα για την παραχώρηση στον Δήμο για τα άλλα 15-20 χρόνια. το Υπουργείο, όταν λάβει την εισήγηση, τη θετική εισήγηση αυτή, να κινήσει διαδικασίες άμεσα να κάνει την παραχώρηση και μετά ο Δήμος άμεσα να προχωρήσει σε πληστηριασμό, να εξοπλίσει τα σπιτάκια με τον εξοπλισμό που μας έχει πει ο Δήμαρχος και στα Δημοτικά Συμβούλια και κατηδίαν δηλαδή σε συναντήσεις ότι έχει πάρει για τα σπιτάκια. Και είχε δεσμευθεί επίσης πάλι σε Δημοτικό Συμβούλιο ότι αν υπάρξουν ενδιαφερόμενοι θα φτιάξει 3, 4, 5 σπιτάκια, δεν ξέρω τι.
1: Επιπλέον.
0: Ναι, θα τα φτιάξει αυτός δηλαδή να το παραχωρήσει με 5 σπιτάκια από τα 20 ή 4 σπιτάκια. Να κάνει και αυτό. Αυτά είναι τα αιτήματα τα δικά μας. Προσπαθούμε δηλαδή να επιταχύνουμε τις διαδικασίες και να δημοσιοποιηθεί πάλι το θέμα, γιατί πέρασε 1,5 χρόνο πάλι και πάλι είμαστε, περιμένουμε. Και όσο περνάει ο χρόνος.
1: Άρα η αρχή πρέπει να γίνει από το δασαρχείο για να προχωρήσουν και οι επόμενες διαδικασίες. Αυτό καταλαβαίνουμε, κύριε Σούφλα.
0: Όλα. Και προς τους τρεις φορείς να προχωρήσουν γρήγορα οι διαδικασίες, γιατί χάσαμε και άλλο ένα καλοκαίρι. Θα μπορούσε ο άνθρωπος αυτή τη στιγμή, οποιοδήποτε ανάδοχο,
1: να το λειτουργεί. Να
0: το ρέματα, να το φτιάχνει.
1: Πείτε μας λίγο γρήγορα και για τη γέφυρα στα Ρογκάκια, γιατί μας πιέζει ο χρόνος.
0: Όπως σας είπα πριν, λοιπόν, το χωριό μας είναι αδιέξοδο. Έρχεται ο δρόμος και σταματάει εδώ. Ο δρόμος αυτός, ο ήταμος Καροπλέση που λέμε, έχει πληγεί ανεπανόρθωτα από τον Ιαννό και από τον Ντάνιελ. Έχει κάποια σημεία, ας πούμε, που έχει μείνει και μια λωρίδα. Ενώ ήταν άσφαλτος, ο μισός δρόμος έχει πρόβλημα μεγάλο. Εμείς, λοιπόν, ζητάμε τα τελευταία 5-6 χρόνια να φτιαχτεί μια γέφυρα η οποία είναι στην άλλη μεριά. Δηλαδή, φτάνει στο χωριό και προχωράς και φτάνει μέχρι το ποτάμι. Εκεί στο ποτάμι, λοιπόν, θέλουμε να φτιαχτεί μια γέφυρα όπου είχαν στηθεί τα βάθρα το 2010 για να βάλουν μια μπέλεη, η οποία δεν μπήκε ποτέ. Υπάρχουν τώρα δηλαδή δύο τσιμεντένια βάθρα, τα οποία δεν έχουν γέφυρα πάνω. Και αυτό θα ήταν για μας μια διέξοδος, ειδικά τώρα στην εποχή, ξέρετε, που εκενώνονται τα πάντα. Αν γίνει μια καταστροφή από εδώ, να φύγει ο κόσμος προς τα εκεί. Ή ας πούμε, αν πέσει ο δρόμος για οποιοδήποτε λόγο και ένας συγχωριανός κάτι πάθει, να μπορεί να φύγει με ένα στενοφόρο από εκεί, για παράδειγμα.
1: Σε μια πυρκαγιά, για οτιδήποτε τώρα, μην τα συζητάμε, είναι απαραίτητο.
0: Ο κύριος Κουρέτας, λοιπόν, τον Ιανουάριο του 2025, ήρθε εδώ, προς τιμή του δηλαδή, στο χωριό μας δεν είχε ποτέ περιφερειάρχης. Ήρθε εδώ, είδε το σημείο και φεύγοντας, εμείς του είπαμε: Περιφερειάρχη, φτιάξε μας, σε παρακαλούμε κτλ. Είναι πολύ σημαντικό για μας. Μπαίνει στο αυτοκίνητό του, φεύγοντας, μας παίρνει τηλέφωνο, λέει: Παιδιά, λέει, το ανακοινώνω, ανακοινώστε το μέχρι το καλοκαίρι, θα το φτιάξουμε. Και καλά το καλοκαίρι του 25. Δεν έγινε το καλοκαίρι του 25. Δεν είμαστε κι εμείς, ξέρουμε σε ποια χώρα ζούμε. Εντάξει, okay, οι διαδικασίες αργούν και πρέπει να γίνουν και μελέτες και διάφορα πράγματα που πρέπει να γίνουν. Δεν δώσαμε τόση βάση στο στο χρονοδιάγραμμα αυτό, τέλος πάντων. Το αφήσαμε, ξανακάνουμε κάποιες συναντήσεις. Επειδή αυτός ο δρόμος τελικά είναι δασικός, μπήκε και το δασαρχείο στη μέση και έκανε κάποια αιτήματα να γίνει λίγο πιο καλή η γέφυρα, λίγο πιο καλός ο δρόμος κτλ. Δεν ξέρω τώρα η περιφέρεια, δυσκολεύτηκε η περιφέρεια, δεν ξέρω τι γίνεται ακριβώς.
1: Χρειάζονται μελέτες προφανώς, οι οποίες δεν υπήρχαν και θα πρέπει να ξεκινήσουν από την αρχή. Ναι. Μπήκε και το δασαρχείο, όπως μας λέτε. Θα δούμε τι θα σας πει αύριο. Πιστεύουμε ότι θα έρθει.
0: Στην τελευταία συνάντηση που είχαν οι φορείς εδώ και η πρόεδρος της τοπικής κοινότητας με τους μηχανικούς της περιφέρειας και άνθρωπο του δασαρχείου, είπαν οι μηχανικοί ότι παιδιά, εμείς θα σας κάνουμε τις μελέτες, τις ζούμε στο δασαρχείο και τέλειωσε η δική μας σύνδρομη. Δηλαδή δεν θα φτιαχτεί αυτή η γέφυρα στην περιφέρεια τελικά. Αυτό δηλαδή δεν είχε υποσχεθεί ο κύριος Κουρέτας. Εμείς βγήκαμε στο Facebook, κάναμε μια ανάρτηση σχετική. Ήταν και εποχή που καίγανε φωτιές σε όλη την Ελλάδα. Είπαμε, ορίστε τι γίνεται εδώ, ορίστε αν γίνει κάτι σε εμάς, ποιος θα πάρει την ευθύνη, αν γίνει οτιδήποτε. Και ο κύριος Κουρέτας από κάτω έγραψε ότι μας απάντησε. Είναι ενεργός γενικά στα social media ο άνθρωπος. Μας απάντησε, παιδιά, λέει, θα έρθω να σας τα εξηγήσω από κοντά γιατί δεν θα γίνει κτλ. Και του γράψαμε εμείς ότι ξέρεις τι, έχουμε αυτή την κινητοποίηση τότε. Καλό θα ήταν και λέει, ναι, θα έρθω. Μάλιστα. Δεν έχουμε κάποια ενημέρωση, δεν ξέρουμε αν θα έρθει, θα τον καλοδεχτούμε. Είναι ένας άνθρωπος που δείχνει να έχει κάνει έργο για τη Θεσσαλία και ελπίζουμε να μην αθετήσει την υπόσχεσή του και να προχωρήσει να μας φτιάξει τη γέφυρα.
1: Να υπάρξει, ναι. Λοιπόν, κύριε Σούφλα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να περάσετε πολύ όμορφα τώρα στο παραδοσιακό πανηγύρι σας μεταξύ των άλλων διεκδικήσεων. Να πάρετε και μια ανάσα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά. Καλημέρα. Ευχαριστώ.
1: Καλημέρα.

0: Πάμε και στο τελευταίο μας θέμα. Στη Λάρισα, στην Μάνια την Κουσιάρη, ο λόγος είναι ήδη έτοιμη με τον καλεσμένο της, έτσι κι αλλιώς.
1: Μάνια. Λοιπόν, είμαι εδώ με την κυρία Δήμητρα Μπαράτσι, είναι πρόεδρος του Συνδέσμου Ιδιοκτητών Καταστημάτων Αναψυχής και Εστίασης της Λάρισας. Καλημέρα κυρία Μπαράτσι, τι κάνετε?
2: Καλημέρα, καλημέρα σε εσάς, στους ακροατές, είμαστε πολύ καλά.
1: Λοιπόν, περιττό να σας πω ότι στην υπερτουριστική Βαρκελόνη έτρωγα και έπινα καφέ και ποτά φθηνότερα από ό,τι στη Λάρισα.
2: Ναι.
1: Εκεί βέβαια ο ΦΠΑ.
2: Το είπατε ήδη από την αρχή.
1: Εκεί,
2: υπερτουριστική.
1: Υπερτουριστική, ναι. Εκεί βέβαια στα παίρνουν με άλλο τρόπο, η αλήθεια είναι, για να είμαστε δίκαιοι. Λοιπόν, όπου και να μπεις, όποιο αξιαθέατο και να περάσεις, είναι κοφτήριο που λέμε. Αλλά νομίζω ότι έχουν και χαμηλότερο ΦΠΑ παρόλα αυτά στην εστίαση.
2: Έχουν σε όλη την Ευρώπη πολύ χαμηλότερο ΦΠΑ από ό,τι έχουμε στην Ελλάδα. Επίσης δεν έχουν τα ίδια ούτε λειτουργικά έξοδα, ούτε ασφαλιστικά έξοδα, ούτε γενικότερα τα έξοδα που έχουμε ένας επιχειρηματίας στην Ελλάδα.
1: Ναι, αυτό σκεφτόμουν και αυτό συζητούσαμε όσο ήμασταν έξω.
2: Ακόμη και για τα τραπεζοκαθίσματα που έχουμε, ακόμη για το 0,50 επί του τζίρου της χρεώσης που έχει ένας Έλληνας επιχειρηματίας. Από παντού, από όπου και να το πιάσετε, τα έξοδα είναι πολύ μεγαλύτερα, παρόλο που δεν είμαστε και τουριστικές περιοχές εμείς εδώ. Τα έξοδα είναι πολύ μεγαλύτερα σε μια επιχείρηση στην Ελλάδα από ό,τι να τη διατηρήσει στο εξωτερικό.
1: Ναι, ναι, αυτό
2: και αυτό είναι αποδεδειγμένα και με τους αριθμούς, δεν το λέει η Δήμητρα από τη Λάρισα, της Λάρισας. Είναι.
1: Οπότε αυτό τι σημαίνει, κυρία Μπαράτσι, για τον κλάδο σας, ότι ασθμένει και προσπαθεί να επιβιώσει και συνεχίζει.
2: Ναι, και προσπαθούμε να επιβιώσουμε και επίσης από τα τελευταία στοιχεία της Ελστάτ φαίνεται ότι ο κύκλος εργασιών στην εστίαση έχει μειωθεί κατά ένα πολύ σημαντικό βαθμό, ώστε αυτό να φαίνεται και στα πορτοφόλια μας.
1: Και αυτό μεταφράζεται και σε λουκέτα, γιατί βλέπουμε πάρα πολλά καταστήματα στο κέντρο της πόλης και εμπορικά, όχι μόνο εστίασης, να κλείνουν.
2: Ναι, βέβαια μεταφράζεται και σε λουκέτα, βέβαια και...
1: Βέβαια, άλλα κλείνουν, άλλα ανοίγουν, εντάξει, για να είμαστε δίκαιοι.
2: Κλείνουν περισσότερα και πάλι, σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία, κλείνουν περισσότερα πλέον, ιδίως φέτος, από ότι να ανοίγουν. Εμείς αυτό που έχουμε να πούμε σε όλους και στους συναδέλφους που ακούνε, 31 του μήνα... έχουμε στη Λάρισα εστιάζοντας την εστίαση, να μιλήσουμε για όλα αυτά τα θέματα. Μια πολύ σημαντική εκδήλωση για να μπορέσουν όλοι να ενημερωθούν, να ενημερωθούν και οι τοπικοί βουλευτές για όλα τα προβλήματα της εστίασης σήμερα. Είναι μια πρωτοβουλία που κάνει η ΠΟΕΣΕ σε συνεργασία με το ΣΥΚΑΕΛ και για τη Λάρισα μόνο με το Δήμο. Σε συνεργασία με το Δήμο
1: ΠΟΕΣΕ,
2: Λάρισα.
1: Η ΠΟΕΣΕ είναι ο πανελληνικός σας συνδέσμος.
2: Ναι, πανελληνικός συνδέσμος. Σε συνεργασία με το Δήμο Λαρισαίων μπορέσαμε και κάνουμε αυτή την σημαντική ενημερωτική εκδήλωση στην πόλη μας 31 Οκτώβου.
1: 31 Οκτώβου. Γιατί τη λέτε σημαντική?
2: Είναι σημαντική γιατί φανερώνει φέρνει στο προσκήνιο τα σημαντικά θέματα της εστίασης σήμερα. Το φορολογικό, το ασφαλιστικό, τα δικαιώματα μουσικής που πληρώνουμε υπέρογκα ποσά. Σημαντικά θέματα τα οποία ζητάμε και απαιτούμε 31 του μήνα να βρεθούν λύσεις. Όχι να τάξουμε λύσεις για την εστίαση γιατί έρχονται οι εκλογές, να βρεθούν λύσεις χθες. Η ίδια εκδήλωση έγινε και στη Χαλκίδα πριν λίγο καιρό με πάρα πολύ σημαντικό αποτέλεσμα. Η ίδια εκδήλωση γίνεται και στη Λάρισα, η δεύτερη θα γίνει μια σειρά εκδηλώσεων
1: σε διάφορες πόλεις ή περιοχές από ό,τι αντιλαμβάνομαι.
2: Ναι. Οπότε να ενημερωθεί και ο κόσμος της εστίασης. Έχει αλλάξει ο κόσμος της εστίασης. Πλέον γνωρίζει, πλέον οι άνθρωποι δεν τρώνε μασημένη τροφή. Έχουν όλοι ενημερωθεί και γνωρίζουν συμβαίνει στο χώρο μας.
1: Οπότε συγκροτήστε λίγο, οργανώνεστε έτσι ώστε πιο μαζικά και πιο μαζί, τέλος πάντων, πιο συγκεκριμένα να διεκδικήσετε αυτά που διεκδικείτε. Αυτή την περίοδο η Λάρισα αδειάζει. Δεν έχει πολύ κόσμο, ακόμα και ο κόσμος που δεν μπορεί να πάει διακοπές, είναι αυτή η εβδομάδα που κάτι θα κάνει, κάπου θα πάει. Πώς είναι η κίνηση, είναι πεσμένη ή είναι δική μου εντύπωση ότι
2: είναι
1: λείπει πολλοί κόσμος?
2: Χρόνο. Κάθε χρόνο τέτοια εποχή στη Λάρισα η κίνηση είναι πεσμένη, είναι κάτι αναμενόμενο, είναι κάτι προγραμματισμένο που οι περισσότεροι συνάδελφοι γνωρίζουμε και το έχουμε υπολογίσει, δεν είναι κάτι ανησυχητικό. Η κίνηση μεταφέρεται στα παράλια, ο κόσμος θέλει για λίγο καιρό, για λίγες μέρες να χαλαρώσει. Κάποτε ήταν μεγαλύτερη αυτή η διάρκεια, κάποτε ήταν και ένας
1: και μήνας.
2: Τώρα...
1: Είναι λίγες μέρες που έτσι υπάρχει πιο έντονη αυτή η φυγή προς τα παράλια. Υπήρξαν το προηγούμενο διάστημα και πάλι διαμαρτυρίες, κλείθηκε εισαγγελέας. Τι ακριβώς συνέβη στην περιοχή του Φρουρίου από περιοίκους, από ανθρώπους που ζουν εκεί και οι οποίοι ενοχλούνται από τη φασαρία?
2: Ναι, θα σας πω. Όλα τα χρόνια του Φρούριο, λόγω της κατάστασης και επειδή ο κόσμος το καλοκαίρι ανεβαίνει πάνω στο Φρούριο, είχε ένταση. Πέρυσι είχε κληθεί ξανά ο εισαγγελέας. Φέτος έχει κληθεί ξανά ο εισαγγελέας για να κάνει, να δει πού βρίσκεται το πρόβλημα. Φέτος όμως πάει στο εξής. Δεν υπάρχουν μαγαζιά πάνω στο Φρούριο. Η ζημιά που ήταν να γίνει έγινε. Ούτε μαγαζιά υπάρχουν στο Φρούριο, ούτε φασαρία γίνεται. Ενοχλεί ένα-δύο. Όπου και εμάς και στο σύλλογο, και το σύλλογο τον ενοχλεί, και τους συναδέλφους και τα καταστήματα που είναι πάνω και λειτουργούν όλα τα χρόνια σωστά, και αυτοί ενοχλούνται από τους ανθρώπους που έρχονται για ένα καλοκαίρι και αλλάζουν τα μαγαζιά χωρίς να υπάρχει.
1: Και δεν σέβονται γενικότερα και δεν μπαίνουν στον ίδιο βηματισμό με τους υπόλοιπους εσάς που είστε εκεί χρόνια.
2: Θέλουμε να βοηθήσουμε και τους μόνιμους κατοίκους και δεν υπάρχει κάποια. Κάποιο πρόβλημα μεταξύ των μόνιμων κατοίκων και της
1: πλειονότητας των καταστημάτων.
2: Η έρευνα συνεχίζεται, θα γίνει από όλες τις πλευρές η έρευνα, και από τη μία και από την άλλη, για να μπορέσουμε να δούμε πού είναι το πρόβλημα, γιατί είναι και μια περιοχή η οποία θα έπρεπε να ήταν το σήμα κατά τεθέν της πόλης μας αυτή τη στιγμή και είναι το μήλον της έρηδος όσον αφορά εισαγγελείς και τρέχουμε και... Όλο το καλοκαίρι ασχολούμαστε με το Φρούριο και τι φασαρία θα κάνει το Φρούριο, πώς θα κάνει το Φρούριο.
1: Πόσοι ζουν αλήθεια εκεί στην περιοχή που είναι τόσο κοντά στα καταστήματα και υπάρχει αυτή η τέλος
2: πάντων?
1: Δεν
2: είναι. Οι μόνιμοι κάτοικοι να είναι 20 οικογένειες.
1: Ναι.
2: Οι μόνιμοι κάτοικοι.
1: Είναι σε ένα-δυο κτίρια, ας πούμε, κάπως έτσι. Είναι, είναι μονοκατοικίες, δεν μου έρχεται στο μυαλό έτσι, σε ποιο σημείο μπορεί να είναι οι άνθρωποι
2: είναι
1: αυτοί που
2: είναι κάτι το οποίο
1: οχλούνται.
2: Θα ερευνηθεί και από τον εισαγγελέα ποιοι είναι αυτοί που ενοχλούνται. Είναι όλα υπό έρευνα, οπότε δεν μπορούμε να πούμε
1: είναι
2: πολλά.
1: Είναι σε εξέλιξη λοιπόν η εισαγγελική
2: έρευνα.
1: Φαντάζομαι ότι θα κληθείτε κι εσείς και εκ της θέσεώς σας και της ιδιότητάς σας, αλλά και ενδεχομένως και άλλοι καταστηματάρχες της περιοχής. Είναι ένα αγκάθι όπως μου το περιγράφετε αυτό, διότι καλείστε να αντιμετωπίσετε διάφορες προκλήσεις και έχετε και αυτό.
2: Είναι ένα αγκάθι καλοκαιρινό, το οποίο πρέπει να σταματήσει, πρέπει να τελειώσει αυτή η συζήτηση με το Φρούριο. Καλά έκανε και υπάρχει η επέμβαση του εισαγγελέα εδώ. Θα λυθεί το θέμα, θα το ψάξουν και από τις δύο πλευρές για να δούμε πού υπάρχει, τι συμβαίνει πάνω στο Φρούριο.
1: Μάλιστα. Ωραία.
2: Για να τελειώνει.
1: Να τελειώνει, λέτε. Θα τελειώσει οριστικά, λέτε, με αυτή την εισαγγελική
2: έρευνα.
1: Πιστεύω
2: ότι μετά από
1: έρευνα.
2: Αυτό θα τελειώσει.
1: Μάλιστα. Ωραία. Άρα θα μιλήσει αυτός, όσοι πρέπει να μιλήσουν και θα πούν αυτά που πρέπει να υποθούν.
2: Ναι.
1: Κάπως έτσι αντιλαμβάνομαι.
2: Ναι.
1: Μάλιστα. Ωραία. Δεν ξέρω αν θέλετε κάτι άλλο να μας πείτε.
2: Εγώ εκεί που επιμένω να συζητάω τον τελευταίο καιρό, γιατί έγινε και εκτάκτος και θέλω ο κόσμος να το γνωρίζει και να το μάθει, είναι για τις 31...
1: Την εκδήλωση αυτή, πού θα γίνει?
2: Την εκδήλωση θα γίνει μέσα στο Μήλο του Παπά, στην αίθουσα που έχει εκεί. εστιάζοντας στην εστίαση. Να πω και ακόμη μια φορά ευχαριστώ πολύ το Δήμο Λερισαίων που μας εμπιστεύτηκε και είναι δίπλα μας σε αυτή την εκδήλωση.
1: Θα είναι απόγευμα, είναι συγκεκριμένη
2: θα
1: ώρα.
2: Είναι απόγευμα, θα είναι απόγευμα. Mm.
1: Είναι ανοιχτή η κυρία Μπαράτση, είναι μόνο για τον κλάδο σας.
2: Είναι ανοιχτή εκδήλωση για τον κλάδο μας. Δηλαδή όποιος συνάδελφος ακούει, είναι είτε δεν είναι στο σύλλογο. Mm-hmm. Εμείς εκπροσωπούμε όλα τα καταστήματα. Mm-hmm. Είτε είναι εγγεγραμμένα είτε δεν είναι εγγεγραμμένα. Όποιος συνάδελφος θέλει να έρθει, να ακούσει, να μάθει, να
1: ρωτήσει, να πει
2: να ρωτήσει, την άποψή του. Να κάνει την ερώτησή του αυτούς που θα βρίσκονται εκεί, τους επίσημους. Δεν είναι μια εκδήλωση που θα είναι για να έρχονται να χαιρετάνε και να γεια σας να πούμε.
1: Θα είναι ουσίας.
2: Είναι μια εκδήλωση ουσίας.
1: Ναι. Ποιοι θα μιλήσουν, ξέρετε από τώρα?
2: Θα τους ανακοινώσουμε την επόμενη εβδομάδα.
1: Εντάξει, να περιμένουμε λίγο.
2: Και ποιος θα είναι ο δημοσιογράφος που θα συντονίζει και τους βουλευτές, υπουργούς, ό,τι είναι, θα τους
1: βρίσκονται εκεί
2: την επόμενη εβδομάδα. Είναι κάτι το οποίο το έχει επιλέξει που εσέ δεν είναι στο χέρι το δικό μου.
1: Εντάξει, κανένα πρόβλημα.
2: Πανελλήνιας.
1: Ναι.
2: Και όποιος θέλει να έρθει, να έρθει κατευθείαν μέσα στην, να έρθει κατευθείαν στην εκδήλωση. Θα γίνουν ενημερώσεις, θα υπάρχουν αφίσες. Θα ενημερώσουμε τον κόσμο, αλλά αν μας ακούνε τώρα, να έρθουν να μάθουν και για τα δικαιώματα της μουσικής, για το φορολογικό, για ό,τι μας απασχολεί στην εστίαση σήμερα. Ναι. Για τα μεγάλα προβλήματα της εστίασης.
1: Για την ψηφιακή κάρτα εργασίας και διάφορα
2: για
1: άλλα.
2: Για όλα.
1: Μάλιστα. Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Μπαράτση.
2: Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά.
1: Και εσείς.
2: Γεια σας.

Λοιπόν, αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής μας για σήμερα, Δευτέρα, πρώτη μέρα της εβδομάδας, πρώτη εκπομπή της εβδομάδας, πρώτο Θεσσαλικό Περισκόπιο σε δίκτυο Θεσσαλίας της ΕΡΤ. Το δεύτερο, αύριο, λίγα μετά τις 10, η έναρξη της εκπομπής μας. Για χαρά να έχετε μια όμορφη μέρα. Ο τελικός λόγος στη Μάνια την Κουσιάρη για τους τίτλους Θεσσαλικών ειδήσεων που ακολουθούν.

0: Οι ειδήσεις από τη Θεσσαλία.
1: Ένορκη διοικητική εξέταση διατάχθηκε στο νοσοκομείο του Βόλου για καταγγελία που είδε το φως της δημοσιότητας μέσα από κοινωνικά δίκτυα, σύμφωνα με την οποία ειδικευόμενος καρδιολόγος την Παρασκευή 7 Αυγούστου επιτέθηκε στη Συνοδό Ασθενούς. Το περιβάλλον του γιατρού αναφέρει ότι ο ίδιος και ακόμη ένας γιατρός ήταν που δέχτηκαν την επίθεση. Ρύπανση του Γκουσμπασανιώτη ποταμού στη Νέα Λεύκη από τυροκομικά απόβλητα, καταγγέλει Λαϊκή Συσπήρωση Θεσσαλίας, αφήνοντας αιχμές κατά της Περιφερειακής Αρχής ότι δεν παρεμβαίνει για να τη σταματήσει και να αποδοθούν ευθύνες στους υπεύθυνους. Χορτολιβαδική έκταση περίπου 15 στρεμμάτων έκαψε η φωτιά που ξέσπασε λίγο μετά τα μεσάνυχτα της περασμένης Παρασκευής στην περιοχή του Βελεστίνου κοντά στη ΒΙΠΕ. Στην κινητοποίηση συμμετείχαν 40 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων, της ένατης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 9 οχήματα. Επίσημη ενημέρωση με όλα τα στοιχεία θα ζητήσει ο Δήμος Λαρισαίων για την πιθανή δημιουργία μεγάλου data center στην περιοχή, η οποία αναφέρεται σε σχετικά δημοσιεύματα. Μας ενδιαφέρει η προστασία των φυσικών πόρων και του περιβάλλοντος και το ουσιαστικό αποτύπωμα μιας τέτοιας επένδυσης. Όταν έχουμε τα στοιχεία θα τοποθετηθούμε συγκεκριμένα, ανέφερε στο Θεσσαλικό Περισκόπιο ο Δήμαρχος Λαρισαίων. Υπεγράφει από τον Δήμαρχο Καρδίτσας η σύμβαση για την υλοποίηση της αναβάθμισης υποδομών της κεντρικής δομής του Μουσείου Πόλης. Διπλάσια έκταση πρασίνου δημιουργείται στο Δήμο Λαρισαίων σύμφωνα με τα στοιχεία της Δημοτικής Αρχής. Μέσα σε μια πενταετία, με τα συνολικά στρέμματα που βρίσκονται υπό την φροντίδα και επίβλεψη της αρμόδιας διεύθυνσης πρασίνου, να ανέρχονται πλέον σε 1120 από 650 που ήταν το 2021. Πρόκειται για εκτάσεις πρασίνου, η φροντίδα των οποίων ανατίθεται σε ανάδοχους μέσω διεθνούς διαγωνισμού, συνολικού προϋπολογισμού 4,87 εκατομμυρίων ευρώ, που θα κατανεμηθούν στα έτη 27 και 28 με χρηματοδότηση από ίδιους πόρους. Υψηλός χαρακτηρίζεται και σήμερα ο κίνδυνος για εκδήλωση πυρκαγιάς στην περιοχή του Πηλίου αλλά και του Αλμύρου Μαγνησίας, σύμφωνα με το χάρτη που έδωσε η δημοσιότητα η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Προχωρούν οι διαδικασίες για την ανάθεση της σύνταξης του Master Plan της ΔΕΙΑ Καρδίτσας. Το 2029 εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθούν και θα παραδοθούν οι νέες φοιτητικές εστίες σε Βόλο και Λαμία, 550 κλίνες από 40 που είναι σήμερα στο Βόλο και 250 κλίνες στη Λαμία. Να κρατήσει υπό τον ελεγχό της την αρδευτική δραστηριότητα και να μην την παραχωρήσει στον ΟΔΗ, θα επιλέγει τουλάχιστον στην παρούσα φάση η ΔΕΙΑΛ. Όπως αναφέρει ο αντιπρόεδρος επιχείρησης Κωνσταντίνος Καλόγυρος, η άρδευση δεν αντιμετωπίζεται ως μια δραστηριότητα από την οποία η δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης και άρδευσης της Λάρισας θα πρέπει απλώς να απαλλαγεί. Αντίθετα, υποστηρίζει ότι έχει προηγηθεί σημαντική δουλειά σε επίπεδο υποδομών, οργάνωση και τεχνολογικού εξυγχρονισμού. Σήμερα η ΔΕΙΑΛ αρδεύει περίπου 3,5 με 4.000 στρέμματα. Ένταξη της παραδοσιακής ελαιοκαλλιέργειας Πηλίου στο καθεστώς συνδεδεμένης εισοδηματικής στήριξης της κοινής αγροτικής πολιτικής θέτει ο Δήμαρχος Νοτίου Πηλίου Μιχάλης Μιτζικός με υπόμνημά του προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης. Δύο άτομα συνελήφθησαν το περασμένο Σάββατο σε Σκόπελο και Σκιάθο, καθώς διαπιστώθηκε ύστερα από ελέγχους αστυνομίας ότι είχαν αναπτύξει τραπεζοκαθίσματα και ομπρέλα σε μεγαλύτερη έκταση γυαλού από την προβλεπόμενη. Οι έλεγχοι στις Βόρειες Ποράδες αλλά και στην Πυρωτική Μαγνησία συνεχίζονται. Συνελήφθη στην Καρδίτσα 52χρονος για κλοπή ρεύματος από το δίκτυο προς το σπίτι του. Ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις από όλη τη Θεσσαλία. Καλό υπόλοιπο σε όλους.

0: ώρα είναι 12. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Νέο συναγερμός στην πυροσβεστική για φωτιά σε δασική έκταση στην Γκόνιτσα. Η πυρκαγιά ξέσπασε λίγο μετά τις 11 στη θέση Κλέπτη. Στο σημείο έσπευσαν 10 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπορίας από την 5η Εμόδε και ένα όχημα της πυροσβεστικής. Βελτιωμένη είναι η εικόνα της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε στις 8 το πρωί στον Κουβαρά Αττικής, με ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις να παραμένουν στο πεδίο για να αντιμετωπίσουν πλήθος καπνογόνων σημείων εντός της περιμέτρου της φωτιάς. Όπως έγινε γνωστό, από τις φλόγες καταστράφηκαν οι εγκαταστάσεις 2 πτηνοτροφικών μονάδων κοντά στον οικισμό του Αγίου Στυλιανού. Στο σημείο βρέθηκε και ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς, προκειμένου να ενημερωθεί για την εξέλιξη της πυρκαγιάς. Απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων οχημάτων τέθηκε σε ισχύ σήμερα από τις 8 το πρωί έως τις 8 το βράδυ σε δασικές περιοχές του Δήμων Κασάνδρας, Ιθονίας και Αριστοτέλη λόγω του υψηλού κινδύνου εκδήλωσης δασικής πυρκαγιάς. Από σήμερα σε ισχύ η κατάθεση αιτήσεων ανεξάρτητα από το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΗΜΗ στην υποβολή των αιτήσεων για το νέο πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους» 2026-2027, με την επιδότηση να κυμαίνεται από 200 έως 600 ευρώ ανάλογα με την περίοδο διαμονής και την κατηγορία των δικαιούχων. Η επιλογή των ωφελούμενων θα πραγματοποιηθεί μέσω ηλεκτρονικής κλήρωσης. Στο μικροσκόπιο των αρμόδιων αρχών βρίσκεται η πρωτοφανής προσγείωση ελικοπτέρου με τουρίστες στο Σαρακίνικο Μήλου. Οι επιβαίνοντες έκαναν τον μπάνιο τους και στη συνέχεια έφυγαν ανενόχλητοι με τον ίδιο τρόπο. Ο εισαγγελέας της Ήρου διενεργεί προανάκριση για το περιστατικό, ενώ έγινε παρέμβαση και από την Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας. Τρεις λουόμενοι ηλικίας άνω των 60 ετών έχασαν τη ζωή τους από πνιγμό στη θάλασσα χτες το απόγευμα και ανασύρθηκαν από τις παραλίες σε Πόρτο Ράφτη, Ρόδο και Κατερίνη. Συνεχίζεται η έρευνα για τις συνθήκες της τραγωδίας στην Πάρο. Κλειστό το Beach Bar που πνίγηκε ο 4χρονος ελεύθερος με απόφαση του εισαγγελέα πρωτοδικών Σύρου, ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης, ο οποίος ήταν δηλωμένος και ως ναυαγοσώστης για την πισίνα. Αντιμετωπίζει κατηγορίες για ανθρωποκτονία από αμέλεια, όπως και οι γονείς του παιδιού, οι οποίοι επίσης αφέθηκαν ελεύθεροι. Στο διεθνή χώρο, κατευθυνόμενες βόμβες που έριξαν ρωσικά στρατιωτικά αεροσκάφη έπληξαν την πόλη Σούμι στην βόρειο-ανατολική Ουκρανία, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν 5 άνθρωποι, ανέφερε τις πρώτες πρωινές ώρες μέσω Telegram ο στρατιωτικός περιφερειάρχης της ομώνυμης περιφέρειας, κάνοντας λόγο για ζημιές σε 3 τοποθεσίες σε 2 τομείς της πόλης. Την ίδια ώρα η Ρωσία ανακοίνωσε σήμερα ότι κατέριψε στη διάρκεια της νύχτας 456 ουκρανικά μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα, ενώ σύμφωνα με τις τοπικές αρχές υπάρχουν νεκροί από τις επιθέσεις, ανακοίνωσε το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας. Στις 8 Απριλίου του 2026 έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 91 ετών ο συγγραφέας, ραδιοφωνικός παραγωγός και φωτογράφος Θωμάς Φλαμουρτζόγλου. Γεννημένος στη Θεσσαλονίκη το 1935, ανέπτυξε από νωρίς μια πολυσχηδή δημιουργική πορεία με βαθιά αγάπη για το λόγο, τη φωνή και την εικόνα. Από το 1969 έως το 1990 εργάστηκε ως εκφωνητής ειδήσεων στο ραδιόφωνο της ΕΡΑ και της ΕΡΤ2, πρώην ΕΝΕΔ. Παράλληλα, κατά την περίοδο 1972-1980, δημιούργησε και διεύθυνε την εκπομπή «Πνευματική και καλλιτεχνική επιθεώρηση» στο ραδιοφωνικό τηλεοπτικό στο σταθμό Βορείου Ελλάδος, σημερινό 102 FM, του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της ΕΡΤ3, μια εκπομπή που διέσωσε πολύτιμες φωνές του ελληνικού πολιτισμού στο αρχείο της ΕΡΤ. θλίψης στον καλλιτεχνικό κόσμο σκόρπισε και η είδηση του θανάτου του σπουδαίου ηθοποιού Νίκου Καλογερόπουλου σε ηλικία 74 ετών. Πρόκειται για μία από τις πιο ξεχωριστές φυσιογνωμίες του ελληνικού κινηματογράφου που υπηρέτησε την τέχνη για δεκαετίες από πολλούς διαφορετικούς ρόλους, αφήνοντας το δικό του ιδιαίτερο αποτύπωμα στον ελληνικό κινηματογράφο και την τηλεόραση. Και μια ματιά στον καιρό, γενικά έθριος προβλέπεται σήμερα ο καιρός με παροδικές νεφώσεις στην κεντρική Μακεδονία από το πρωί και στις υπόλοιπες περιοχές τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές στα ορεινά της Μακεδονίας και πιθανώς και με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι πνέουν μεταβλητή 3-4 μπουφόρ και η θερμοκρασία από 20 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Το ίδιο σκηνικό του καιρού και για τη Θεσσαλονίκη. Η άνεμη μεταβλητή 3 και από το απόγευμα νότιο-ανατολική έως 4 μποφόρ με θερμοκρασία από 24 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Νίκη Χατζηδημητρίου. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα με την εκπομπή Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Όχι κόκαλα και αποφάγια, προτίμησε ξηρά τροφή. Αν χρησιμοποιείς κονσέρβες, αφού ταΐσεις, τις παίρνεις μαζί σου, τις ξεπλένεις, τις πατάς και τις πετάς στην ανακύκλωση. Δεν απαγορεύεται να ταΐζεις τα δέσποτα, είναι όμως υποχρέωσή σου να κρατάς τους χώρους που ταΐζεις καθαρούς. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
3: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτ στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
4: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
3: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
4: Say Chess!
3: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα Σαχμάτ.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Επόμενη στάση, ενημέρωση.
6: Οδηγεί στην ενημέρωση η Έφη Τζαμπάζη και ο Χρήστος Χατζημίσης.

9 λεπτά μετά από τις 12 το μεσημέρι, εδώ στην εκπομπή «Επόμενη στάση ενημέρωση» στον 102 FM της ΕΡΤ3, μαζί μέχρι και τη μία για δύο ολόκληρες ώρες. Στο μικρόφωνο ο Χρήστος Χατζημίσης σήμερα. Η Εφή Τζαμπάζη, όπως είπαμε, είναι στις πρωινές εκπομπές. Ξυπνάει πιο πρωί. Σας ενημερώνει από το πρωί εδώ στον 102 FM. Ενώ εμείς είμαστε μαζί αυτήν την εβδομάδα στις 11 κάθε πρωί. Είδαμε πριν από λίγο το τι ακριβώς συμβαίνει με την φωτιά. Είναι καλύτερη εικόνα τώρα στην περιοχή του Αγίου Στυλιανού στον Κουβαρά. Σύμφωνα με τα μέχρι στοιχεία, με τα μέχρι στιγμής στοιχεία της πυροσβεστικής, οι φλόγες προκάλεσαν ζημιές σε μια κτηνοτροφική μονάδα, ενώ οι κάτοικοι είχαν κληθεί μέσω του 112 να απομακρυνθούν προς τα καλύβια Θωρικού. Η τροχιά έχει διακόψει την κυκλοφορία των αυτοκινήτων στη λεωφόρο Λαυρίου. Στον Κουβαρά μετέβη και ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς, που βρέθηκε κοντά στους πυροσβέστες που επιχειρούν. Εκεί λοιπόν βρίσκονται 197 πυροσβέστες, 7 ομάδες πεζοπόρων, εθελοντές, 42 οχήματα συμπεριλαμβανομένων 23 πυροσβεστών με 4 οχήματα από Γαλλία, 24 πυροσβεστών με 5 οχήματα από Ρουμανία, που βρίσκονται στη χώρα μας στο πλαίσιο του προγράμματος προεγκατάστασης Ευρωπαίων πυροσβεστών, 2 αεροπλάνα και 7 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα είναι για τον συντονισμό τους. Καπνός είχε εντοπιστεί εντός δασικής έκτασης στη θέση κλέφτης στην Κόνιτσα Ιωαννίνων, σε δύσβατη περιοχή με πυκνή δασική βλάστηση και σε υψόμετρο περίπου 1.700 μέτρων. Επειδή στην περιοχή δεν υπάρχει οδικό δίκτυο και η προσέγγιση με πυροσβεστικά οχήματα είναι αδύνατη, κινητοποιήθηκαν 10 πυροσβέστες και ομάδα πεζοπόρων και ένα ελικόπτερο. Η φωτιά στο Μουζάκι Ηλίας είναι σε ύφεση, ενώ έγιναν 2 συλλήψεις σε Μαρούσι και Χίο για πρόκληση πυρκαγιών από αμέλεια, ενώ από την αρχή του Αυγούστου, όπως είπαμε, έχουν γίνει περισσότερες από 270 συλλήψεις. Κατάσταση Red Coat σήμερα, Αττική, Πελοπόννησος, νησιά του Αιγαίου και Κρήτη. Δύσκολη η κατάσταση για την υπόλοιπη Ελλάδα. Εδώ στην περιοχή μας, στη Μακεδονία και Θράκη, είναι καλύτερα τα πράγματα από ό,τι φαίνεται και από άποψη των καιρικών συνθήκων, αλλά και από τις γενικότερες καιρικές συνθήκες που επικρατούν σε ολόκληρη τη χώρα. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι και αμέσως μετά θα έχουμε πολύ χρήσιμες πληροφορίες.

Να δούμε λίγο και την κίνηση που έχει αυξηθεί την τελευταία ώρα, τουλάχιστον στην περιφερειακή οδό και στο ρεύμα προς δυτικά. Η κατάσταση είναι δύσκολη από τα Κωνσταντινοπολίτικα και μέχρι και τις 40 εκκλησιές για αυτό το ρεύμα, αλλά και στο αντίθετο ρεύμα, δηλαδή προς ανατολικά. Εκεί υπάρχει ένα μικρό προβληματάκι στα νοσοκομεία. Κατά τα λοιπά, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης έχει αυξηθεί λίγο η κίνηση, αλλά όχι σε προβληματικό επίπεδο. Αυτή τη στιγμή είναι καλά τα πράγματα και στην Εγνατία, αλλά και στην Τσιμισκή και στη Λεωφόρο Νίκης πολύ καλύτερα. Λίγες καθυστερήσεις στα Φανάρια από ό,τι γνωρίζουμε, και από εκεί και πέρα και στην Λαγκαδά, Μήκη Θεοδωράκη, και εκεί υπάρχουν μικροπροβλήματα, μικροκαθυστερήσεις στα Φανάρια. Η κίνηση προς Χαλκιδική είναι αυξημένη και σήμερα και στα δύο ρεύματα μάλιστα. Εκεί η Εθνική Οδός Θεσσαλονίκης Μουδανιών στην περιοχή του Ρησίου και της Θέρμης υπάρχει αρκετή κίνηση, αλλά και στην περιοχή της Καλλικράτειας, εκεί υπάρχει μεγάλη κυκλοφορία αυτοκινήτων, είναι πολλά τα αυτοκίνητα τα οποία κινούνται προς την Χαλκιδική. Έτσι, αυτή είναι η εικόνα που έχουμε μέχρι αυτή την ώρα για την κίνηση στην πόλη.

0: Έξω πάμε καλά και πολύ καλά μάλιστα. Είχαμε μετάλλια στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα K20. Ο Θοδωρής Χατζηπαντελής είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή για να μας πει περισσότερα, αλλά και να μας πει, Θοδωρή, καλό μεσημέρι. Για όλη την αθλητική κίνηση. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι τώρα αυτές τις μέρες.
1: Κοίταξε, πολλά και διάφορα, αυτό είναι αλήθεια. Ναι, σωστά το λες. Καταρχήν ξεκινάει σήμερα το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου. Mm-hmm. Εντάξει, και σήμερα, πρώτη μέρα των αγώνων, σε λίγη ώρα δηλαδή από τώρα, αγωνίζεται ο Τεντόγλου, ο Μίλτος Τεντόγλου, στον προκριματικό δηλαδή, και θα δούμε σε λίγο την επίδοσή του.
0: Στο Παρίσι, σωστά.
1: Πώς?
0: Στο Παρίσι.
1: Ναι, ακριβώς. Τώρα, να πούμε ότι ολοκληρώθηκε χτες το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα K20 Στίβου. Σε αυτό δηλαδή που έχουν δικαίωμα να πάρουν μέρος αθλητές και αθλήτριες μέχρι 20 ετών. Mm-hmm. Το τελευταίο μετάλλιο το χθεσινό από την Ελένη Ιακωβάκη. Αλλά πριν από αυτό και η Ρούσου μας χάρισε το ασημένιο μετάλλιο στα 800 μέτρα. Αλλά επίσης και η Εύελιν Μητροπούλου στο μήκος, και αυτή πήρε το αργυρό μετάλλιο. Δηλαδή ουσιαστικά η ελληνική αποστολή του Στίβου με κορίτσια κάτω των 20 και αγόρια κάτω των 20 ετών μας έφεραν 3 μετάλλια από 3 γυναίκες, από 3 αθλήτριες, όπως είπα, τη Ρούσου, τη Μητροπούλου και χτες από την Ελένη Ιακωβάκη. Η Ελένη Ιακωβάκη, η οποία πήρε το χάλκινο μετάλλιο στα 400 μέτρα με εμπόδια, με νέο πανελλήνιο ρεκόρ, οι αγώνες γίνονται στο Γιουτζίν. Και βέβαια εδώ πρέπει να πούμε ότι η Ιακωβάκη δεν είναι καν 20 ετών, είναι μόλις 17. Κάτι που σημαίνει ότι έχει το μέλλον όλο μπροστά της. Είναι μια αθλήτρια βεβαίως η οποία προέρχεται από οικογένεια στιβική, έτσι αν μου επιτρέπετε αυτή η έκφραση, εννοώντας ότι ο πατέρας της είναι ο Περικλής Ιακωβάκης. Θα γνωρίζεις και εσύ, μεγάλος αθλητής για πολλές δεκαετίες στα 400 μέτρα με εμπόδια. Και βεβαίως και η μητέρα του είναι η αθλήτρια, η Αφροδίτη Μέντζου, και αυτή του Στίβου, η οποία έτρεχε στα 200 και 400 μέτρα, και αυτές θα είναι και οι προτεραιότητες της Ιακωβάκη. Ωστόσο, σε αυτό το παγκόσμιο προτιμήθηκε να τρέξει στα 400 μέτρα με εμπόδια, και αυτό μάλιστα είχε και την επιτυχία, όπως είπαμε, να της χαρίσει και το πρώτο της μετάλλιο, χάλκινο μετάλλιο, σε παγκόσμιο πρωτάθλημα.
0: Και τα κατάφερε πολύ καλά, λοιπόν.
1: Ναι, και μάλιστα αυτό πρέπει να πούμε ότι έκανε τον ίδιο χρόνο με την δεύτερη αθλήτρια, αυτή που πήρε το αργυρό δηλαδή, την Τούμι Ραμογκόπα από την Νότια Αφρική. 55-99 κάνανε και οι δύο αθλήτριες. Αλλά τώρα, ξέρεις, αυτά με το photo finish και λοιπά, πώς για λίγο έτσι, για ελάχιστο βγάζουν τη μία δεύτερη και την άλλη τρίτη. Εκεί λοιπόν το χάσε δυστυχώς η αθλήτριά μας. Με τον ίδιο χρόνο, επαναλαμβάνω, έμεινε τρίτη, ενώ η Ρουμογκόπα ήταν δεύτερη. Ωστόσο, έχει όλο το μέλλον μπροστά της, όπως είπαμε. Είναι μια ταλαντούχα αθλήτρια και αν συνεχίσει έτσι θα χαρίσει πολλά μετάλλια και στον εαυτό της και στην Ελλάδα τα επόμενα χρόνια, και όχι μόνο στις μικρές κατηγορίες, αλλά και στην κατηγορία των γυναικών. Τώρα να πούμε ότι στο Παρίσι συνεχίζεται και το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου. Είχαμε την προηγούμενη εβδομάδα την καλλιτεχνική κολύμβηση που μας χάρισε και δύο μετάλλια, δύο χρυσά μετάλλια με τις αδερφές Αλεξανδρή. Είχαμε επίσης και την κολύμβηση στο ποτάμι. Ωστόσο, αυτή την εβδομάδα ξεκινάει η κολύμβηση στην πισίνα, έτσι. Δηλαδή ξεκινούν οι κολυμβητικοί αγώνες για άλλη μια εβδομάδα, δηλαδή στο Παρίσι θα συνεχιστεί δηλαδή εκεί το πρωτάθλημα υγρού στίβου και με τις καταδύσεις. Τώρα, αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι ότι έχουμε μπροστά μας και το παγκόσμιο πρωτάθλημα στίβου και με τις καταδύσεις. Τώρα, αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι ότι έχουμε μπροστά

0: Κύβου ανδρών και γυναικών επίσης με μεγάλη ελληνική αποστολή και κάποιοι από τους αθλητές μας αγωνίζονται σήμερα, στο τέλος της μέρας, αύριο θα έχουμε την ευκαιρία να πούμε περισσότερα. Ναι.
1: Αυτό γίνεται στο Μπέρμιγχαμ, έτσι, ενώ στο Παρίσι γίνεται
0: του
1: Υγρού Στίβου. Ναι. Έτσι,
0: στο Μπέρμιγχαμ είναι το πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα Στίβου, ακριβώς, και στο Γιουτζίν ολοκληρώθηκε το παγκόσμιο πρωτάθλημα K20. Παράλληλα γίνονται, μπορώ να σου πω, άλλες τουλάχιστον 10-15 διοργανώσεις σε μικρότερες κατηγορίες, δηλαδή K16, 17, 20. Γενικά είναι μια εποχή που εκτός από το ποδόσφαιρο που έχουμε τους ευρωπαϊκούς αγώνες, κατά τα άλλα γίνονται πάρα πολλές τέτοιες ευρωπαϊκές παγκόσμιες διοργανώσεις σε όλων των ειδών της κατηγορίας και σε μικρότερες κατηγορίες δηλαδή και σε πολλά αθλήματα. Τώρα, για να πάμε και στο ποδόσφαιρο, να πούμε ότι αύριο αγωνίζονται δύο ελληνικές ομάδες. Καταρχήν να πούμε ότι και οι τρεις ελληνικές ομάδες δεν τα πήγανε καλά την περασμένη εβδομάδα. Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός έφεραν ισοπαλίες στις έδρες τους και ο ΠΑΟΚ έχασε. Κάτι που σημαίνει ότι αυτή την εβδομάδα στους αγώνες ρεβάνς που θα δώσουν εκτός έδρας ψάχνουν νίκες για να μπορέσουν να πάρουν προκρίσεις. Για τον Ολυμπιακό αύριο στις 8.30 στη ρεβάνς του 0-0 του γηπέδου Καραϊσκάκης με την ΑΙΜΕΓΕΝ της Ολλανδίας. Στην Ολλανδία λοιπόν ο Ολυμπιακός θα ψάξει να βρει τη νίκη που θα του δώσει την πρόκριση στον τρίτο στα play-off του Champions League. Από την άλλη πλευρά ο Παναθηναϊκός, ο Ολυμπιακός ακόμα και αν χάσει δεν αποκλείεται από την Ευρώπη, θα συνεχίσει στο Europa League. Αντίθετα ο Παναθηναϊκός, ο οποίος έφερε 1-1 με την ΤΣΣΚΑ Σόφιας 1948, παίζει και αυτός αύριο 8.30 στην Σόφια, στη Βουλγαρία. Αν χάσει όμως, αν δηλαδή αποκλειστεί, τότε δεν συνεχίζει στην Ευρώπη, αποκλείεται τελείως από την Ευρώπη. Άρα λοιπόν για τον Παναθηναϊκό που είναι στο Conference League, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η νίκη πρόκριση για να μπορέσει να συνεχίσει στην ευρωπαϊκή αυτή διοργάνωση, στην ευρωπαϊκή του πορεία τέλος πάντων. Άρα όσον αφορά τον ΠΑΟΚ, αυτό έχουμε ακόμα μέλλον, παίζει την Πέμπτη στις 9.30. Ο ΠΑΟΚ ο οποίος έχει δύσκολη αποστολή στο Βέλγιο με την Άντερλεχτ, 9.30 το βράδυ το παιχνίδι αυτό, είχε χάσει 1-0 στο γήπεδο της Τούμπας και βέβαια ο ΠΑΟΚ ψάχνει όχι απλώς τη νίκη αλλά και νίκη με διαφορά 2 τερμάτων για να μπορέσει να προκριθεί. Ούτε ο ΠΑΟΚ βέβαια αποκλείεται από την Ευρώπη σε περίπτωση που αποκλειστεί από την Άντερλεχτ, απλά θα παίξει play-off στην κατώτερη κατηγορία, δηλαδή στο Conference League, για να μπει στην link phase του Conference League.
1: Άρα κρίσιμη εβδομάδα αυτή για τις ελληνικές ομάδες.
0: Τρεις ελληνικές ομάδες. Mm-hmm.
1: Και βεβαίως αύριο θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε, Θοδωρέ, τι ακριβώς θα γίνει στους αγώνες που, όπως είπαμε πριν, διεξάγονται αυτή τη στιγμή. Να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ.
0: Να είσαι καλά, καλή συνέχεια.
2: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
3: Επόμενη στάση, ενημέρωση. Οδηγεί στην ενημέρωση η Έφη Τζαμπάζη και ο Χρήστος Χατζημίσης.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάμε τώρα να συζητήσουμε για θέματα πολιτισμού, για εκδηλώσεις, για τον Δήμο Θέρμης συγκεκριμένα, ο οποίος μάλιστα είναι και Εθνική Πρωτεύουσα Νεολαίας του 2026. Μαζί μας είναι ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού του Δήμου Θέρμης, ο κύριος Γιώργος Αγγέλου. Καλή σας ημέρα, κύριε Αγγέλου.
1: Καλημέρα και σε εσάς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και τη φιλοξενία.
0: Και εμείς ευχαριστούμε για να δώσουμε στους ακροατές μας έτσι και τις πληροφορίες σχετικά με τις εκδηλώσεις που διοργανώνονται και είναι πλούσιο το πρόγραμμα από ό,τι μπορώ να δω. Στο πλαίσιο πάντα της Εθνικής Πρωτεύουσας Νεολαίας 2026 και ας ξεκινήσουμε με αυτό, να δούμε τι ακριβώς σημαίνει για το Δήμο Θέρμης.
1: Ναι, λοιπόν, φέτος είχαμε την τιμή μετά από πολύ μεγάλη προσπάθεια που κατέβαλε ο Δήμος μας να διεκδικήσουμε και να καταφέρουμε να πάρουμε τον τίτλο της Εθνικής Πρωτεύουσας Νεολαίας από το Υπουργείο Πολιτισμού. Λοιπόν, και στο πλαίσιο φυσικά αυτών των εκδηλώσεων που έχουμε προγραμματίσει, εντάσσουμε πάρα πολλές εκδηλώσεις οι οποίες αφορούν κυρίως στην νεολαία. Έχουμε προσανατολιστεί στο να κάνουμε πολλά πράγματα επάνω στο φράγμα σε ένα καταπληκτικό χώρο. Οι περισσότεροι ακροατές, σας φαντάζομαι, θα τον ξέρουν και θα τον έχουν εμπιστευτεί. Για πρώτη χρονιά φέτος θα φιλοξενήσουμε το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος και το Εθνικό Θέατρο με τις παραστάσεις της Λυσιστράτης και της Άλκης της. Και θα κάνουμε φυσικά και πολλές συναυλίες με τους Strax Punks, με τον Βασίλη Σκουλά, με τον Θεοδωρή τον Βουτσικάκη και τη Λίνα την Νικολακοπούλου, όλα προσανατολισμένα σε νεανικό κοινό, για να μπορέσουμε έτσι και εμείς να τιμήσουμε λίγο την νεολαία του Δήμου Θέρμης αλλά και όλη τη Ανατολική Θεσσαλονίκη.
0: Ο οποίος μάλιστα Θοδωρής Φουτζικάκης που αναφερθήκατε σε αυτή την εκδήλωση έχει και την ορχήστρα του Δημοτικού Οδείου της Θέρμης
1: βεβαίως,
0: τον ακούσαμε ήδη και ακούσαμε και την ορχήστρα του Δημοτικού Οδείου Θέρμης. Ήταν πραγματικά εκπληκτική αυτή η συναυλία και φαντάζομαι εκεί στο χώρο του φράγματος θα είναι ακόμα πιο ωραία και πιο μαγευτική.
1: Έτσι, είμαστε πάρα πολύ περήφανοι. Η ορχήστρα μας Συγκομφόκο με μαέστρο τον Γιάννη τον Πολυμενέρη μετράει πάνω από 25 χρόνια ζωής. Περιλαμβάνει εξαιρετικούς μουσικούς και κυρίως απόφοιτους ή σπουδαστές του Δημοτικού Οδείου Θέρμης. Είναι ένα πραγματικό διαμάντι του Δημοτικού μας Οδείου. Είμαστε πάρα πολύ περήφανοι και φυσικά σχεδόν κάθε χρόνο παρουσιάζουμε. Πέρυσι είχαμε κάνει μια παράσταση με τον Ανδρέα τον Καρακώτα και φέτος με τον Θοδωρή τον Βουτσικάκη, ο οποίος έχει υπάρξει και μαθητής του Οδείου μας, είναι και κάτοικος στο Πλαγιάρι και τα συνδυάσαμε έτσι για να μπορέσουμε να τους δέσουμε όλους αυτούς μαζί και νομίζω όσοι το παρακολούθησαν στο Επταπύργιο έμειναν πάρα πολύ ευχαριστημένοι. Η ίδια συναυλία ακριβώς θα παρουσιαστεί στις 9 Σεπτεμβρίου στο Φράγμα.
0: Τουλάχιστον αυτή που την έχω δει τη συγκεκριμένη συναυλία, προτείνω όλους τους ακροατές να την απολαύσουν. Είναι πραγματικά ό,τι καλύτερο. Αλλά βλέπω ότι έχουμε και παραδοσιακή μουσική. Βλέπω ότι έχουμε κυρίως παραδοσιακή, θα έλεγα, έτσι όπως βλέπω το πρόγραμμα στο Φράγμα, έτσι.
1: Ναι. Κοιτάξτε τώρα, ο προσανατολισμός μας είναι πολλαπλός. Δηλαδή, φροντίζουμε να έχουμε να τιμήσουμε τόσο την παραδοσιακή μας μουσική, όσο και τη σύγχρονη μουσική. Είμαστε προσανατολισμένοι στο θέατρο, τόσο στο Φράγμα, όσο και περιφερειακά. Ο Δήμος Θέρμης εκτείνεται σε πάρα πολύ μεγάλη έκταση. Έχουμε 14 χωριά, 17 οικισμούς συνολικά και θεωρούμε υποχρέωσή μας να βρισκόμαστε σε όλους, να είμαστε παρόντες σε όλους μας τους οικισμούς, από το πιο μακρινό, όπως το Μαγευτικό Λιβάδι ή την Περιστερά ή το Μονοπήγαδο, μέχρι και το κέντρο της Θέρμης, της πλατείας της Θέρμης. Αν κάποιος θελήσει να επισκεφθεί το πρόγραμμα των λεγόμενων Θέρμης δρόμενων, μπορεί να μπει είτε στο site του Δήμου, είτε στο site πολιτισμός του Δήμου Θέρμης και θα βρει ένα πρόγραμμα το οποίο στοχεύει τόσο στην παράδοση, όσο και στο θέατρο, όσο και σε κάθε πολιτιστική δραστηριότητα μπορεί να φανταστεί κανείς. Για μεγάλους, για μικρά παιδιά, για γυναίκες, για άντρες, ηλικιωμένους, νέους, τα πάντα όλα.
0: Είναι με εισιτήριο οι εκδηλώσεις?
1: Κοιτάξτε τώρα να σας πω, εκτός από τις εκδηλώσεις του Εθνικού και του Κρατικού Θεάτρου που θα έχουν ένα αντίτιμο εισιτηρίου στα 10 ευρώ, πολύ χαμηλό αντίτιμο για να μπορεί να το επισκεφθεί οποιοδήποτε, όλες οι υπόλοιπες εκδηλώσεις που διεξάγουμε στο Δήμο μας είναι δωρεάν.
0: Πολύ σημαντικό και αυτό να το γνωρίζει ο κόσμος.
1: Είναι πολύ σημαντικό, πιστεύουμε. Είναι μια προσφορά στους δημότες μας και φυσικά και σε όλους τους πολίτες της Ανατολικής Θεσσαλονίκης που θέλουν να τις τιμήσουν και να τις επισκεφθούν. Τα Θέρμης Δρόμενα είναι ένας θεσμός ο οποίος μετρά και αυτός γύρω στα 25 χρόνια, αν δεν κάνω λάθος, δεν είμαι και πρόκριος για το ακριβές νούμερο, και νομίζω ότι οι περισσότεροι το γνωρίζουν και τις κυνηγούν τις εκδηλώσεις μας. Δεν έχουν κανένα παράπονο. Πάντα οι εκδηλώσεις μας, βέβαια υπάρχει το πρόβλημα του καιρού, ειδικά το Σεπτέμβριο μερικές φορές είναι άνετος, και καλά θα κάνουν όσοι θέλουν να επισκεφθούν τις εκδηλώσεις να μπαίνουν στα site και να ενημερώνονται μήπως υπάρχει κάποια μετάθεση ή κάποια αναβολή. Αλλά είμαστε πάρα πολύ περήφανοι ότι τις εκδηλώσεις μας τις τιμάει ο κόσμος. Επειδή τις φροντίζουμε και εμείς με τον καλύτερο τρόπο, φροντίζουμε να υπάρχει πάντα ένα πολύ καλό ποιοτικό αποτέλεσμα, το οποίο βέβαια οφείλεται όχι και μόνο στο Δήμο, οφείλεται και εδώ να το πω, στους εθελοντές μας. Έχουμε πάρα πολλούς συλλόγους με πάρα πολλούς εθελοντές, οι οποίοι στηρίζουν τη δουλειά τους όλη αυτή τη δουλειά. Και νομίζω ότι χωρίς αυτούς δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε κάτι και οφείλω το σεβασμό μου σε όλους.
0: Οι νέοι ανταποκρίνονται στις εκδηλώσεις, καθώς ο Δήμος είναι και εθνική πρωτεύουσα νεολαίας.
1: Ναι, η εντύπωση που μου έχει δημιουργηθεί, ειδικά το τελευταίο καιρό, είναι πάρα πολύ θετική. Έχουμε κινητοποιήσει ένα σοβαρό κομμάτι της νεολαίας. Φυσικά, πάντα υπάρχει περιθώριο για βελτίωση. Ξέρετε, η νεολαία είναι ένα ιδιαίτερο κομμάτι. Χρειάζονται ιδιαίτερη προσοχή και απαιτούν και αυτονομία και προσπαθούμε να το κάνουμε αυτό, να τους αφήνουμε να κάνουν πράγματα και μόνοι τους. Η εκτίμηση που έχουμε είναι ότι ναι, είμαστε στη σωστή κατεύθυνση και το αριθμός των εθελοντών των νέων που προσελκύουμε είναι αρκετά σημαντικός και ελπίζουμε φυσικά να γίνει και ακόμα μεγαλύτερος.
0: Να ευχηθούμε καλή επιτυχία στις εκδηλώσεις.
1: Εγώ σας ευχαριστώ για την φιλοξενία. Να είστε καλά και σας περιμένουμε φυσικά και στις εκδηλώσεις.
0: Βεβαίως.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι.
2: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
3: Επόμενη στάση, ενημέρωση. Οδηγεί στην ενημέρωση η Έφη Τζαμπάζη και ο Χρήστος Χατζημίσης.

Και το τραγούδι μας αυτό ταιριάζει απόλυτα με την επόμενη είδηση, να τα αποφεύγεις δηλαδή όλα, να ξεφεύγεις από όλα, διότι μια πτήση της Porter Airlines στον Καναδά ακυρώθηκε αφού ένα μικρό παιδί αρνήθηκε να καθίσει στη θέση του και να δέσει τη ζώνη ασφαλείας. Με αποτέλεσμα, ακούστε, το αεροσκάφος να επιστρέψει στον τερματικό σταθμό και τελικά να μην μπορέσει να αναχωρήσει. Το περιστατικό σημειώθηκε σε πτήση με προορισμό το Τορόντο, η οποία επρόκειτο να αναχωρήσει για το Διεθνές Αεροδρόμιο Βικτόρια στη Βρετανική Κολόμβια. Σύμφωνα με την αεροπορική εταιρεία, με έδρα το Τορόντο, ο γονέας και τα μέλη του πληρώματος προσπάθησαν επανειλημμένα να ασφαλίσουν το παιδί στο κάθισμά του, χωρίς όμως αποτέλεσμα. Το παιδί δεν συμμορφωνόταν με τις οδηγίες, το αεροσκάφος επέστρεψε στον τερματικό σταθμό, ο γονέας και το παιδί απομακρύνθηκαν από την πτήση μαζί με τις αποσκευές τους και βέβαια όλη αυτή η διαδικασία προκάλεσε σημαντική καθυστέρηση. Όταν ολοκληρώθηκε λοιπόν αυτή η διαδικασία, είχε πλέον παρέλθει και η ώρα λειτουργίας του διαδρόμου απογείωσης του αεροδρομίου, ο οποίος έκλεινε στις 12.30 μετά τα μεσάνυχτα, με αποτέλεσμα η πτήση αυτή να μην μπορεί πλέον να πραγματοποιηθεί και οι υπόλοιποι επιβάτες αναγκάστηκαν και αυτοί να αποβιβαστούν. Η Porter Airlines ζήτησε συγγνώμη από τους επιβάτες για την αναστάτωση και προχώρησε σε επανεκδόσεις των κρατήσεών τους ώστε να ταξιδέψουν με πτήση την επόμενη ημέρα. Σίγουρα δεν είναι μια πτήση στην οποία θα θέλαμε να ήμασταν μαζί εκεί. Μαζί με αυτό το παιδάκι, δεν ξέρω τι ακριβώς συνέβη και ούτε γονείς ούτε πλήρωμα άκουγε και δεν μπόρεσαν τελικά να αναχωρήσουν οι άνθρωποι για την πτήση τους, γιατί ένα παιδί δεν κάθισε να βάλει τη ζώνη ασφαλείας. Ακούστε τώρα. Και οι γονείς τι έκαναν και δεν τους συνέλαβαν τους γονείς. Εγώ τουλάχιστον θα έκανα μήνυση στους γονείς.

Και χάσαμε έναν σπουδαίο ηθοποιό, τον Νίκο Καλογερόπουλο, σε ηλικία 74 ετών έφυγε και προκάλεσε θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο. Πρόκειται για μία από τις πιο ξεχωριστές φυσιογνωμίες του ελληνικού κινηματογράφου. Υπηρέτησε την τέχνη για δεκαετίες από πολλούς και διαφορετικούς ρόλους, αφήνοντας το δικό του ιδιαίτερο αποτύπωμα στον ελληνικό κινηματογράφο αλλά και στην τηλεόραση. Στον κινηματογράφο, φυσικά, τον θυμόμαστε όλοι από το Μάθε Παιδί Μου Γράμματα, αλλά και το Λούφα και Παραλλαγή, και φυσικά εμείς οι νεότεροι τον θυμόμαστε και από την Θηλυκή Εταιρεία, εκεί όπου είπε την τη φράση, που την ατάκα την οποία δεν ξεχνάμε ποτέ: Everybody in this town ξέρετε, except me. Ένας μεγάλος ηθοποιός, και στο Κάμπινγκ φυσικά ο ρόλος του εμβληματικός. Νομίζω ότι όλοι οι ρόλοι που έπαιξε ο Νίκος Καλογερόπουλος ήταν εμβληματικοί και θα τους θυμόμαστε για πάντα.

Και ξέρετε ότι περιμένουμε και μία έκλειψη ηλίου, η οποία μάλιστα τι προκαλεί αυτή τη στιγμή. Προκαλεί πρωτοφανή αύξηση της τουριστικής κίνησης και των κρατήσεων σε Ισπανία και Ισλανδία, γιατί είναι οι χώρες όπου θα είναι πολύ καλή η θέαση της ολικής έκλειψης. Οι τιμές των ξενοδοχείων σε ορισμένες ισπανικές πόλεις έχουν εκτοξευθεί έως και 658%, καθώς εκατοντάδες χιλιάδες ταξιδιώτες σειραίουν στη ζώνη ολικότητας του φαινομένου. Οι αεροπορικές κρατήσεις προς τους προορισμούς της έκλειψης καταγράφουν άνοδο 25% σε ετήσια βάση, με την Ισπανία να αναμένει περισσότερους από 446.000 επιπλέον επισκέπτες, και φυσικά η αυξημένη ζήτηση έχει οδηγήσει σε υψηλές πληρότητες και σημαντικές αυξήσεις τιμών, ενώ οι τοπικές αρχές βέβαια λαμβάνουν και μέτρα για τη διαχείριση όλης αυτής της κατάστασης. Η ολική έκλειψη ηλίου είναι στις 12 Αυγούστου, την περιμένουμε φυσικά με αρκετό ενδιαφέρον, θα είναι ορατή και από εδώ, από την Ελλάδα, όχι τόσο βεβαίως όσο θα είναι σε αυτές τις δύο χώρες, δηλαδή η Ισπανία και η Ισλανδία. Θα διασχίσει το Βόρειο Ατλαντικό περνώντας από τη Γροιλανδία, την Ισλανδία και θα φτάσει στην Ισπανία. Είναι η πρώτη ολική έκλειψη ορατή από την Ηπειρωτική Ευρώπη από το 1999, γεγονός που έχει μετατρέψει το φαινόμενο σε μαγνήτη για τον αστροτουρισμό. Οι ταξιδιώτες τι κυνηγούν τη ζώνη της ολικότητας, θέλουν να έχουν την καλύτερη θέαση του φαινομένου, και στην Ισπανία η ζώνη της ολικότητας διασχίζει μεγάλο μέρος του βόρειου και ανατολικού τμήματος της χώρας, περνώντας από περιοχές όπως η Σαραγώσα, η Βαλένθια, το Μπιλμπάο και η Πάλμα ντε Μαγιόρκα, ενώ η Μαδρίτη και η Μπαρκελόνη βρίσκονται λίγο πιο έξω. Στην Ισλανδία η διαδρομή περνά από τα δυτικά και νότια τμήματα της χώρας, καλύπτοντας περιοχές όπου βρίσκεται σημαντικό μέρος της τουριστικής υποδομής. Όλα αυτά στις 12 Αυγούστου. Θα έχουμε και εμείς την ευκαιρία να δούμε κάτι από την έκλειψη αυτή στις 12 του μηνός, όπως είπαμε, και σίγουρα θα είναι ένα πολύ ενδιαφέρον φαινόμενο για την παρακολούθησή του.

Αυτά για σήμερα, αγαπητοί φίλοι. Είναι 12 και 54. Σε λίγο ξεκινάει η εκπομπή Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά με την Βίκη Κολτσίδα. Στη συνέχεια στις 2 έρχεται η ραδιοεφημερίδα με την Ελένη Ιατρού. Εμείς θα τα πούμε και πάλι αύριο το πρωί στις 11. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά. Γεια σας.

0: ώρα είναι μία. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είστε συντονισμένοι στον 102 FM και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στην στήριξη η Μάρθα Τσιανάκα και στη ρύθμιση του ήχου ο Φάνης Ιακός. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ.

0: Δευτέρα 10 Αυγούστου σήμερα. Καλή εβδομάδα σε όλους και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Βελτιωμένη εικόνα παρουσιάζει η πυρκαγιά στον Κουβαρά Αττικής. Φωτιά έχει ξεσπάσει σε δασική έκταση στην Κόνιτσα Ιωαννίνων. Πάνω από 600 στρέμματα δασικής έκτασης έκαψε η πυρκαγιά που ξέσπασε χθες στο Μουζάκι Πύργου. Στο μικροσκόπιο των αρμόδιων αρχών βρίσκεται η προσγείωση ελικοπτέρου με τουρίστες στο Σαρακίνικο της Μήλου. Ο εισαγγελέας Σύρου διενεργεί προανάκριση για το περιστατικό. Λιγότερα σε σχέση με τις αναφορές του Προέδρου της ΠΟΕΔΗΝ, τα περιστατικά βιασμών εις βάρος αλλοδαπών τουριστρίων στη Ζάκυνθο. Χωρίς νερό έχουν μείνει οι οικισμοί του Δήμου Κομωτινής, λόγω σπασίματος αγωγού που οδηγεί προς την παραδημή. Μαζική κάθοδος τουριστών από τις Βαλκανικές χώρες προς την Ελλάδα, με το τελωνείο των Ευζώνων να δέχεται καθημερινά δεκάδες χιλιάδες ταξιδιώτες. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Και όπως είπαμε, βελτιωμένη εικόνα παρουσιάζει η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε από τις 8 το πρωί στον Κουβαρά Αττικής. Οι ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν στο πεδίο. Όπως έγινε γνωστό από τις φλόγες, καταστράφηκαν οι εγκαταστάσεις πτηνοτροφικής μονάδας κοντά στον οικισμό του Αγίου Στυλιανού. Στο σημείο βρέθηκε και ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς, προκειμένου να ενημερωθεί για την εξέλιξη της πυρκαγιάς, η οποία παρουσιάζει, όπως είπαμε, βελτιωμένη εικόνα. Ωστόσο όμως, οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν στην περιοχή δυσχεραίνουν το έργο των πυροσβεστών. Η ένταση και η κατεύθυνση του ανέμου μεταβάλλονται γρήγορα, μεταφέροντας καπνούς και φλόγες και δημιουργώντας συνθήκες που καθιστούν ιδιαίτερα δύσκολη την κατάσβεση. Για τον λόγο αυτό, η επιχειρησιακή αντιμετώπιση της φωτιάς διαφοροποιείται ανάλογα με το ανάγλυφο και το σημείο στο οποίο επιχειρούν τα ενέργεια μέσα. Το συγκεκριμένο μέτωπο έχει κινηθεί προς τον ορεινό όγκο και απομακρύνεται από την κατοικημένη περιοχή. Ωστόσο, όπως είπαμε, οι αρχές παραμένουν σε επιφυλακή, καθώς η φωτιά παρουσιάζει δυναμική και οι συνθήκες στην περιοχή δεν είναι ιδιαίτερα εύκολες, αλλά είναι δύσκολες λόγω των ισχυρών ανέμων. Τώρα φωτιά έχει ξεσπάσει σε δασική έκταση στη θέση κλέφτης στην Κόνιτσα Ιωαννίνων. Η Αλεξάνδρα Αγγέλη από την ΕΡΤ Ιωαννίνων είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή και θα μας ενημερώσει. Αλεξάνδρα, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Ναι, σήμερα Δευτέρα 10 Αυγούστου έχει ξεσπάσει νέα δασική πυρκαγιά στην Κόνιτσα στη θέση κλέφτης, σε δύσφατη περιοχή, στα γεωγραφικά όρια Σμόλικα και Γράμμου. Από την ώρα επιχειρούν 10 πυροσβέστες, μια ομάδα πεζοπόρου της 5ης ΕΜΟΔΕ και ένα πυροσβεστικό όχημα, ενώ στην κατάσβευση συμμετέχει και ένα ελικόπτερο πραγματοποιώντας ρήψεις από αέρος. Η φωτιά βρίσκεται σε δασική και δύσβατη περιοχή, γεγονός που δυσκολεύει την πρόσβαση των επίγειων δυνάμεων. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει ενημέρωση για απειλή κατοικημένης περιοχής και οι δυνάμεις επιχειρούν για τον περιορισμό της πυρκαγιάς. Πιστεύουμε ότι την επόμενη ώρα να έχουμε και περισσότερες λεπτομέρειες αν έχει οριοθετηθεί η φωτιά.
0: Μάλιστα, τώρα Αλεξάνδρα, αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όμως όρους μετά τις απολογίες τους στον ανακριτή ο διευθυντής του ΔΕΔΙΕ Άρτας και ο τεχνικός συντηρητής του ΚΙΤ Αράχθου για τις εκρήξεις που είχαν σημειωθεί σε πυρκαγιά εκεί. Έτσι δεν είναι?
1: Ναι, την προηγούμενη Τετάρτη έγινε έκρηξη στο ΚΙΤ Αράχθου στην περιοχή Γραμμενίτσα και να πούμε λίγο πιο συγκεκριμένα ότι οι δύο άνδρες βρέθηκαν αντιμέτωποι με βαριές κατηγορίες, μεταξύ άλλων για εμπειρισμό σε δασική έκταση, φθορά ξένης περιουσίας και ρήπανση και έκρηξη. Στο πλαίσιο αυτό της έρευνας για το περιστατικό που σημειώθηκε, όπως προείπα, το βράδυ της Τετάρτης. Στους δύο κατηγορούμενους επιβλήθηκαν περιοριστικοί όροι, μεταξύ των οποίων απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και υποχρέωση να παρουσιάζονται μία φορά το μήνα στο αστυνομικό τμήμα της Άρτας, ενώ ορίστηκε και χρηματική εγγύηση. Οι δύο άνδρες έχουν οδηγηθεί λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι στο πρωτοδικείο της Άρτας, όπου και απολογήθηκαν ενώπιον του ανακριτή, και έξω από το δικαστικό μέγαρο είχαν συγκεντρωθεί συνάδελφοί τους, εκφράζοντας τη διαμαρτυρία τους, αλλά και τη συμπαράστασή τους στους δύο εργαζόμενους. Να σας πω ότι όλα ξεκίνησαν το βράδυ της Τετάρτης, όταν ισχυρές εκρήξεις σημειώθηκαν στο Κύτταρ Άχθου και στη συνέχεια εκδηλώθηκε πυρκαγιά στις εξωτερικές εγκαταστάσεις. Η κινητοποίηση της πυροσβεστικής ήταν άμεση, με τις δυνάμεις να επιχειρούν για την κατάσβεση της φωτιάς, αλλά και την ασφάλεια της περιοχής. Από την πρώτη στιγμή στο επίκεντρο μπήκαν τα αίτια της έκρηξης και της πυρκαγιάς, αλλά και το ερώτημα αν υπήρχαν παραλήψεις ή ευθύνες που συνδέονται με το περιστατικό. Η υπόθεση πήρε γρήγορα δικαστική διάσταση και η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπειρισμού ανέλαβε την έρευνα κατόπιν εισαγγελικής εντολής. Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά την εξέτασή του, ο διευθυντής του ΔΔΕ φέρεται να υποστήριξε ότι η φωτιά προκλήθηκε από βραχυκύκλωμα σε καλώδιο εκτός της εγκατάστασης και στη συνέχεια επεκτάθηκε στο εσωτερικό του κιτ. Ο ισχυρισμός αυτός αποτελεί μέρος της υπερασπιστικής του θέσης και πλέον εξετάζεται από τις αρμόδιες αρχές στο πλαίσιο της έρευνας. Και ενώ οι έρευνες συνεχίζονται, ιδιαίτερο ενδιαφέρον και έχει ακόμη πληροφορία που έρχεται από κάτοικο της περιοχής και σε αποκλειστική του δήλωση που μας έκανε στην κάμερα του Earth News, ότι είχε σημειωθεί ακόμη μία έκρηξη στις 24 Ιουλίου. Μόνο που τότε δεν είχε πιάσει φωτιά. Η μαρτυρία αυτή αποκτήσε και ένα διαφορετικό ενδιαφέρον και πιστεύω ότι και οι κάτοικοι της περιοχής έχουν και αυτοί έχουν πρόβλημα με όλο αυτό που έχει γίνει και είπαν ότι θα περάσουν και το επόμενο διάστημα σε κινητοποιήσεις.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Αλεξάνδρα. Εν τη γενέση της σβηστική η φωτιά που σημειώθηκε χθες το μεσημέρι στην περιοχή των Μεστών. Η φωτιά προκλήθηκε από σπινθήρες σε στήλο της ΔΕΗ και μάλιστα από πλευράς της πυροσβεστικής υπηρεσίας πραγματοποιήθηκε σύλληψη στο πλαίσιο του αυτοφόρου για εμπρισμό από αμέλεια του υπεύθυνου της ΔΔΕ. Στο μεταξύ, καταγγελία υπήρξε και από την Επιτροπή Υπεράσπισης της Αμανής ότι οι δεξαμενές νερού είναι άδειες από νερό, την ώρα που η Χίος είναι από τις περιοχές σε κόκκινο συναγερμό. Να πάμε λοιπόν στη Χίο και στο Θοδωρή Πιλιώτη που έχει το ρεπορτάζ. Θοδωρή.
2: Καλό μεσημέρι από τη Χίο. Ευτυχώς και αυτή η πυρκαγιά που είχαμε χθες το μεσημέρι έσβησε πολύ γρήγορα, καίγοντας λίγα τετραγωνικά μέτρα γύρω από μια κολόνα της ΔΕΗ, δείγματο ότι και από εκεί προκλήθηκε δυστυχώς από σφινθήρες η φωτιά. Ήταν άμεση η επέμβαση των κατοίκων και της ομάδας, της εθελοντικής ομάδας πυρόσβεσης που υπάρχει στο χωριό Μεστάιν, στην νότια Χίο και από τα Μάστιχο χώρια. Και το καλό είναι ότι ήταν τέτοια ώρα που έγινε αντιληπτή, περί τις 12.30 το μεσημέρι. Από την πλευρά της πυροσβεστικής υπηρεσίας, τον έλεγχο που έκανε κατέληξε σε αυτό το συμπέρασμα ότι από πού προκλήθηκε η φωτιά, ήταν από το δίκτυο του ΔΔΕ και μάλιστα είχαμε την σύλληψη του προϊσταμένου εδώ στη Χίο της σχετικής υπηρεσίας. Σύμφωνα με την ενημέρωση που έχουμε από την προϊσταμένη υπηρεσία, ορίστηκε τακτική δικάσιμος για αυτό το θέμα. Στο άλλο το ζήτημα τώρα, να πούμε ότι στο θέμα δηλαδή των άδειων δεξαμενών, υπήρξε αυτή η ενημέρωση, η καταγγελία από την Επιτροπή Περάσπισης της Αμανής της περιοχής αυτής που πριν από ένα χρόνο βήκε, στις 12 του Αυγούστου, είχαμε τη φωτιά πέρυσι στην περιοχή που κατέκαψε πάνω από 60.000 στρέμματα και που τέθηκε το ζήτημα των δεξαμενών. Σε επικοινωνία που είχαμε με τον προϊστάμενο της πολιτικής προστασίας του Δήμου Χίου, τον αντιδήμαρχο τον κύριο Ζώα, μας τόνισε ότι σε ό,τι αφορά τις δεξαμενές που είναι καθαρά για θέματα πυρόσβεσης, δεν υπάρχει πρόβλημα, είναι γεμάτες με νερό. Έκαναν και έλεγχο και σήμερα το πρωί για να το βεβαιώσουν κάτι τέτοιο. Αντίθετα, στην περιοχή της Βολισσού, στο χωριό, στο κεφαλοχώρι της περιοχής, πολύ πιθανόν λόγω και του μεγάλου αριθμού κόσμου να έχουν προβλήματα στην υδροδότηση. Αλλά σε ό,τι αφορά τις δεξαμενές από τις οποίες άμεσα προμηθεύονται νερό τα πυροσβεστικά οχήματα, ότι δεν υπάρχει πρόβλημα στην περιοχή. Επίσης, μας τόνισε ότι από την πλευρά του Δήμου έχουν σε αυτό το μέτρο για το ότι είμαστε σε κόκκινο συναγερμό, έχουν 5 υδροφόρες, οι 4 από τις οποίες είναι σε 24ωρη λειτουργία επανδρομένα τα οχήματα και έτοιμα, 2 στη Βόρεια Χίο, 1 στη πόλη και 1 στη Νότια Χίο, να τρέξουν για να δώσουν νερό σε περίπτωση που χρειαστεί. και ότι υπάρχει ακόμη μία που είναι σε εφεδρεία, η μάνα όπως ονομάζουν των δεξαμενών, 25 τόνων, που πάλι θα προστρέξει σε περίπτωση κινδύνου. Βεβαίως από την προεδρευτική υπηρεσία πρέπει να πούμε ότι το τελευταίο διάστημα προχωρούν σε εντατικούς ελέγχους και με πρόστιμα σε περίπτωση που κάποιοι κάνουν εξωτερικές εργασίες, έτσι ώστε να μειωθεί αυτός ο κίνδυνος των πυρκαγιών από την ώρα που τώρα έχουν πέσει βέβαια λίγο οι άνεμοι, αλλά γενικά όλες αυτές τις ημέρες είναι πάρα πολύ ισχυροί.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πολύ, Θοδωρή. Πάνω από 600 στρέμματα βασικής έκτασης έκαψε η πυρκαγιά που ξέσπασε χθες το απόγευμα στο Μουζάκι Πύργου. Να πάμε στον Παναγιώτη Φωτεινόπουλο από την ΕΡΤ Πύργου. Παναγιώτη.
3: Περίπου 600 στρέμματα, ενδεχομένως και λίγα περισσότερα, κάηκαν στην περιοχή Μουζάκι χθες το απόγευμα από πυρκαγιά που ξέσπασε λίγο μετά τις 5. Η πλειοψηφία των καμένων στρέμματων είναι βασικές εκτάσεις, αναγεννημένες εκτάσεις από δάσους που είχε καεί το 2007 στη Μεγάλη Πυρκαγιά τότε, Πευκόδασος. Και κάποιες αγροτικές εκτάσεις και ως ελαιόνες έχουν καεί. Είχαμε το πρωί μια μικρή αναζωπήρωση, η οποία όμως δεν προκάλεσε ανησυχία. Έγιναν απανωτές ενιαίες ρήψεις από συνολικά 9 αεροσκάφη, 7 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Με αποτέλεσμα η φωτιά λίγο μετά τις 9 να περιοριστεί αισθητά και αργά το απόγευμα να τεθεί ουσιαστικά υπό έλεγχο. Συνεχίζεται η κατάσβεση από την πυροσβεστική για να αποτραπεί πλήρως ο κίνδυνος των αναζωπηρώσεων και ήδη έχει ξεκινήσει και έρευνα για τα αίτια πρόκληση της συγκεκριμένης πυρκαγιάς, με την μέχρι στιγμής εκδοχή στην οποία συγκλίνουν είναι να είναι πιθανότητα εμπρησμός από αμέλεια.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε, Παναγιώτη. Φωτιά εκδηλώθηκε χθες το πρωί σε εγκαταστάσεις με αποθήκες ψυγή αγροτικών προϊόντων στο δρέπανο Αργολίδας, κοντά στην πλατεία του χωριού. Κατά τη διάρκεια μάλιστα των επιχειρήσεων της πυροσβεστικής σημειώθηκε και έκρηξη, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ο διοικητής της πυροσβεστικής υπηρεσίας Ναυπλίου. Να πάμε στο Βασίλη Κούβαλη από την ΕΡΤ Τρίπολης. Βασίλη.
4: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Καλή εβδομάδα. Στο σημείο εννοείται, μετά την εκδήλωση της πυρκαγιάς, έσπευσαν αμέσως ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας Ναυπλίου για την κατάσταση της πυρκαγιάς και τον περιορισμό της, προκειμένου να μην επεκταθεί σε παρακείμενες ιδιοκτησίες. Μιλάμε για κοντά στην πλατεία, σχεδόν μέσα στην πλατεία του χωριού. Κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων, όπως είπε, σημειώθηκε έκρηξη σε δοχείο με λάδι, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ο διοικητής της πυροσβεστικής υπηρεσίας Ναυπλίου. Στο σημείο έσπευσε αμέσως ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για να του προσφέρει τις πρώτες βοήθειες και να τον μεταφέρει στο νοσοκομείο Ναυπλίου, όπου εκεί αντιμετωπίστηκαν τα ελαφρά εγκάβματα που είχε στο κεφάλι και στο χέρι και επέστρεψε στο σπίτι του, ευτυχώς χωρίς κάποια άλλη συνέπεια. Παράλληλα, δυνάμεις αστυνομίας βρέθηκαν εκεί για να ρυθμίσουν την κυκλοφορία, γιατί είναι και τουριστικό μέρος το δρέπανο και πάρα πολύ κόσμο, για την διευκόλυνση του έργου των πυροσβεστών αρχικά, αλλά και της τουριστικής κίνησης. Τα αίτια της συνθήκες κάτω από τις οποίες ξεκίνησε η φωτιά παραμένουν άγνωστα, εξετάζονται με προσοχή από το αρμόδιο ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής υπηρεσίας Ναυπλίου. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη.

0: Να αλλάξουμε τώρα θέμα. Πάμε μέχρι την Κομωτινή, καθώς χωρίς νερό έχουν μείνει οι οικισμοί του Δήμου Κομωτινής και μάλιστα μία χρονική περίοδο που επικρατούν υψηλές θερμοκρασίες λόγω σπασίματος αγωγού που οδηγεί προς την παραδημή. Η Αμαλία Γαριφαλίδου από την ΕΡΤ Κομωτινής έχει το ρεπορτάζ. Αμαλία, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι από την Κομωτινή. Χωρίς νερό έχουν μείνει οι οικισμοί του Δήμου Κομωτινής εν μέσω Θέρους, λόγω σπασίματος αγωγού που οδηγεί προς την παραδημή. Η ΔΕΙΑΚ είχε ανακοινώσει πως προχωρά σε προγραμματισμένες διακοπές υδροδότησης στους οικισμούς Μεσοχώρη, Παραδημή, Μικρό Κρανοβούνι, Μεγάλο Κρανοβούνι και Υφαντές, λόγω της αυξημένης κατανάλωσης νερού που παρατηρείται τις τελευταίες ημέρες, ξεκινώντας στις 3 το μεσημέρι, ως αργά το βράδυ, με στόχο τη διαχείριση των διαθέσιμων αποθεμάτων και τη διασφάλιση της επάρκειας νερού για όλους τους κατοίκους των συγκεκριμένων περιοχών, με τις προγραμματισμένες διακοπές να εφαρμόζονται και τις επόμενες μέρες. Το νερό όμως διακόπηκε το μεσημέρι του Σαββάτου και δεν επανήλθε, όπως καταγγέλνουν κάτοικοι των οικισμών που προαναφέραμε. Ενώ στο χωριό Μεσοχώρη φαίνεται να είχε κανονική ροή. Σύμφωνα με τη διοίκηση της ΔΕΙΑΚ, υπάρχει σπάσιμο στον αγωγό που οδηγεί προς την παραδημή. Ένας αγωγός που έχει δημιουργήσει προβλήματα και στο παρελθόν. Η ΔΕΙΑΚ ξεκίνησε την προσπάθεια για την επισκευή του, όμως λόγω της ιδιαίτερης χωροθέτησής του, μιας και δεν βρίσκεται παράλληλα από το δρόμο, αλλά περνά μέσα από χωράφια, μέχρι το μεσημέρι της Κυριακής ακόμη προσπαθούσαν να εντοπίσουν το σπάσιμο. Στις 5 παρα 20 χθες το απόγευμα η βλάβη εντοπίστηκε και σε αυτήν ξεκίνησαν να εργάζονται τα συνεργεία της ΔΕΙΑΚ προκειμένου να την αποκαταστήσουν.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αμαλία. Λιγότερα σε σχέση με τις αναφορές του Προέδρου της ΠΟΕΔΗΝ είναι τα περιστατικά βιασμών εις βάρος αλλοδαπών τουριστριών στη Ζάκυνθο, σύμφωνα με ανακοίνωση της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Ιωνίων Νήσων. Ο Ανδρέας Παπαδημητρίου είναι μαζί μας από την ΕΡΤ στη Ζάκυνθο. Ανδρέα.
2: Ναι, για ουσιαστικά στο ΟΦ, χωρίς όμως να το έχουν στην ανακοίνωσή τους, κάνουν λόγο για εντυπώσεις οι οποίες προκαλούνται από τα νούμερα που αυθαίρετα λέγονται, καθώς στην αστυνομική διεύθυνση Ζακύνθου δεν έχει φτάσει ο αριθμός των καταγγελιών στις οποίες αναφέρονται οι συνδικαλιστές του νοσοκομείου Ζακύνθου αλλά και της ΠΟΕΔΗΝ. Τρία είναι τα περιστατικά τα οποία έχουν καταγγελθεί επισήμως στην αστυνομία. Το ένα ήταν τον Ιούνιο, το άλλο τον Ιούλιο και ένα τρίτο τον Αύγουστο. Μάλιστα του Ιουλίου το περιστατικό ήταν μια Βρετανίδα η οποία δεν κατήγγειλε κάποιον συγκεκριμένα, απλά πήγε και κατήγγειλε βιασμό. Το πρώτο περιστατικό αφορούσε σε μια Νορβηγίδα η οποία κατήγγειλε έναν Βρετανό τουρίστα για βιασμό, ο οποίος και συνελήφθη, ωστόσο έχει αφαιθεί ελεύθερος. Και το τρίτο περιστατικό ήταν μεταξύ δύο τουριστριών, μιας τουρίστριας και ενός τουρίστα Ιταλών και οι δύο, οι οποίοι πήγαν στο δικαστήριο, συνελήφθη ο Ιταλός, πήγαν στο δικαστήριο της Ζακύνθου και οι δύο μετά ομονόησαν για να γίνει το δικαστήριο που τους αφορά στην Ιταλία. Αυτά τα τρία είναι τα περιστατικά. Είναι μια πρακτική η οποία είναι γνωστή εδώ στη Ζάκυνθο από περασμένες δεκαετίες. Είναι το γεγονός ότι κάποιες τουρίστριες ασφαλίζονται για σεξουαλική κακοποίηση ή για βιασμό και προφανώς δεν έχουν ενημερωθεί πλέον ότι αυτό ισχύει μόνο σε περίπτωση που υπάρχει δικαστική απόφαση και καταγγέλουν βιασμό το πρωί συνήθως μετά από ξενύχτη και κατανάλωση αλκοόλ ή και ουσιών. Πηγαίνουν στο νοσοκομείο, πολλές από αυτές, αρκετές από αυτές, δηλώνουν ότι έχουν υποστεί βιασμό, αλλά μόλις οι γιατροί τους λένε ότι αυτό η καταγγελία θα πρέπει να γίνει στην αστυνομία, το αφήνουν και λένε ότι όχι, εντάξει, δεν πρόκειται, δεν θέλω να κάνω καμία καταγγελία περαιτέρω.
0: Μάλιστα. Ανδρέα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Στο μικροσκόπιο των αρμόδιων αρχών βρίσκεται η πρωτοφανής προσγείωση ελικοπτέρου με τουρίστες στο Σαρακίνικο της Μήλου για να κάνουν μπάνιο. Ο εισαγγελέας Σύρου διενεργεί προανάκριση για το περιστατικό, ενώ έγινε και παρέμβαση και από την Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας. Να πάμε τώρα στη Λίνα Θεολογίτου από την ΕΡΤ στις Κυκλάδες που έχει το ρεπορτάζ. Λίνα, καλώς σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Κυρίες και κύριοι, σύμφωνα με τελευταία ενημέρωση από πηγές της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας, ο χειριστής της ιδιοκτήτης του ελικοπτέρου δεν εμφανίστηκαν σήμερα στην ΑΠΑ, από την οποία κλήθησαν για να δώσουν εξηγήσεις και ζήτησαν μέσω του δικηγόρου τους ολιγοήμερη παράταση για να προετοιμαστούν. Πιθανότατα θα εμφανιστούν μέχρι την Τετάρτη ή την Πέμπτη. Σύμφωνα ωστόσο με τις ίδιες πληροφορίες, το σχέδιο πτήσης του ελικοπτέρου ήταν να προσγειωθεί στην περιοχή Αλικές Μήλου και όχι στους Αρακίνους. Που τελικά προσγειώθηκε. Χθες ο εισαγγελέας Απετών Αιγαίου διέταξε το σχηματισμό κατεπίγουσας προκαταρκτικής δικογραφίας. Είχε δοθεί εντολή για τη διενέργεια έρευνα σχετικά με το αν υπήρξαν παραβάσεις του αεροπορικού κώδικα ή άλλες παραβάσεις, καθώς και να ελεγχθεί το σχέδιο πτήσης και ο ρόλος του πύργου ελέγχου. Η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας αναφέρει επίσης ότι έχει προβεί στη συλλογή και αξιολόγηση όλων των διαθέσιμων στοιχείων προκειμένου να διαπιστωθεί ότι τηρήθηκαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες και σημειώνει ότι επεξεργάζεται ήδη την επικαιροποίηση του σχετικού νόμου ως προς τις πτήσεις με ελικόπτερα και ιδιαίτερα για το σκέλος που αφορά στην προστασία συγκεκριμένων περιοχών. Να θυμίσουμε ότι στο παρελθόν είχαν προκύψει παρόμοιες περιπτώσεις στο νησί της Σαντορίνης, οι οποίες τότε αντιμετωπίστηκαν με την παρέμβαση της Αγγελίας Πρωτοδικών Άξου.
0: Μάλιστα. Τώρα ελεύθερος, μέχρι την ολοκλήρωση της προκαταρκτικής εξέτασης, αφέθηκε χθες με απόφαση του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Σύρου ο ιδιοκτήτης του Beach Bar στην Πάρο, όπου το Σάββατο ένα τετράχρονο αγοράκι έχασε τη ζωή του στην πισίνα.
3: Ο ιδιοκτήτης αφέθηκε ελεύθερος, όπως είπες και εσύ, χθες με απόφαση του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Σύρου στο πλαίσιο της προανακριτικής εξέτασης, η οποία είναι σε εξέλιξη. Όπως δηλώνουν μέσω του δικηγόρου,

0: αγοράκι. Οι έρευνες συνεχίζονται με να απαντηθούν ερωτήματα όπως το γιατί διέφυγε της προσοχής των γονέων του το παιδί, πού βρισκόταν πράγματι ο ιδιοκτήτης εκείνη την ώρα και αν φυσικά η επιχείρηση τηρούσε όλα τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας. Σημειώνουμε εδώ ότι στη συγκεκριμένη πισίνα απαγορευόταν η πρόσβαση σε παιδιά κάτω των 13 ετών χωρίς την εποπτεία γονέα και δαιμόνα.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λίνα. Τη σώρο ενός 66χρονου άνδρα εντόπισαν οι αρχές σε σπίτι στα Ήβυρα Σερών, σημαίνοντας συναγερμό και ξεκινώντας έρευνα για τις συνθήκες και τα αίτια του θανάτου του. Να πάμε στην Έρθ Σερών και στη Λένια Ιωαννίδου. Λένια.
2: Βίκη, καλησπέρα. Όντως ο 66χρονος άνδρας, τον οποίο βρήκαν νεκρό, ήταν ένας κάτοικος Γερμανίας που το τελευταίο διάστημα λόγω διακοπών βρισκόταν στα Ήβυρα, στο χωριό καταγωγής του. Στο σημείο έσπευσαν αμέσως με το που βρέθηκε η σωρός του άντρα οι αρμόδιες αρχές. Αναμένουμε από στιγμή σε στιγμή την πρώτη εκτίμηση του ιατροδικαστή, έτσι για να πέσει να δώσει απαντήσεις σε κρίσιμα ερωτήματα που έχουν προκύψει και να ρίξει φως στα ακριβή αίτια του θανάτου του 66χρονου άντρα. Συνεχίζονται σίγουρα οι έρευνες και πρέπει να σου πω ότι η τελευταία πληροφορία είναι ότι στις 10.30 ώρα πήγανε στον εισαγγελέα δύο συγγενείς του 66χρονου για ενδοοικογενειακή βία. Θα δούμε, περιμένουμε τώρα από στιγμή σε στιγμή, όπως σου είπα, και την εκτίμηση ιατροδικαστή. Υπάρχουν κάποιες μαρτυρίες εκεί κατοίκων της περιοχής ότι είχε προηγηθεί ένα περιστατικό μεταξύ του 66χρονου, του αδερφού του αλλά και του ανιψιού του, και ένα γεγονός το οποίο τους οδήγησε και στο αστυνομικό τμήμα Βυσσαλτία στην Ιγρήτα εκεί της περιοχής, όπου κατατέθηκαν και μηνύσεις. Αλλά όλα αυτά αναμένουμε τώρα να απαντηθούν. Βρίσκεται σε εξέλιξη η έρευνα από τις αστυνομικές αρχές.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελένια. Περιστατικό προφυλακισμού μεταξύ γιατρού και συνοδού ασθενούς συνέβη στα ΤΕΠ του Αχιλοπούλιου Νοσοκομείου Βόλου. Για το περιστατικό, μάλιστα, ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης πήρε θέση με σχετική αναρτήση του στο ΕΞ. Να πάμε εμείς στον Χρυσόστομο Τρίμη από την ΕΡΤΑ Βόλου. Χρυσόστομε, πες μας κάποια λόγια για αυτό το περιστατικό ξυλοδαρμού μεταξύ γιατρού και συνοδού ασθενούς, λόγω του ότι έχει βγει στη δημοσιότητα με δύο διαφορετικές εκδοχές, θα λέγαμε. Την εκδοχή του συνοδού, αλλά και την εκδοχή του ιατρικού προσωπικού, έτσι δεν είναι?
3: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Καλό μεσημέρι στους φίλους ακροατές και στις φίλες ακροάτριες. Είναι ένα περιστατικό το οποίο, όπως αναφέρει η αρχική καταγγελία, η οποία έγινε μέσω των κοινωνικών δικτύων, σημειώθηκε το βράδυ της περασμένης Παρασκευής στα ΤΕΠ του Αχιλοπούλιου Νοσοκομείου Βόλου. Η πλευρά της συνοδού της ασθενούς αναφέρει ότι ζητήθηκε να εξεταστεί η ασθενής μετά από προτροπή και του γιατρού που την παρακολουθεί γενικότερα όσον αφορά την πορεία της υγείας της και θέματα που αντιμετωπίζει. Η συνοδός, σύμφωνα με την καταγγελία, ζήτησε να υποβληθεί στην απαραίτητη εξέταση, όπως ανέφερε, από καρδιολόγο. Υπήρξε ένταση, σύμφωνα πάντα με το ίδιο κείμενο που κυκλοφόρησε στα κοινωνικά δίκτυα, ανάμεσα στις δύο πλευρές, και αναφέρεται ότι υποστηρίζεται μάλλον ότι ο γιατρός καταφέρθηκε εναντίον της συνοδού της ασθενούς με απρεπείς εκφράσεις αλλά και με χειροδικία. Από την πλευρά όμως του ιατρονοσοκομευτικού προσωπικού αλλά ουσιαστικά και της διοίκησης του νοσοκομείου Βόλου, η οποία έχει διατάξει ένορκη διοικητική εξέταση για το θέμα, παρουσιάζεται ακριβώς το αντίθετο, ότι η συνοδός της ασθενούς ήταν αυτή που επιτέθηκε στον γιατρό και ότι τον χτύπησε, όπως χτύπησε και την νοσηλεύθερια βάρδιας. Όπως ανέφερες και εσύ, Βίκη, ο Υπουργός Υγείας, ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, προχώρησε σε σχετική ανάρτηση στα κοινωνικά δίκτυα, στο X για την ακρίβεια, τονίζοντας ότι γιατροί και νοσηλευτές δουλεύουν με αυταπάρνηση.

0: και με προσωπικό και οικογενειακό κόστος, καθώς και ότι δεν θα γίνει ανεκτό κανένα περιστατικό προφυλακισμού ιατρονοσηλευτικού προσωπικού και καμία διατάραξη της ομαλής λειτουργίας του νοσηλευτικού ιδρύματος. Μάλιστα, σημειώνει στην ανάρτησή του ότι ο εφημερεύων γιατρός και η νοσηλεύτρια βάρδιας δέχτηκαν απρόκλητη επίθεση από ασθενή, αλλά κυρίως από τη θυγατέρα της ασθενούς, που βρισκόταν, όπως αναφέρει ο Υπουργός Υγείας, σε έξαλλη κατάσταση και επιτέθηκαν μάλιστα με αιχμηρό αντικείμενο, τραυματίζοντάς τους, σκίζοντάς τους τα ρούχα και εξυβρίζοντάς τους με ακατανόμαστες εκφράσεις. Ανάρτηση για, σε ένα ευρύτερο πλαίσιο όσον αφορά το θέμα έκανε στα κοινωνικά δίκτυα και ο διοικητής του Αχιλλοπούλου Νοσοκομείου Βόλου, ο κύριος Ανδρέας Μαζαράκης, ο οποίος τονίζει ότι όποιος ασθενής ή συνοδός που θα προσέρχεται στο νοσοκομείο προκειμένου να δεχθεί ιατρική βοήθεια και τολμήσει να χειροδικήσει σε γιατρό ή νοσηλευτή, θα υφίσταται άμεσα τις συνέπειες που προβλέπονται από τον νόμο, και ο νόμος ορίζει ότι το αδίκημα είναι αυτόφορο και αυτεπάγγελτο και προβλέπεται ποινή φυλάξης τουλάχιστον 2 ετών για όποιον βιαιοπραγεί ή απειλεί με βία το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό. Ενώ η ανακοίνωση ιατρών του νοσοκομείου και κέντρων υγείας Μαγνησίας σημειώνει ότι μετά και το πρόσφατο περιστατικό βίας έναντι των υγειονομικών του ΤΕΠ του Γενικού Νοσοκομείου Βόλου, ανησυχούμε για την ασφάλειά μας, ζητάμε να ληφθούν άμεσα τα απαραίτητα μέτρα για να αποφευθούν παρόμοια περιστατικά στο μέλλον. Αναμένουμε λοιπόν από εκεί και πέρα και τα αποτελέσματα της ένορκης διοικητικής εξέτασης. Μάλιστα. Και αν υπάρξουν και περαιτέρω κινήσεις τόσο από την πλευρά ή από την πλευρά της διοίκησης του νοσοκομείου ή από την πλευρά της συνοδού της ασθενούς ή και της ίδιας της ασθενούς Βίκη.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρυσόστομε. Με καύσιμο το πετρέλαιο θα λειτουργήσει φέτος το χειμώνα η τηλεθέρμανση Κοζάνης, έως ότου ολοκληρωθεί η σύνδεσή της με την υποκατασκευή μονάδα συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας υψηλής απόδοσης. Το επόμενο διάστημα αναμένεται να ολοκληρωθεί και η εγκατάσταση των νέων λεβίτων πετρελαίου από τη ΔΕΙΑ Κοζάνης. Από την ΕΡΤ Κοζάνης, ο Περικλής Καραφιλίδης έχει το ρεπορτάζ. Περικλή.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Κυρίες και κύριοι, η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης Κοζάνης θα λειτουργήσει φέτος τα αντλιοστάσια της για να παράγει τη θερμική ενέργεια που απαιτείται για το σύστημα της τηλεθέρμανσης με τη χρήση πετρελαίου θέρμανσης. Θερμική ενέργεια που, να υπενθυμίσω, έπαιρνε τα προηγούμενα χρόνια από τον ΑΕΣ Αγίου Δημητρίου, ο οποίος πριν από λίγο έκλεισε. Έτσι, οι εργασίες για την εγκατάσταση των νέων σύγχρονων λεβίτων στους χώρους της ΔΕΙΑ Κοζάνης στην περιοχή Κασλά προχωρούν με γρήγορους ρυθμούς και σύντομα αναμένεται να ολοκληρωθούν. Όπως άλλωστε διαπίστωσε και από κοντά ο Δήμαρχος Κοζάνης Γιάννης Κοκαλιάρης, επισκεπτόμενος στο χώρο των εργασιών. Σύμφωνα με τη Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης Κοζάνης, οι νέοι λέβητες νερού θα είναι πανέτοιμοι για τη νέα θερμαντική περίοδο 2026-27, καλύπτοντας τη ζήτηση τηλεθέρμανσης έως ότου ολοκληρωθούν τα μεγάλα έργα διασύνδεσης με τη μονάδα συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας υψηλής απόδοσης. Οι τρεις νέοι λέβητες υπέρθερμου νερού, οι οποίοι χρηματοδοτούνται εξ ολοκλήρου με πόρους της ΔΕΗ, θα χρησιμοποιούν ως καύσιμο το πετρέλαιο θέρμανσης, ενώ οι καυστήρες τους θα είναι διπλού καυσίμου, πετρέλαιο θέρμανσης και φυσικό αέριο, έτσι ώστε να είναι δυνατή μελλοντικά και η χρήση φυσικού αερίου. Όπως είπαμε, η χρήση πετρελαίου, μια σαφώς πιο ακριβή λύση, είναι προσωρινή και μόνο για την ερχόμενη χειμερινή περίοδο, αφού από τα επόμενα χρόνια η τροφοδοσία των τηλεθερμάνσεων Κοζάνης, Πολεμαϊδας, Αμιντέου θα γίνεται οριστικά πλέον από τη μονάδα συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας υψηλής απόδοσης που κατασκευάζεται από τη ΔΕΗ και η οποία θα χρησιμοποιεί το φυσικό αέριο, το οποίο έφερε στη Δυτική Μακεδονία ο ΔΕΣΦΑ μέσω του αγωγού Δυτικής Μακεδονίας. Η κατασκευή της μονάδας ΙΘΕΑ αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του 2026, ενώ παράλληλα θα πρέπει να γίνουν και τα έργα διασύνδεσης με τα αντλιοστάσια των τηλεθερμάνσεων. Η νέα μονάδα θα διασφαλίζει αδιάλειπτη παροχή θερμικής ενέργειας στο διασυνδεδεμένο σύστημα τηλεθέρμανσης Δυτικής Μακεδονίας και μάλιστα έχει σχεδιαστεί για να καλύπτει και μελλοντικές επεκτάσεις του συστήματος. Πριν κλείσω, να υπενθυμίσω εδώ και πρόσφατες δηλώσεις του Δημάρχου Κοζάνης, ο οποίος είχε πει ότι η Κοζάνη δεν θα μείνει χωρίς τηλεθέρμανση ούτε μία μέρα, διαβεβαίνοντας παράλληλα ότι οι δημότες καταναλωτές της τηλεθέρμανσης δεν θα πληρώσουν ούτε ένα ευρώ παραπάνω στη θερμική μονάδα, ανεξάρτητα με το αν γίνεται πόλεμος ή ανεβαίνουν οι τιμές των καυσίμων. Βίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Περικλή.
3: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Ακούτε την εκπομπή Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά. Και να πάμε τώρα μέχρι την ΕΡΤ Ορεστιάδας και τη Χρυσούλα Σαμουρίδου. Καθώς, Χρυσούλα, είχαμε μεγάλο φορτίο παράνομου ψυκτικού υγρού, το οποίο σταμάτησαν οι τελωνιακοί στους κήπους.
4: Ναι, Βίκυ, καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα κιόλας. Χίλιες πιάλες που περιείχαν ψυκτικό υγρό, φρέων δηλαδή, συνολικού βάρους 10 τόνων από ό,τι μαθαίνουμε, και ήταν κρυμμένες κάτω από το νόμιμο φορτίο γύψος ανίδων, σταμάτησαν οι τελωνιακοί στους κήπους. Αυτό το παράνομο φορτίο βρέθηκε σε φορτηγό μεριμουλκούμενο που έφερε τουρκικές πινακίδες και είχε Τούρκο οδηγό. Όπως επισημαίνει η ΑΔΕ επίσημα στο ενημερωτικό της Δελτίο για το περιστατικό, ο τύπος του ψυκτικού υγρού που εντοπίστηκε είναι απαγορευμένος στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Διαφυγόντες, δασμοί και φόροι του παράνομου φορτίου είναι 283.000 ευρώ και η συνολική αξία του φορτίου υπολογίζεται σε 885.000 ευρώ. Να σας πω ότι άλλες 296 φιάλες με φρέων εντόπισαν οι τελωνιακοί την ίδια μέρα και στο τελωνίο της Δοϊράνης, σε μια κρύπτη ενός κενού εμπορευματοκιβωτίου από τη Βόρεια Μακεδονία. Ο οδηγός που συνελήφθη στους κήπους, να προσθέσω, οδηγήθηκε στον εισαγγελέα, πήρε προθεσμία να απολογηθεί αύριο, Βίκυ, αύριο Τρίτη.
1: Μάλιστα. Να πάμε τώρα σε κάτι εντελώς διαφορετικό. Στην Αλεξανδρούπολη είχαμε τραγική κατάληξη ενός ηλικιωμένου, ο οποίος έπεσε σε πηγάδι.
4: Ναι. Τραγική κατάληξη όντως για αυτόν τον 77χρονο άνδρα, ο οποίος ανασύρθηκε το απόγευμα του Σαββάτου από στελέχη της πυροσβεστικής και της 4ης ΕΜΑΚ μέσα από πηγάδι στην Παλαγή Αλεξανδρούπολης. Τώρα αυτή η επιχείρηση, να πούμε ότι απέτησε εξοπλισμό με φορείο, με σκοινιά. Ο ηλικιωμένος άνδρας ανασύρθηκε χωρίς αισθήσεις, του μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Εκεί το μόνο που έγινε ουσιαστικά είναι να επιβεβαιωθεί ο θάνατός του. Οι συνθήκες του δυστυχήματος διερευνώνται. Σύμφωνα πάντως με πληροφορίες, αυτός ο άνδρας είχε πάει στο κτήμα του πρωινές ώρες για να ποτίσει εκεί τις καλλιεργίες του με νερό που αντλούσε από το πηγάδι. Και επειδή αργούσε να επιστρέψει στο σπίτι του, η οικογένειά του ειδοποίησε προς το μεσημέρι και τις αρχές. Έφτασαν όλοι εκεί στο σημείο, τον βρήκαν μέσα στο πηγάδι και τον ανέσυραν νεκρό, Δίκη.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Χρυσούλα. Από μπαλκόνι πρώτου ορόφου έπεσε σήμερα το πρωί ένα παιδάκι 2,5 ετών στην παραλία Πατρών. Να πούμε πως το παιδάκι ευτυχώς συγκράτησε εν μέρη ένα δέντρο το οποίο βρισκόταν από κάτω. Ο Νίκος Γιαπρακάς θα μας πει περισσότερα τώρα από την ΕΡΤ Πάτρας. Νίκο.
5: Καλό μεσημέρι από την Πάτρα. Πραγματικά ώρες αγωνίας για την οικογένεια του μικρού αγοριού, μόλις 2,5 ετών, το οποίο τραυματίστηκε πέφτοντας από μπαλκόνι ευτυχώς χαμηλού ύψους περίπου 3 μέτρων. Και για ακόμα μεγαλύτερη τύχη, το μικρό παιδάκι προσγειώθηκε αρχικά πάνω σε ένα δέντρο με αποτέλεσμα να ανακοπεί η πτώση και να γλιτώσει έτσι με κάποιο κάταγμα το οποίο το έχει οδηγήσει στο νοσοκομείο. Όλα συνέβησαν σήμερα το πρωί, όταν ο μικρός, σύμφωνα με τις πληροφορίες οποίες έχουμε, ξύπνησε νωρίτερα από τους υπόλοιπους της οικογένειας που βρίσκονταν στο σπίτι μαζί του. Το παιδί βγήκε στο μπαλκόνι και όπως περιεργαζόταν τα κάγκελα, φαίνεται ότι βρέθηκε στο κενό την ώρα μάλιστα που, όπως είπαμε, τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας ακόμα κοιμόντουσαν. Αμέσως σήμανε συναγερμός βέβαια, οι γονείς κατευθείαν οδήγησαν το παιδί στο Καραμαντάνιο Νοσοκομείο Παίδων. Εκεί οι γιατροί διαπίστωσαν ότι φέρει κάποια κατάγματα. Έγινε στη συνέχεια η διακομιδή του στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Πάτρας για να εξεταστεί και από νευροχειρουργούς, όπως γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις. Και το παιδί παραμένει για νοσηλεία, χωρίς ευτυχώς, σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, να κινδυνεύει η ζωή του. Για το τυπικό σκέλος της υπόθεσης, να πούμε ότι η μητέρα συνεργάζεται άμεσα με εντολή εισαγγελέα και παραμένει δίπλα στο παιδί της στο νοσοκομείο.
1: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νίκο. Σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα, Κρήτη και Ιόνια νησιά επικεντρώνονται αυτή την περίοδο μεγάλο μέρος των ελεκτικών δράσεων της ΑΔΕ, καθώς η τουριστική σεζόν βρίσκεται στην κορύφωσή της και οι συναλλαγές αυξάνονται. Τα ελεγκτικά κλιμάκια έχουν βγει στους δρόμους με εστίαση σε επιχειρήσεις που παρουσιάζουν αυξημένο φορολογικό ενδιαφέρον ή έχουν βεβαρημένο, θα λέγαμε, ελεκτικό παρελθόν. Να πάμε στη Σοφία Πακαλίδου. Σοφία.
6: Στο μικροσκόπιο Βίκη των ελεκτών της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων μπαίνουν ταβέρνες, εστιατόρια, καφέ, beach bars, καταλήμματα, επιχειρήσεις ενοικίες οχημάτων και σκαφών, τουριστικά γραφεία και επιχειρήσεις θαλάσσιων σπορ, χωρίς να εξαιρούνται άλλες επιχειρήσεις σε όλη τη χώρα. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται σε περιπτώσεις όπου υπάρχουν ενδείξεις απόκρυψης τζίρου ή επαναλαμβανόμενων φορολογικών παραβάσεων. Οι έλεγχοι, ωστόσο, δεν βασίζονται μόνο στις αυτοψίες των ελεκτών που γίνονται κάθε χρόνο, ειδικά αυτή την περίοδο σε τουριστικές περιοχές. Η ΑΔΕ αξιοποιεί πλέον ένα ευρύ πλέγμα ψηφιακών δεδομένων από το My Data, το POS, δηλώσει ΦΠΑ, ως το ιστορικό κάθε αφημί και τις ηλεκτρονικές συναλλαγές. Και όλα αυτά προκειμένου για να εντοπίζει περιπτώσεις που παρουσιάζουν αυξημένο φορολογικό κίνδυνο. Σημαντικό ρόλο έχουν και οι καταγγελίες των πολιτών. Πάνω από 320.000 καταγγελίες έχουν φτάσει στις υπηρεσίες της ΑΔΕ μέσω των διαθέσιμων ηλεκτρονικών εργαλείων. Στην εφαρμογή, για παράδειγμα, Απόδειξη έχουν καταγραφεί περίπου 225.000 αναφορές, εκ των οποίων οι 102.500 είναι επώνυμες, κυρίως για μία έκδοση αποδείξεων, για μαϊμού αποδείξεις ή αποδείξεις που δεν διαβιβάστηκαν ηλεκτρονικά. Παράλληλα, περισσότερες από 97.000 καταγγελίες έχουν υποβληθεί μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας καταγγελίες πολιτών, με περίπου από τις 10.000 από αυτές να είναι και εκείνες επώνυμες και να εξετάζονται κατά προτεραιότητα. Μέσω της ίδιας πλατφόρμας μπορούν να υποβάλλονται πληροφορίες για τελωνιακές παραβάσεις αλλά και για ενδεχόμενα περιστατικά διαφθοράς στις ελεκτικές υπηρεσίες, να υπενθυμίσουμε. Τώρα, το επιχειρησιακό σχέδιο της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων για αυτή τη χρονιά προβλέπει πάνω από 190.000 ελέγχους, έρευνες και ειδικές δράσεις για την αντιμετώπιση φοροδιαφυγής, του λατρομπορίου και του οικονομικού εγκλήματος. Η στόχευση γίνεται με βάση τα διαθέσιμα δεδομένα, ώστε οι ελεκτές να κατευθύνονται στις περιπτώσεις με τις περισσότερες ενδείξεις παραβατικότητας. Η ένταση τώρα των ελέγχων τουριστικούς προορισμούς συνδέεται και με τα αποτελέσματα του 2025 και αυτά έδειξαν μία ποσοστό παραβατικότητας σε προληπτικούς ελέγχους των 34,2%, ενώ ειδικά στους κλάδους εστίας, τον καφέ, τον beach bars και των καταλήμματων είχε φτάσει στο 33,7% του 2025. Το νέο μοντέλο αυτό ελέγχων, στο νέο αυτό μοντέλο ελέγχων, οι καταγγελίες λειτουργούν συμπληρωματικά προς τα ψηφιακά δεδομένα. Χαμηλές εισπράξεις σε σχέση με τις συναλλαγές μέσω POS, συχνές ακυρώσεις αποδείξεων, αποκλίσεις μεταξύ αγορών και πωλήσεων, καθυστερημένες διαβιβάσεις στοιχείων και ασυνήθιστα χαμηλή απόδοση ΦΠΑ, εκείνα είναι που κεντρίζουν το ενδιαφέρον των ελεκτών και μπορούν να αποτελέσουν ενδείξεις που ενεργοποιούν μάλιστα και τον περαιτέρω έλεγχο. Την ίδια στιγμή, να θυμίσουμε ότι η μη υποβολή ή εκπρόθεσμη δήλωση απόκτησης ταμιακής μηχανής έχει ένα πρόστιμο γύρω στα 500 ευρώ. Βίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σοφία. Θετικά τα μηνύματα για τη Σάμο από την τουριστική αγορά της Τουρκίας, καθώς στοιχεία επιβεβαιώνουν τη διαρκώς αυξανόμενη απήχηση του νησιού στη γειτονική χώρα. Να πάμε στο Χάρη Ζαβουδάκη από την Ερυ Βορείου Αιγαίου στη Σάμο. Χάρη.
7: Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Κατά το πρώτο πεντάμενο της φετινής τουριστικής περίοδου Μάρτιο-Ιούλιο 2026, οι αφήξεις Τούρκων επισκεπτών αυξήθηκαν κατά 6,42% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 25, επιβεβαιώνοντας την διαρκώς αυξανόμενη απήχηση του νησιού στην γειτονική αγορά. Να πω ότι σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της πύλης εισόδου, από τον Μάρτιο ως και τον Ιούλιο του 2026 είχαμε συνολικά 36.706 αφήξεις, έναντι 34.491 την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι. Δηλαδή είχαμε μια αύξηση της τάξης του 2.215. Καθοριστική για την συνολική αύξηση ήταν η εντυπωσιακή επίδοση του Μαΐου, όταν οι αφήξεις σχεδόν διπλασιάστηκαν, φτάνοντας 7.894 έναντι 3.918 το 2015. Ανωδικά κινήθηκαν επίσης ο Απρίλιος, με τον τελευταίο να παραμένει ο μήνας αιχμής, καταγράφοντας 20.000 έναντι 19 που είχε πέρυσι. Για να μην κουράζουμε περισσότερα με στοιχεία, να πω ότι και αυτές τις ημέρες που μιλάμε, πάνω από 2 με 2.500 τουρίστες, Τούρκοι επισκέπτες, έρχονται καθημερινά μόνο από τη μία πύλη εισόδου. Εμείς ευελπιστούμε ότι μέχρι τέλος της σεζόν, αν δεν αλλάξει κάτι δραματικά, φέτος η αύξηση θα είναι της τάξης του 10% από την περσινή σεζόν. Έτσι μας λένε οι τουριστικοί πράκτορες, αλλά και οι άνθρωποι του τουρισμού και αυτοί οι tour operator από τη γείτονα χώρα.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χάρη. Τώρα, από τις βαλκανικές χώρες είναι μαζική η κάθοδος των τουριστών προς την Ελλάδα, με το τελωνείο των Ευζώνων να δέχεται καθημερινά δεκάδες χιλιάδες ταξιδιώτες. Να πάμε στον Κώστα Καντούρη, ο οποίος βρίσκεται εκεί στο τελωνείο, να μας πει περισσότερα. Κώστα, καλό σου μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι. Βλέποντας μια ατελείωτη ουρά,
5: από εδώ από το Δολονίο των Ευδώνων, καθώς χιλιάδες είναι οι επισκέπτες που έρχονται και σήμερα στην Ελλάδα. Πολύ μεγάλο το κύμα. Οι αστυνομικοί εδώ και οι δολωνιακοί μας λένε ότι μάλλον κορυφώνεται σήμερα. Πιστεύουν ότι όσο 15 Αύγουστο θα έχουμε παρόμοιες εικόνες εδώ στην είσοδο της χώρας των Δολονίων των Ευζών. Μέχρι τις 11.30 16.500 άτομα πέρασαν από τα σύνορα προς την Ελλάδα και 8.500 βγήκαν έξω. Είναι μεγάλη αριθμή. Σκεφτείτε ότι το τελευταίο του τριήμερο 7, 8 και 9 του μήνα 62.000 επισκέπτες πέρασαν τα σύνορα και 55.000 βγήκαν. Αυτή την ώρα η αναμονή μπορεί να φτάνει να ξεπερνάει τις 3 ώρες στην είσοδο, γιατί έχουμε έλεγχο και από το εσωτερικό της Βόρειας Μακεδονίας στο τελωνείο της Γευγελής και εκεί έχουμε μεγάλη αναμονή. Οπότε το συνολικό μας λένε ότι μπορεί να είναι 3 έως και 4 ώρες, κάποιοι μας είπαν τώρα. Πρώτη φορά ακούσαμε 4 ώρες, αλλά είναι μεγάλη αναμονή. Είναι όλοι όμως οπλισμένοι με υπομονή. Όλοι πηγαίνουν διακοπές, άλλωστε θα αναπολαύσουν τις παραλίες της Καλκιδικής Πιερίας και της Καβάλας και της Θάσου. Εκεί κατευθύνονται οι περισσότεροι. Η μεγάλη πλειοψηφία είναι οι Βαλκάνοι, οι Σέρβοι, Βορειομακεδόνες, αλλά και Ούγγροι, Αυστριακοί έρχονται από εκεί. Αλλά είναι έτοιμοι να το υποστούν όλο αυτό. Βέβαια δεν εφαρμόζεται ο νέος τρόπος ελέγχου με τα βιομετρικά χαρακτηριστικά λόγω της αυξημένης κίνησης. Έχει δοθεί εντολή να αποσυρθεί το πρωί, δεν εφαρμόζεται. Θα μπει σε κάποια στιγμή ξανά για να γίνει το έλεγχος με το νέο σύστημα.
1: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Στο μεγάλο στεγαστικό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί στα Χανιά, επανέρχεται η ΕΛΜΕ Χανίων, απευθύνοντας έκκληση σε ιδιοκτήτες ακινήτων να διαθέσουν κατοικίες προς ενοικίαση σε λογικές τιμές για τη νέα σχολική χρονιά. Μέσω της πλατφόρμας που άνοιξε πέρυσι για πρώτη φορά άλλωστε, 14 εκπαιδευτικοί στη τριπτική τους πλειονότητα, αναπληρωτές και νεοδιόριστοι, βρήκαν να μείνουν σε αξιοπρεπή σπίτια, σε λογικά οικονομικά πλαίσια και χωρίς την απειλή της έξωσης με το άνοιγμα της τουριστικής σεζόν. Να πάμε στη Μαρίνα Μανδακάκη από την ΕΡΤ Χανίων. Μαρίνα.
8: Καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα από τα Χανιά. Έφυξε σε ένα ζήτημα που είναι ιδιαίτερα έντονο στην πόλη μας, πρέπει να πω. Έχουμε ψηλή τουριστική ζήτηση, είναι περιορισμένη η διαθεσιμότητα των κατοικιών για μακροχρόνια μίσθωση. Επίσης, με τους διορισμούς των μόνιμων εκπαιδευτικών που τις αναμένουμε τις επόμενες ημέρες και τις προσλήψεις αναπληρωτών που θα έχουμε αρχές του Σεπτέμβρη, το θέμα γίνεται ακόμα πιο πιεστικό. Για δεύτερη λοιπόν χρονιά η Ένωση Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης ενεργοποιεί αυτή την πλατφόρμα και καλεί τους ιδιοκτήτες να δηλώσουν το μίσθωμά τους για να νοικιάζουν οι εκπαιδευτικοί σε προσιτές τιμές και σε λογικό χρονικό διάστημα μέσα στο σχολικό έτος. Παροτρύνονται λοιπόν να συμπληρώσουν την πλατφόρμα αυτή. Οι ΕΛΜΕ στη συνέχεια, με το που θα έρθουν οι πρώτοι μόνιμοι και αναπληρωτές εκπαιδευτικοί, θα φροντίζει για την επικοινωνία και για τη μίσθωση των σπιτιών. Τα τελευταία χρόνια έχει κάνει και άλλες ενέργειες η ΕΛΜΕ. Έχει παρεμβάσει στους δήμους του νομού μας εδώ και ζητά λύσεις για τη φιλοξενία των εκπαιδευτικών. Δεν είναι μόνο δίκαιοι εκπαιδευτικοί, είναι και οι στρατιωτικοί, είναι και οι φοιτητές. Και μιλάμε ότι ένα δωμάτιο είναι στα 600 ευρώ. Είναι πάρα πολύ έντονο το πρόβλημα. Η ΕΛΜΕ τελειώνει την ανακοίνωσή της. Διαθέστε το ακίνητό σας ή διαδώστε την πλατφόρμα, στηρίξτε την προσπάθεια αυτή.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μαρίνα. Νεκρή εντοπίστηκε μια μεγαλόσωμη αρκούδα σε αγροτική παραποτάμια περιοχή στην Καστοριά, με τις πρώτες εκτιμήσεις μάλιστα να κάνουν λόγο για πιθανό θάνατο από πυροβολισμό. Ο Μάριος Κωνσταντινίδης από την ΕΡΤ στην Καστοριά θα μας πει περισσότερα. Μάρια.
9: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Ένα θλιβερό περιστατικό έρχεται από την Καστοριά, καθώς νεκρή βρέθηκε μια μεγαλόσωμη αρκούδα, προκαλώντας εκ νέου προβληματισμό στις τοπικές αρχές και τις περιβαλλοντικές οργανώσεις. Οι πρώτες εκτιμήσεις, Βίκη, κάνουν λόγο το άτυχο ζώο δέχτηκε πυροβολισμό. Εντοπίστηκε από διερχόμενους, ενώ έχουν ήδη ειδοποιηθεί οι αρμόδιοι φορείς και οι περιβαλλοντικές ομάδες και θα γίνει στο ίδιο, θα διενεργηθεί οι απαραίτητες εξετάσεις, δεδοψία ανατομή, ώστε να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια θανάτου της, αλλά και πότε διότι βρέθηκε σε υποχρεωμένη σύψη. Εάν δηλαδή οφείλεται ίσως στο τροχαίο ατύχημα και μετέπειτα προκλήθηκε ο πυροβολισμός, το συμβάν πάντως φέρνει ξανά στην επιφάνεια το πάγιο αίτημα της για αυξημένα μέτρα προστασίας στους οδικούς άξονες. Παρατηρείται διέλευση άγριων ζώων και γενικότερα φέρνει στην επιφάνεια το μεγάλο πρόβλημα της εμφάνισης των άγριων ζώων όπως οι ερκούδες σε κατοικημένες περιοχές.
1: Μάλιστα. Δίκη. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Επανέρχεται και φέτος στη δημοσιότητα η συμμετοχή αλόγων σε παραδοσιακά πανηγύρια της Λέσβου μετά τη δημοσιοποίηση οπτικο-ακουστικού υλικού από τη φιλοζωική οργάνωση A Promise to Animals, στο οποίο καταγράφονται άλογα να χορεύουν πάνω σε σπασμένα μπουκάλια. Δήμητρα Λαχουρή είναι μαζί μας. Δήμητρα.
10: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Θα πρέπει να σας πω ότι το ρεπορτάζ αναφέρεται γενικότερα στην κακοποίηση, καταγγέλει γενικότερα την κακοποίηση των αλόγων στα πανηγύρια, χρησιμοποιώντας ωστόσο ένα βίντεο το οποίο είχε ληφθεί πριν από 2 με 3 χρόνια, σε πανηγύρι πριν από 2 με 3 χρόνια, σε πανηγύρι της Αγιάς Σου συγκεκριμένα. Θα πρέπει να σας πω ότι όλη η ιστορία για τις καταγγελίες για την κακοποίηση των αλόγων ξεκίνησε από ένα συμπολίτη μας το Σεπτέμβριο του 2025, αν κάνω λάθος, πριν από 2 χρόνια για την ακρίβεια. Είχε ξεκινήσει λοιπόν τότε καταθέτοντας στην Εισαγγελία Μυτιλίνης 30 βίντεο καθώς και πολύ φωτογραφικό υλικό με τα άλογα να χορεύουν στα πανηγυριά και να είναι στη δυνατή μουσική, να είναι σε αυτές τις καταστάσεις που παρουσιάζει το βίντεο, δηλαδή να ρίχνει ένας ο οποίος διασκέδαζε τις σκούτες με τις σαμπάνες και το άλογο υπό τις εντολές του αναβάτη να κάνει ό,τι χορεύει. Θα πρέπει να σας πω ότι το βίντεο αυτό δεν τραβήχθηκε την ώρα που ξεκινά το πανηγύρι, αλλά την ώρα που τελειώνει το πανηγύρι στα ξημερώματα, γύρω στις 7 η ώρα το πρωί. Καταλαβαίνετε ότι οι συνθήκες κάτω από τις οποίες γίνεται αυτό έχει και την επίδραση του ποτού. Εφόσον είναι ξημερώματα της επόμενης μέρας. Σήμερα φιλοξενήσαμε τον πρόεδρο των καβαλαρέων, του Συλλόγου Καβαλαρέων της Αγιάς Σου, ο οποίος είναι και εκπαιδευτής αλόγων. Μας είπε ότι από πέρσι που ανέλαβε τον Σύλλογο προσπαθεί όλα αυτά να αποτελέσουν παρελθόν. Ότι σε ό,τι αφορά τον Σύλλογο, εκείνο που τους ενδιαφέρει είναι να πηγαίνουν καβάλα στον προφήτη Ηλία και να προσκυνούν, να παίρνουν την εικόνα και να την πάνε στο χωριό για να μεταμουσικείς, για να την προσκυνά ο κόσμος και
1: μάλιστα, στη συνέχεια Δήμητρα.
10: Να οδηγηθεί στην Αγία Τριάδα και ότι γίνονται προσπάθειες έτσι τέτοια φαινόμενα να μην παρουσιαστούν. Αλλά ωστόσο όμως λέει ότι αυτές είναι μεμονωμένες περιπτώσεις και γίνεται προσπάθεια από όλους τους συλλόγους να περιοριστούν.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δήμητρα. Την σπάνια βιοποικιλότητα του σπηλαίου Αγκίτη κατέγραψε ομάδα επιστημόνων που βρέθηκε στην Δράμα. Η Τασούλα Κρητικού είναι μαζί μας. Τασούλα.
11: Βίκυ, αυτό έγινε στο πλαίσιο του προγράμματος βιοποικιλότητας στους αρχαιολογικούς χώρους που ξεκίνησε από τον Οκτώβριο του 2025 στις πηγές του Αγκίτη. Πρόκειται για ένα πρόγραμμα που βρίσκεται σε άμεση συνάρτηση με την πολιτιστική κληρονομιά. Είναι το δεύτερο μέρος αυτό που εφαρμόζεται τώρα και το πρώτο του μέρος καταγράφηκαν περισσότερα από 10.460 είδη χλωρίδας και πανίδας σε 20 εμβληματικούς αρχαιολογικούς χώρους της χώρας μας. Τώρα σε αυτό το δεύτερο μέρος του προγράμματος είναι ενταγμένα το σπήλαιο και οι πηγές Αγκίτης στη Δράμα, καθώς και το σπήλαιο του Ευρυπίδη στη Σαλαμίνα. Οι επιστήμονες ήρθαν στη Δράμα προκειμένου να καταγράψουν, να φωτογραφίσουν και να τεκμηριώσουν τα είδη που περιλαμβάνει και διαβίουν εκεί. Και αυτό γιατί το σπήλαιο, παρόλο που όπως μας εξήγησαν βρίσκεται σε περιοχή Natura, η είσοδός του και μια έκταση που είναι 10 χιλιόμετρα μήκος παραμένει εκτός. Οπότε η ομάδα ήρθε για να επανεβεβαιώσει και να τεκμηριώσει τα είδη που διαβιούν στο χώρο, ώστε να ξεκινήσει κάποια στιγμή και η προστασία του σπηλαίου, όπως και ο ορεινός όγκος που το περιβάλλει από τον Οδροκόπη, στο οποίο και βρίσκονται οι πηγές μέχρι την είσοδο του σπηλαίου. Έχει πάρα πολλά ενδημικά είδη, δηλαδή είδη που βρίσκονται μόνο σε αυτό. Mm-hmm. Είναι μάλιστα στα 20 καλύτερα σπήλαια της Ελλάδας όσον αφορά στη βιοποικιλότητά του. Έχει αξιοποιηθεί, είναι επισκέψιμο. Απλώς να σας πω για επισκέπτες που ίσως βρεθούν στην περιοχή μας αυτό το διάστημα, λειτουργεί καθημερινά 10.30 το πρωί με 6 το απόγευμα.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Τασούλα. Διπλασία έκταση Πρασίνου δημιουργείται στο Δήμο Λαρισαίων. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Δημοτικής Αρχής, μέσα σε μία πενταετία, με τα συνολικά στρέμματα που βρίσκονται υπό τη φροντίδα και επίβλεψη της αρμόδιας Διεύθυνσης Πρασίνου, να ανέρχονται πλέον σε 1.120 από 650 που ήταν το 2021. Να πάμε στο Γιάννη Γιάτσιο από την ΕΡΤ Λάρισας. Γιάννη.
12: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι, και καλή εβδομάδα. Έχουμε διπλασιασμό μέσα στην πενταετία, όπως είπες και εσύ, των εκτάσεων πράσινων στο Δήμο Λαρισαίων. Κάτι που το έχουμε ιδιαίτερη ανάγκη, βεβαίως, για να αλλάξει λίγο και το μικροκλίμα της περιοχής. Με αφορμή, βεβαίως, και τα σαραντάρια το προηγούμενο Σαββατοκύριακο, αλλά και την Τετάρτη που έρχεται, εν μέσω του Θέρους και των Καυσών, βεβαίως, που συνεπάγεται το καλοκαίρι. Τώρα, η προσθήκη των χώρων πρασίνου και η αύξηση των αναγκών αυτών οδήγησε το Δήμο Λαρισαίων να προκηρύξει έναν διαγωνισμό που θα για την εταιρεία που θα αναλάβει βεβαίως την διαχείριση και φροντίδα όλων αυτών των εκτάσεων. Ο προϋπολογισμός στο έργο για τη διετία 2027 και 2028 έρχεται στα 4,8 εκατομμύρια ευρώ. Εγκρίθηκε από το συνεδρία του περασμένου Δημοτικού Συμβουλίου και αξίζει να αναφέρουμε βεβαίως ότι και τα αιτήματα των πολιτών έχουν αυξηθεί για την τοποθέτηση περισσότερου πρασίνου. Έφτασαν σε 2.500 για το 2025 τα αιτήματα των πολιτών, 2.579 για την ακρίβεια, ενώ μέσα στο πρώτο εξάμεινο του 2026 ξεπέρασαν τα 1.200. Βεβαίως μέχρι το 2021 τα αντίστοιχα αιτήματα δεν ξεπερνούσαν τα 900. Μάλιστα. Κάτι βεβαίως που δείχνει το γεγονός ότι η πόλη χρειάζεται περισσότερους πνεύμονες πρασίνου, κάτι προς το οποίο κινούμεθα, βεβαίως με τις αποφάσεις αυτές που έλαβε ο Δήμος Λαρισαίων. Θα φυτευτούν βεβαίως και περισσότερα από 1.000 δέντρα. Υπάρχει προγραμματισμός μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα για να αυξηθούμε ακόμη περισσότερο αυτές οι εκτάσεις. Βίκυ.
1: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Και να κλείσουμε με τον καιρό. Γενικά έθριος προβλέπεται για αύριο ο καιρός όλη τη χώρα. Τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά, κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ορεινά, όπου είναι πιθανόν να σημειωθούν τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν αύριο από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, στα ανατολικά τοπικά 6 και στο Αιγαίο έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία αύριο δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, θα φτάσει έως 35 με 37 και στα ηπειρωτικά τοπικά έως 38 με 39 βαθμούς Κελσίου.

Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤ3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη της εκπομπής η Μάρθα Τσιανάκα και στην τεχνική επιμέλεια ο Φάνης Λιάκος. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι. Καλό απόγευμα σε όλους.

0: Η ώρα είναι 2. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
2: Ρωμαίος,
3: Ιουλιέτα,
2: από του Μπόστ την Πένα.
3: Έργο παλιό,
2: σύγχρονο,
3: που αφορά και σένα.
2: Ιουλιέτα, η Ρώμανε.
3: Ρωμαίος Σακελαρίου.
2: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
3: Σε ρόλο παραμάνας,
2: χωρίς καμιά ντροπή,
3: ο Γιάννης Βανέλης θα κάνει ανατροπή.
2: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
3: Ζάχαρη θα περάσετε.
4: Το Σεπτέμβριο σε Λαύριο, Νέα Μάκρη, Χαλάνδρη, Κορυδαλό, Δεάκιο, Ηλιούπολη, Πετρούπολη και Κηποθέατρο Παπάγου. Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.

0: Οι πάντες επιποδός, εγκατάσταση Red Code αρκετές περιοχές της χώρας για τις φωτιές και η Αττική, όπου είχαμε άλλη μια μεγάλη μάχη νωρίτερα με τις φλόγες, αυτή τη φορά στην Ανατολική Αττική. Σε κατάσταση Red Code όμως και η Μέση Ανατολή, όπου παραμένουν στα ύψη ένταση και κατά συνέπεια και οι τιμές του πετρελαίου, οι οποίες κινούνται ψηλά από τη στιγμή που είναι αβέβαιο το πότε και οι υποποιικές προϋποθέσεις θα ανοίξουν και πάλι τα στενά του ορμού. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι, και καλή εβδομάδα. Είναι Δευτέρα σήμερα, Δευτέρα 10 Αυγούστου του 2026, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο erteco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή είναι Αλέκα Σταυροπούλου. Στα διεθνή Δέσποινα Συριοπούλου. Στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Κλαβενίτης. Στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Καντιρανιάν. Και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκ. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Καλύτερη εικόνα της φωτιάς στον Κουβαρά Αττικής, ζημιά σε κτηνοτροφική μονάδα, σταδιακά αποκαθίσταται η κυκλοφορία. Καπνό σε δύσβατη πεδαστική περιοχή στην Κόνιτσα, σε υψόμετρο 1.700 μέτρων, επιχειρεί ένα ελικόπτερο. Από σήμερα οι αιτήσεις για τους πυρόπληκτους Δυτικής Αττικής και Βιωτίας για επίδομα πρώτων αναγκών και αποζημίωση οικοσκευής. Εκτός κινδύνου, αγοράκι 2,5 ετών στην Πάτρα που έπεσε από μπαλκόνι πρώτου ρόφου. Προανάκριση για την προσγείωση ελικοπτέρου στο Σαρακίνικο της Μήλου. Χειριστής και ιδιοκτήτης ζήτησαν παράταση για να δώσουν εξηγήσεις. Το σχέδιο πτήσης προέβλεπε προσγείωση στις Αλικές. Νέα πολιτική αντιπαράθεση Τσίπρα κυβέρνησης. Ο πρώην Πρωθυπουργός μίλησε για καθεστώς, διαφθορά και ακρίβεια. Συλλογική μνήμη δέσμευε, απάντησε ο Παύλος Μαρινάκης. Σε επιφυλακή για το 5ο κύμα καύσωνα του 2026, η Γαλλία. Τους 40 βαθμούς θα φτάσει αύριο η θερμοκρασία στα νοτιοανατολικά της χώρας. 420 νέες προσλήψεις στο λιμενικό σώμα, προανήγγειλε ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλης Κιχίλιας. Έως στις 30 Νοεμβρίου παρατείνεται το εξοικονομώ επιχειρώ για περισσότερες από 400 επιχειρήσεις. Πέθανε ο συγγραφέας και διανοούμενος Τέλιος Ράμφος, ηλικία 87 ετών. Και ο καιρός έθριος με βοριάδες ως 8 μποφόρο στο Αιγαίο, 36 βαθμοί σήμερα στην Αθήνα, 35 στη Θεσσαλονίκη.
1: Earth News Radio 105,8.
0: Πολλές και σημαντικές οι εξελίξεις, κυρίες και κύριοι, εντός και εκτός συνόρων, όμως η επικαιρότητα είναι τέτοια που και σήμερα θα ξεκινήσουμε από το μέτωπο των πυρκαγιών. Οι πάντες είναι σε επιφυλακή, ενισχύονται συνεχώς οι δυνάμεις πυρόσβεσης στην φωτιά στο Κουβαρά Αττικής που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση και η οποία παραμένει σε εξέλιξη. Μέχρι πριν από λίγη ώρα στην περιοχή Σνέδραμαν, στο έργο της πυρόσβεσης, 200 πυροσβέστες εν αέρια μέσα και πεζοπόρα τμήματα. Οι ισχυροί άνεμοι δυσκεραίνουν το έργο των πυροσβεστών, ενώ εκδόθηκε μήνυμα το 112 για εκένωση του οικισμού Άγιος Τηλιανός. Λόγω της πυρκαγιάς, η τροχιά είχε προχωρήσει νωρίτερα σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Πάμε στην περιοχή. Βρίσκεται η ρεπόρτερ μας, η Μαρία Σταθοπούλου, η οποία θα μας μεταφέρει την εικόνα και τις τελευταίες πληροφορίες. Μαρία, καλό μεσημέρι.
2: Κυρίες και κύριοι, σαφώς βελτιωμένη είναι η εικόνα από το μέτωπο της φωτιάς εδώ στον Κουβαρά. Θα πρέπει να πούμε ότι δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο. Υπάρχουν όμως μικροαιστείες που σιγοκαίνε. Οπότε υπάρχει φόβος φυσικά των αναζωπυρώσεων. Η μάχη συνεχίζεται. Πυροσβέστες και εθελοντές δίνουν τη μάχη για να θέσουν υποπλήρη έλεγχο τις πύρινες γλώσσες. Θα πρέπει να πούμε ότι οι φλόγες έφτασαν κοντά σε κατοικίες. Ευτυχώς, από ό,τι μαθαίνουμε, δεν έχει καεί κάποιο σπίτι, έχει καεί όμως μια παλιά κτηνοτροφική μονάδα αλλά και ένα ξυλουργείο. Εκδόθηκαν δύο μηνύματα του 112 8 η ώρα το πρωί, το ένα στις 8 η ώρα και 10, ένα προειδοποιητικό ήταν αυτό το μήνυμα, και 8 και μισή για εκένωση του οικισμού Άγιος Στυλιανός και απομάκρυση προς τα καλύβια Θωρικού. Η φωτιά καίει σε χορτολιβαδική βλάστηση αλλά και δασική. Η ένταση του ανέμου μεταβάλλεται όπως και η κατεύθυνση, δημιουργώντας συνθήκες δύσκολες, μεταφέροντας καπνούς, αλλά και η αίρθουσα φωτιά είναι αυτό που ανησυχεί τους πυροσβέστες. Γι' αυτό είναι γνωστό αυτό που λένε, ότι αν δεν πατήσει η πότα του πυροσβέστη τη φωτιά, αυτή δεν σβήνει. Ισχυρές δυνάμεις επίγειες παραμένουν στο σημείο, ενώ συνεχίσουν και οι ρήψεις νερού από δύο ελικόπτερα, ένα Μπέλ και ένα Έριξ, ανοίξουν. Θα πρέπει να σημειώσουμε τέλος ότι το κτίριο της κοινότητας Καλυβιών είναι ανοιχτό για κάθε δημότη. Αν υπάρχει κάποια ανάγκη να πάει εκεί να αποτανθεί. Ενώ το κλειστό γυμναστήριο Καλυβίων, Αντώνης Τρίτσης, είναι ανοιχτό για την διάσωση ζώων.
0: Ευτυχώς πάντως, Μαρία, όπως μας είπες, είναι πολύ καλύτερη εικόνα της φωτιάς, γιατί η Αττική γη δεν αντέχει άλλες πληγές. Είχαμε τις προηγούμενες μέρες τη μεγάλη καταστροφική φωτιά στη Δυτική Αττική, οπότε δεν υπάρχουν άλλα περιθώρια για άλλες απώλειες.
2: Ακριβώς, έτυχε να βρεθώ, Γρηγόρη, και ήταν όντως πραγματικά δύσκολη η κατάσταση. 6 ολόκληρες μέρες, 5.
0: Μα τα λέγαμε και στον αέρα, γιατί σε βγάζαμε στο ρεπορτάζ από την πρώτη στιγμή του μετόπου.
2: Δεν έφυγαν στιγμή ουσιαστικά οι πυροσβεστικές δυνάμεις από εκεί και οι επιγεστοί εναέριες. Το άσχημο ήταν ότι για 30 ώρες δεν μπορούσαν να πετάξουν εναέρια μέσα λόγω των πολύ ισχυρών ανέμων. Οπότε όλη η δουλειά είχε πέσει στα χέρια των πυροσβεστών αλλά και κατοίκων. Υπήρχαν απανωτές εγκαινώσεις οικισμών. Βέβαια στις φλόγες παραδόθηκαν δεκάδες σπίτια από ό,τι είδαμε, ειδικά στο Πόρτο Γερμενό. Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι είναι υπεράνθρωπες οι προσπάθειες που καταβάλουν οι πυροσβέστες όλο το διάστημα της αντιπυρικής περίοδου. Συνεχώς ξεσπούν φωτιές, οι οποίες άλλες αντιμετωπίζονται άμεσα, άλλες θέλει λίγο περισσότερο χρόνο. Τώρα αυτή τη στιγμή, για παράδειγμα, την ώρα που μιλάμε, βλέπουμε ότι υπάρχει μια μικρή αναζωπήρωση της φωτιάς. Υπάρχουν όμως στο σημείο ισχυρές επίγειες δυνάμεις να την αντιμετωπίζουν. Βλέπουμε, πλησιάζει και το ελικόπτερο Έριξον για στοχευμένη. Όλα τα πράγματα πάνε καλά. Εδώ ελπίζουμε να συνεχιστεί έτσι η κατάσταση.
0: Ευτυχώς, και μακάρι να υπάρξει και πολύ γρήγορα λήξη του συναγερμού. Μαρία Σταθοπούλου, σε ευχαριστούμε πολύ για την αναλυτική ενημέρωση. Ακούσαμε τη ρεπόρτερ του Ερνιούς, κυρίες και κύριοι, τη μετέδωση από την πρώτη γραμμή του μετόπου με τις μάχες με τις πύρινες φλόγες. Πάμε να ακούσουμε τώρα, να θυμηθούμε τη μετέδωση νωρίτερα από το σημείο. Η ιδιαίτερη ρεπόρτερ μας, η Στέλλα Χριστοδουλή, η οποία βρέθηκε στο Κουβαρατικής, να ακούσουμε τις δικές της πληροφορίες.
1: Είμαστε σε θέση να πούμε πως τέθηκε υπό έλεγχο η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στον Κουβαρατικής σήμερα το πρωί. Η εικόνα είναι εμφανώς βελτιωμένη, όπως θα δείτε με τη βοήθεια του οπερατέρ μας, του Άρη Σαπλαούρα. Εμείς αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στο τέρμα της Σουνίου. Στο βάθος βλέπετε την κτηνοτροφική μονάδα που έχει παραδοθεί στις φλόγες. Υπάρχουν και διάσπαρτες κατοικίες γύρω από εμάς. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν την ανησυχία των ανθρώπων που ζουν εδώ για τη ζωή τους, για τις περιουσίες τους. Ναι. Χρειάστηκε μάλιστα να ενισχυθούν οι δυνάμεις. Η περιοχή σήμερα είναι σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς. Η φωτιά κινήθηκε ανατολικά, έκαψε και εξακολουθεί να καίει, όπως βλέπετε, ορεινό όγκο, στον οποίο η βλάστηση είναι χαμηλή. Η μορφολογία του εδάφους δεν βοήθησε το έργο της κατάσβεσης. Το ίδιο και η μέση ένταση του ανέμου, που ακόμα και τώρα φτάνει τα 7 μποφόρ. Ευτυχώς όμως η εικόνα είναι πλέον εμφανώς βελτιωμένη.
0: Ευτυχώς, εμφανώς βελτιωμένη εικόνα μεταδίδουν οι ρεπόρτερ μας από το σημείο. Παρακολουθούμε βεβαίως και ενημερώνουμε διαρκώς. Υπό έλεγχο λοιπόν φαίνεται ότι είναι η πυρκαγιά στον Κουβαρατικής. Βεβαίως παραμένουν καπνογόνα σημεία. Προβληματίζουν βέβαια οι πολύ ισχυροί άνεμοι στο σημείο. Μα με την ώρα που μας έδινε το ρεπορτάζ με Ρέστα Θουπούλου, είχαμε και μια μικρή αναζωπήρωση. Αλλά ευτυχώς έπεσαν όλοι πάνω τους, και από ξηράς και από αέρωση οι πυροσβεστικές δυνάμεις, και αντιμετωπίζουν το θέμα όσο και αν προβληματίζουν οι ισχυροί άνεμοι. Σε κόκκινο συναγερμό εντωμεταξύ βρίσκονται αρκετές περιοχές της χώρας, καθώς προβλέπεται υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς. Το τρίπτυχο, ζέστη, ξηρασία και άνεμοι, τα λέγαμε και τις προηγούμενες ημέρες, δημιουργούν ένα ευνοϊκό για τις πυρκαγιές κοκτέιλ. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή την μετεωρολόγο μας, Αναστασία Τυράσκη, η οποία θα μας πει περισσότερα για την πυροτική του καιρού τις επόμενες ώρες και ημέρες. Αναστασία, καλό μεσημέρι και σε σένα.
3: Καλό μεσημέρι. Λοιπόν, και σήμερα είναι μια μέρα με ενισχυμένο μελτέμι. Οι άνεμοι βόρειο-βορειοανατολικοί φτάνουν τα 7 με 8 μποφόρ, και μάλιστα τα 8 μποφόρ τα έχουμε γενικά στην περιοχή του στενού Καφυρέα, στην νότια Εύβοια, στις βόρειες Κυκλάδες, δηλαδή οριακά επηρεάζεται και η Αττική. Στην περιοχή εκεί της Φωτιάς όντως έχουμε μέση ένταση ανέμου που φτάνει και τα 7 μποφόρ. Με ρηπές αρκετά έντονες, είδαμε να φτάνουμε και τα 80 με 90 χιλιόμετρα την ώρα. Αυτή η κατάσταση δεν προβλέπεται να αλλάξει τις αμέσως επόμενες ώρες. Από αργά το απόγευμα και μετά, μια μικρή υποχώρηση βέβαια στην ένταση του ανέμου θα την έχουμε στο μετέλι μας.
0: Ναι.
3: Τώρα, κατά τα άλλα,
0: είναι αρκετές μέρες πάντως που έχουμε αυτό το θέμα με τον αέρα και αυτές τις καιρικές συνθήκες, δηλαδή ζέστη και ισχυρούς ανέμους. Έτσι, Αναστασία.
3: Έτσι είναι αρκετές μέρες και θα συνεχιστεί αυτή η κατάσταση μέχρι και την Τετάρτη, με ενισχυμένο μελτέμι και αρκετά υψηλές θερμοκρασίες. Δηλαδή στη Δυτική Ελλάδα φτάνουμε και τους 38, έτσι πολύ τοπικά και τους 39 βαθμούς. Βέβαια, αυτές είναι οι θερμοκρασίες στη Δυτική Ελλάδα. Εδώ στα Ανατολικά, που είμαστε στις προσύνεμες περιοχές του μελτεμιού, είναι χαμηλότερες οι θερμοκρασίες. Ωστόσο, γενικά αρκετή ζέστη, πολύ χαμηλή σχετική υγρασία, όλα αυτά ευνοούν την εξάπλωση των πυρκαγιών. Λίγο θα αρχίσει να αλλάζει η κατάσταση από την Πέμπτη όσον αφορά τη θερμοκρασία. Την Παρασκευή και το Σάββατο συγκεκριμένα θα γίνει αισθητή μια υποχώρηση της θερμοκρασίας, έτσι αρκετά σημαντική. Αυτό σημαίνει ότι θα είμαστε γύρω στους 30 με 32 βαθμούς στα ανατολικά υπηρετικά και μέσα στο Αιγαίο, γύρω στους 34-35 στη Δυτική Ελλάδα. Δηλαδή θα είναι μια καλή ανάσα δροσιάς αυτή που θα πάρουμε το 15 Αύγουστο. Ωστόσο, οι άνεμοι θα συνεχίσουν να είναι ενισχυμένοι. Δηλαδή, μέχρι και το 15 Αύγουστο, και μάλιστα από Πέμπτη και μετά, περιμένουμε και μεγαλύτερες εντάσεις ανέμου. Δηλαδή, είναι πιθανό πολύ πρόσκαιρα να φτάσουμε και τα 9 Μποφόρ εκεί γύρω στην Παρασκευή.
0: Είναι οπότε πολύ αυξημένη ημέρα. Ο κίνδυνος παραμένει.
3: Οπότε,
0: και
3: ο κίνδυνος πυρκαγιάς παραμένει. Ακριβώς. Θα παραμείνει μέχρι και την Κυριακή τουλάχιστον.
0: Και αυξημένη και η επιφυλακή των αρχών. Σε ευχαριστούμε πολύ για την αναλυτική ενημέρωση, Αναστασία Τυράσκη. Ακούσαμε τη μετεωρολόγου του Ερμιού, κυρίες και κύριοι, σε επιφυλακή αρχές και εδώ στην Αττική, σε επιφυλακή όμως και στην Αρκαδία, στο φυλάκιο πυροπροστασίας στην Βλαχοκερασιά, που βρίσκεται στην ευρύτερη περιοχή του καταπράσινου δάσους της Σκυρίτιδας. Στην Αρκαδία βρίσκεται σε απόλυτη ετοιμότητα το πυροσβεστικό σώμα. Εκεί είναι η Πέκη Μπρούσελ, η οποία θα μας δώσει τις δικές της πληροφορίες και το ρεπορτάζ. Πέκη, καλό μεσημέρι και σε σένα από την Αθήνα.
4: Λοιπόν, καλησπέρα από το πυροφυλάκιο της Βλαχοκερασιάς. Σε ύψος 1.050 μέτρων βρισκόμαστε. Μπροστά μας είναι το δάσος της Κυρίτιδας. Μαύρη πεύκη, καστανιές, ακακίες, πάρα πολύ έντονη βλάστηση και πυκνή βλάστηση, που αυτό σημαίνει ότι έχει αυξήσει την ετοιμότητα, την κινητοποίηση. Είναι πλήρης κινητοποίηση η οποία συμβαίνει εδώ. Πυροφυλάκιο, ο πυροφύλακας είναι εδώ επί 24ωρου βάσεως, όπως επίσης και οι πυροσβέστες μαζί με όχημα δίπλα στις δύο δεξαμενές, μία τσιμεντένια και μία ακόμα, όπου θα μπορεί να γεμίσει ελικόπτερο, μία στρογγυλή μεταλλική, αν σε περίπτωση προκύψει πυρκαγιά. Τώρα, τι γίνεται εδώ? Παρακολουθούμε τα κιάλια. Οι άνθρωποι, όπου δουν καπνό, ό,τι δουν στο βάθος και όπου βέβαια φτάνει το βλέμμα τους, ειδοποιούν αμέσως την υπηρεσία, έτσι ώστε να προλάβουν τις συνέπειες από την εκδήλωση καταστροφικών πυρκαγιών. Θα παραμείνουν εδώ καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, καθ' όλο το 24ωρο. Να πω ότι φυσάει αυτή την ώρα Γρηγόρη περίπου στα 8 μποφόρ, με αυξομοιώσεις, με ρηπές, που κάνει την κατάσταση ακόμα πιο επικίνδυνη, μαζί με την ξηρασία που υπάρχει, αλλά και με την αυξημένη θερμοκρασία. Είναι δύσκολες οι ώρες, χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή για την περιφέρεια Πελοποννήσου και κυρίως βέβαια οι πολίτες. Είναι αυτό που πρέπει να προσέχουμε για να αποφεύγουμε κυρίως οποιαδήποτε δραστηριότητα στην Ήπεθρο που θα μπορούσε να προκαλέσει πυρκαγιά, και να είμαστε σε ετοιμότητα να καλέσουμε το 199 αν και όταν χρειαστεί, Γρηγόρη.
0: Και μακάρι να με χρειαστεί καθόλου. Πέκη Μπρούσαλη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Καλό απόγευμα και στην Αρκαδία. Φεύγουμε στην Αρκαδία, κυρίες και κύριοι, και ερχόμαστε πάλι πίσω στην Αττική. Πάμε στα Μπύλια τώρα να δούμε τι γίνεται. Γιατί στα Μπύλια? Γιατί εκεί ξεκίνησαν οι αιτήσεις για τις πρώτες αποζημιώσεις, τους πυρόπληκτους, μετά τις καταστροφές που προκάλεσαν οι πρόσφατες πυρκαγιές. Πάμε στον Κώστα Νούση, το ρεπόρτερ μας, ο οποίος θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Κώστα, τι προβλέπει ο κυβερνητικός σχεδιασμός? Καλό μεσημέρι.
5: Χαίρετε, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Να πούμε ότι σήμερα ξεκινάει επισήμως στους πυρόπληκτους δήμους η διαδικασία των αιτήσεων. Βεβαίως, ο Δήμος Μάνδρας Ιδηλίας, στον οποίο υπάγεται και η Δημοτική Ενότητα Βιλίων, έχει ξεκινήσει από την Τετάρτη να υποδέχεται αιτήσεις. Μέχρι και την Παρασκευή είχαν υποβληθεί τουλάχιστον 70 αιτήσεις, τα οποία έρχονται να αθεριστούν και οι σημερινές που υποβάλλονται από το πρωί σε όλα τα κτηριακά συγκροτήματα του Δήμου, στις περιοχές ευθύνης της. Μιλάμε για την πρώτη αρρωγή, μιλάμε για την χορήγηση επιδόματος 600 ευρώ για τις βιωτικές ανάγκες, αλλά και μέχρι 6.000 ευρώ για τις οικοσκευές, αλλά και για μικρές, για την αντιμετώπιση απλών επισκευαστικών εργασιών. Τώρα, τι χρειάζεται κάποιος για να είναι, για να έχει ένα φάκελο ο οποίος θα θεωρηθεί πλήρης. Τουλάχιστον το ε1, ε9 έντυπο αυτοψίας από τους μηχανικούς και το πιστοποιητικό οικογενικής κατάστασης. Έχουν συσταθεί ήδη οι τριμελείς επιτροπές οι οποίες θα εξετάσουν και εξετάζουν ήδη αυτούς τους φακέλους από τους πολίτες και στη συνέχεια οι φάκελοι θα σταλούν στο Υπουργείο για να ανοίξει έτσι ο δρόμος για την πρώτη αρρωγή, για να κατατεθούν ουσιαστικά αυτά τα χρήματα. Μιλάμε για μια διαδικασία που όλοι λένε νωρίτερα βρέθηκε ως και ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος, ο οποίος μας επισήμανε ότι η διαδικασία θα τελειώσει μέχρι τέλος Αυγούστου. Μιλάμε για μια διαδικασία για την κατάθεση της πρώτης αρρωγής, εννοώ, να κατατεθούν
0: αυτά. Ναι, είναι για τα πρώτα χρήματα αυτά και καλά κάνεις και τα χρήματα.
5: Και μέσα μέχρι το τέλος Αυγούστου να εκδοθεί η κοινή υπουργική απόφαση για την επόμενη βοήθεια, που μιλάμε μετά για, για την ανακατασκευή των ακινήτων που έχουν πάθει ζημιά. Αυτό μας έλεγε νωρίτερα και ο Δήμαρχος της Μάνδρας Ιδλίας, είναι ότι σε ό,τι αφορά την απομάκρυνση των μπάζων από την περιοχή, από όσα σπίτια καταδαφιστούν, θα την αναλάβει ο Δήμος Γρηγόρη.
0: Κωνσταντίνο, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες. Πάμε στο σημείο αυτό να ακούσουμε, κυρίες και κύριοι, τι είπε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος στην κάμερα του Ερνιούς.
6: Τα χρήματα θα δοθούν 10 μέρες αφότου πάρουμε το πρακτικό από το Δήμο, όπου ορίζει τους δικαιούχους. Η οικονομική ενίσχυση την οποία θα πάρουν από το κράτος ανέρχεται στα 1.000 ευρώ το τετραγωνικό. Για σπίτια μέχρι 150 τετραγωνικά. 79 σπίτια έχουμε στο Πόρτο Γερμενό, 56 κίτρινα και 57 πράσινα. Πλέον μέσα από μία αυτοψία μπορούν να προχωρήσουν όλες οι διαδικασίες, ώστε να μην ταλαιπωρούνται περαιτέρω οι πολίτες.
0: Λοιπόν, ναι, λέγαμε για να ανακεφαλαιώσουμε από σήμερα η τήση των πυρόπληκτων σε δυτική Αττική και Βιωτία. Ακούσαμε τη διαδικασία και πώς θα δοθούν τα χρήματα. Έχουμε την φωτιά νωρίτερα στον Κουβαρά Αττικής, που είναι υπό έλεγχο ευτυχώς. Παραμένουν βέβαια καπνογόνα σημεία και προβληματίζουν οι πολύ ισχυροί άνεμοι. Πάμε να δούμε τι γίνεται τώρα εκτός συνόρων, στο εκεί μέτωπο των πυρκαγιών. Θα ξεκινήσουμε από την Ευρώπη και πιο συγκεκριμένα από την Ισπανία, όπου στην περιοχή της Ανδαλουσίας μένεται το πύρινο μέτωπο, έχοντας κάψει χιλιάδες στρέμματα δάσους. Δυστυχώς είναι εδώ κοντά μας στο στούντιο η Δέσποινα Σιροπούλου, η οποία θα μας δώσει την εικόνα. Πώς είναι η κατάσταση στην Ισπανία τώρα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, Δέσποινα?
7: Όπως είπες, Γρηγόρη, στην Ανδαλουσία, στα νότια της Ισπανίας, μένεται μεγάλη δασική πυρκαγιά, κυρίως λόγω των ισχυρών μεταβαλλόμενων ανέμων. Οι αρχές διέταξαν την απομάκρυνση περίπου 470 κατοίκων, ενώ μέχρι στιγμής έχουν καεί πάνω από 40.000 στρέμματα δασικής έκτασης. Περισσότεροι από 500 πυροσβέστες επιχειρούν στο σημείο. Οι αρχές χαρακτηρίζουν την κατάσταση δύσκολη, αλλά εκφράζουν συγκρατημένη αισιοδοξία. Παράλληλα, ενεργά μέτωπα υπάρχουν και στο Καστελιόν, ενώ συνολικά η Ισπανία αντιμετωπίζει ένα ιδιαίτερα δύσκολο καλοκαίρι με πολλές πυρκαγιές και εκενώσεις κοινοτήτων.
0: Αυτό ήθελα να σου πω. Δεν είναι η πρώτη φορά που έχουν πρόβλημα με τα πύρινα μέτωπα, δυστυχώς.
7: Και μάλιστα οι ακραίες θερμοκρασίες και οι ισχυροί άνεμοι δυσκολεύουν και δυσχεραίνουν ακόμα περισσότερο την κατάσταση.
0: Φωτιές όμως, Δέσποινα, έχουμε και στον Καναδά, και εκεί η κατάσταση είναι ιδιαίτερα δύσκολη.
7: Εκεί είναι πάρα πολύ δύσκολη. Οι δασικές πυρκαγιές έχουν πάρει μεγάλες διαστάσεις, προκαλώντας την εκκίνωση. Έφυγαν από τις εστίες τους πάνω από 20.000 άνθρωποι και την κήρυξη της κατάστασης έκτακτης ανάγκης. Η πυρκαγιά εξαπλώθηκε πολύ γρήγορα στη Βρετανική Κολομβία του Καναδά. Οι φλόγες είναι τόσο έντονες ώστε φτάνουν πολύ ψηλά πάνω από τις κορυφές των δέντρων και δημιουργούν έναν δικό τους, ας το επιτραπεί έκφραση, μετεωρολογικό σύστημα με κεραυνούς που μπορούν να ενισχύσουν τη φωτιά. Πραγματοποιούνται. Υπήρξε μία νεκρή 80χρονη, καθώς προσπαθούσε να φύγει από το σπίτι της, και σε ολόκληρη την Βρετανική Κολομβία καταγράφονται 102 γρήγοροι δασικές πυρκαγιές, πολλές από τις οποίες παραμένουν εκτός ελέγχου, ενώ έχουν ήδη καεί 103.000 στρέμματα. Και φυσικά πάλι και εδώ οι ακραίες θερμοκρασίες και ισχυρή άνεμη και ξηρασία επιδεινώνουν την κατάσταση.
0: Γενικά το επίθετο ακραίος παίζει πολύ. Πάρα και φέτος ακραία φαινόμενα, υψηλές θερμοκρασίες, πυρκαγιές, έντονη ξηρασία. Σημερινή ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Κοπέρνικους δίνει στοιχεία που κάθε άλλο παρακαθησυχάζουν.
7: Έτσι ακριβώς. Η περίοδος λοιπόν Ιουνίου-Ιουλίου στη Δυτική Ευρώπη ξεπέρασε το προηγούμενο ρεκόρ θερμοκρασίας του 2022, ενώ ο Ιούλιος κατέγραψε τη μεγαλύτερη μέση θερμοκρασία επιφάνειας της θάλασσας που έχει σημειωθεί για το συγκεκριμένο μήνα, φτάνοντας περίπου στους 21 βαθμούς, 20 και 96 βαθμούς Κελσίου. Η μέση τώρα παγκόσμια θερμοκρασία του ατμοσφαιρικού αέρα ήταν 16,9 βαθμούς Κελσίου, καθιστώντας τον Ιούλιο το δεύτερο θερμότερο μήνα που έχει καταγραφεί ποτέ. Οι επιστήμονες επισημαίνουν ότι η ανθρωπογενής κλιματική αλλαγή, δηλαδή ευθυμνόμαστε, έχουμε πολύ μεγάλη μερίδιο ευθύνης, γι' αυτό ενισχύει τα κύματα καύσωνα και την ξηρεσία. Με αποτέλεσμα όλα αυτά τα δεδομένα που έχουμε, το 2006 μπορεί να εξελιχθεί και ως το θερμότερο έτος που έχει καταγραφεί ποτέ στην περιοχή μας.
0: Και μιας και μιλάμε για ακραία φαινόμενα, θα κλείσουμε με την Κίνα και όπου σαρώνει ο τυφώνας Ντολφίν, με ισχυρές βροχοπτώσεις και προειδοποίηση για πλημμύρες.
7: Και μόνο να σου πω, Γρηγόρη, ότι στη Σανγκάη ακυρώθηκαν 943 πτήσεις και ανεστάλησαν δημόσιες συγκοινωνίες, ενώ κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου συνολικά έχουν ακυρωθεί πάνω από 1000 πτήσεις. Καταλαβαίνεις λοιπόν ποια είναι η κατάσταση. Λοιπόν, καταρακτώδεις βροχές, θελώδες άνεμοι. Ο τυφώνας Ντόλφιν φτάνει στα ανατολικά της Κίνας. Προκάλεσε ισχυρές βροχοπτώσεις, δυνατούς ανέμους. Έχουν βέβαια εξασθενήσει στην περιοχή, αλλά επιστήμονες προειδοποιούν ότι έως και την Τρίτη θα υπάρχουν πολύ έντονες βροχές και ο συνεγερμός για τις ξαφνικές πλημμύρες είναι στο κόκκινο.
0: Δέσποινα Σύριοπούλου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Προς το παρόν.
8: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 23 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8. Στις 2 να περάσουμε τώρα σε δύο θέματα διαφορετικής βαρύτητας, το ένα με το άλλο, το καθένα, αλλά και τα δύο πραγματικά μας έχουν σοκάρει με διαφορετικό πάντα τρόπο. Έντονες αντιδράσεις είχε προκαλέσει η προσγείωση ιδιωτικού ελικοπτέρου στο Σαρακίνικο της Μήλου για να αποβιβάσει επιβάτες που ήθελαν να κάνουν μπάνιο στην περιοχή. Πραγματικά απίστευτες εικόνες. Το περιστατικό σημειώθηκε σε ένα από τα πιο γνωστά σημεία φυσικού κάλους του νησιού και ένα από τα πιο γνωστά σημεία φυσικού κάλους όλη την Ελλάδα, το οποίο συγκεντρώνει μεγάλο αριθμό επισκεπτών Ελλήνων και ξένων. Για την υπόθεση έχει παρέμβει εισαγγελέας, ο οποίος διενεργεί προανάκριση για το περιστατικό, ενώ έγινε παρέμβαση και από την αρχή πολιτικής αεροπορίας. Να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο από τη Σύρο η ρεπόρτερ μας η Λίνα Θεολογίτου.
9: Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση, ο χειριστής και ο ιδιοκτήτης του ελικοπτέρου δεν εμφανίστηκαν σήμερα στην αρχή πολιτικής αεροπορίας, από την οποία εκλήθησαν για να δώσουν εξηγήσεις και ζήτησαν μέσω του δικηγόρου τους ολιγοήμερη προθεσμία ώστε να προετοιμαστούν και περιμένουμε πιθανότατα να εμφανιστούν μέχρι την Τετάρτη ή την Πέμπτη. Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι σύμφωνα με το σχέδιο πτήσης το ελικόπτερο ήταν να προσγειωθεί κανονικά στην περιοχή Αλικές της Μήλου. Έχει δοθεί λοιπόν εντολή από τον Εισαγγελέα Φετών Αιγαίου να διενεργηθεί έρευνα σχετικά με το αν υπήρξαν παραβάσεις του αεροπορικού κώδικα ή άλλες ποινικό σχολάσιμες πράξεις, καθώς και να ελεγχθεί το σχέδιο πτήσης, όπως είπαμε, και ο ρόλος του πύργου ελέγχου της Μήλου. Να πούμε ακόμα ότι η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας επεξεργάζεται ήδη την επικαιροποίηση του σχετικού νόμου ως προς τις πτήσεις με ελικόπτερο και ιδιαίτερα για το σκέλος που αφορά στην προστασία συγκεκριμένων περιοχών. Να θυμίσουμε ότι και παλαιότερα είχαμε παρόμοια περιστατικά στο νησί της Σαντορίνης, τα οποία τελικά αντιμετωπίστηκαν επιτυχώς με παρέμβαση της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Νάξου.
0: Στο μικροσκόπιο των αρμόδιων αρχών, λοιπόν, βρίσκεται η πρωτοφανής προσγείωση ελικοπτέρου με τουρίστες στο Σαρακίνικο της Μήλου. Ο Δήμαρχος Μήλου, Μανώλης Μικέλης, μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τη Μαρία Γεωργίου. Για να τον ακούσουμε.
10: Βέβαια, αυτό ήταν κάτι πολύ περίεργο που είδαμε τις τελευταίες μέρες. Ένας άνθρωπος
0: ήρθε στις Πρωινές Διαδρομές με τη Μαρία Γεωργίου. Για να τον ακούσουμε.
10: Βέβαια, αυτό ήταν κάτι πολύ περίεργο που είδαμε τις τελευταίες μέρες.

0: κανέναν. Ίσως το έκανε και από κουταμάρα. Είναι σημείο πολυσύχναστο το συγκεκριμένο σημείο. Δεν μπορείς να κατέβεις εκεί. Μπορεί να δημιουργήσεις ατύχημα. Μπορεί να είχαμε και ανθρώπους που να είχαν χτυπήσει εκεί που κατέβασα.
1: Αυτά λοιπόν λέει ο δήμαρχος του νησιού. Πάμε να ακούσουμε τώρα τι είπε εδώ στον σταθμό μας και στο Δημήτρη Πετρόπουλο ένας πιλότος, ο Τζορτς Χιωτάκης, ο οποίος ρωτήθηκε εάν ήταν παράνομη η ενέργεια του πιλότου. Τι προβλέπουν οι κανονισμοί και οι διαδικασίες. Για να τον ακούσουμε.
2: Όχι, παρανομία δεν υπάρχει. Θα μου επιτρέψετε να ξεκινήσω και να σας πω ότι προσωπικά γνωρίζοντας το χειριστή, γιατί είναι μικρή η αεροπορική μας κοινότητα, η κίνησή του ήταν προκλητική και θα έλεγα και απερίσκεπτη να προσγειωθεί στο Σαρακίνικο σε εκείνο το σημείο. Αλλά άλλο το προκλητικό και το απερίσκεπτο και άλλο το παράνομο. Δεν υπάρχει καμία νομοθεσία η οποία να απαγορεύει την προσγείωσή εκεί. Η νομοθεσία η οποία διέπει τις προσγειώσεις ελικοπτέρων εκτός αεροδρομίων και επίσημων ελικοδρομίων είναι το Προεδρικό Διάταγμα 19 του 2009, άρθρο 12, το οποίο λέει ότι μπορούμε να προσγειωθούμε ως χειριστές όπου επιλέξουμε, αρκεί να έχουμε την άδεια του ιδιοκτήτη του χώρου και να μην προξενήσουμε είτε ζημιά στο έδαφος, είτε τραυματισμό και θάνατο ανθρώπου. Ο χειριστής είχε ένα σχέδιο πτήσης κανονικότατα. Το σχέδιο πτήσης αρχικά ήταν για τις αλικές της Μήλου. Επέλεξε να κάνει diverter το σχέδιο πτήσης και να πάει στο Σαρακίνικο. Μίλησε με τον ελεγκτή αέρας κυκλοφορίας, στον πύργο όπως λέμε, της Μήλου. Του είπε την πρόθεσή του. Δεν υπάρχει απαγόρευση. Ο ελεγκτής του είπε: «Οκ, κύριε, πηγαίνετε περιοχή Σαρακίνικο». Καταλαβαίνετε ότι δεν μπορούμε να προσδιορίσουμε στο τετραγωνικό μέτρο σε ποιο σημείο θα προσδιοθεί. Ο άνθρωπος κατά δήλωσή του, δεν ήμουν εγώ μέσα στο ελικόπτερο, αλλά και από τα πλάνα το οποίο βλέπω, δεν έχει προσδιοθεί πάνω στην παραλία. Έχει προσδιοθεί κακώς, ξαναλέω, έχει προσδιοθεί σε ένα βράχο 100-200 μέτρα μακριά. Επίσης, να είμαστε λίγο ειλικρινείς. Δεν υπάρχει ένα πλάνο την ώρα της προσδιοσής του, το οποίο να σηκώνει σκόνη, να πετάει πέτρες. Αν είχε πραγματικά ενοχλήσει κόσμο και ήταν τόσο κόσμο δίπλα, θα υπήρχε στου 50-100 ανθρώπους, ένας θα έχει σηκώσει ένα κινητό τηλέφωνο και θα έχει κινηματογραφήσει για εμάς τους υπόλοιπους αυτό το πλάνο.
1: Λοιπόν, φεύγουμε από τη Μήλο, κύριε Σύρ, για αυτό το απίστευτο περιστατικό που συνέβη και έχει καταγραφεί και σε βίντεο τα οποία κυκλοφορούν και πάνω στο διαδίκτυο. Υπάρχει αναλυτικό κατατοπιστικό βίντεο και στο news.gr. Φεύγουμε από τη Μήλο τώρα και πάμε στην Πάρο, κύριε Σύρ. Τραγωδία, δεν υπάρχουν λόγια αυτό που συνέβη. Ελεύθερος αφέθηκε ο ιδιοκτήτης του Beach Bar στην πισίνα, το οποίο χάσε τη ζωή του, ένα αγοράκι μόλις 4 ετών το Σάββατο στο νησί. Έχει ενδιαφέρον να ακούσουμε τι υποστήριξε στις αρχές για τις συνθήκες τραγωδίας ο ιδιοκτήτης και δηλωμένος ως ναυαγός του Beach Bar. Ακούμε και πάλι τη Λίνα Θεολογίου του από την Πάρο.
3: Είναι πολλά τα ερωτήματα που μένει να απαντηθούν τις επόμενες μέρες μετά την έρευνα που συνεχίζεται και διεξάγεται σχετικά με τα αίτια και τις συνθήκες που οδήγησαν στο τραγικό αυτό περιστατικό. Ο εισαγγελέας πρωτοδικών Σύρου αποφάσισε χθες να αφαιθεί ελεύθερος ο ιδιοκτήτης στο πλαίσιο της προανακριτικής εξέτασης που είναι σε εξέλιξη, όπως είπαμε. Ο ιδιοκτήτης, ωστόσο, μέσω του δικηγόρου του δηλώνει συντετριμμένος για το περιστατικό και πως βρισκόταν στο χώρο την ώρα. Στο χώρο του Beach Bar, ναι, δεν διευκρινίζεται αν ήταν ακριβώς στο σημείο της πισίνας και αν είχε την επίβλεψη. Το ίδιο δηλώνουν και οι γονείς. Γνωρίζουμε πως και εκείνοι βρίσκονταν στο χώρο σε μία απόσταση κάποιων μέτρων από την πισίνα. Οπότε μένει να απαντηθεί το ερώτημα αρχικά για το πώς το παιδί ξέφυγε από την προσοχή των γονιών του και κατέληξε στην πισίνα. Πόση ώρα έμεινε το παιδί μέσα στο νερό μέχρι να εντοπιστεί, πού βρισκόταν ο ιδιοκτήτης εκείνη ακριβώς την ώρα και φυσικά αν η επιχείρηση τηρούσε όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφάλειας.
1: Τώρα, ο Νίκος Γιοβανίδης είναι πρόεδρος της Ελληνικής Ναυαγοσωστικής Εταιρείας Ελλάδος, μίλησε στο σταθμό μας και ρωτήθηκε από τη Μαρία Γεωργίου τι πρέπει να προσέχουμε στις πισίνες και κυρίως ανέφερε ποιος είναι ο καλύτερος ναυαγοσώστης.
4: Το θέμα είναι να καταλάβουμε ότι ο καλύτερος ναυαγοσώστης είναι να βλέπει ένα στον άλλον. Πρέπει να παρατηρήσουμε τώρα, και ιδιαίτερα όταν έχουμε ηλικιωμένους ανθρώπους και δει οι μικρά παιδιά, δεν σηκώνει αστείο να τα αφήσουμε ούτε δευτερόλεπτο. Τώρα εδώ έχουμε, ας πούμε, ότι είχαν πάει στη θάλασσα, ο μπαμπάς λέει: «Όχι, δεν ήμουν, έτρωγα δίπλα», το βρήκε η μικρή του αδερφή. Αυτό είναι κάτι. Αν δείτε γενικά τα στατιστικά και τα ατυχήματα ανάλογου, θα λέγαμε, μεγέθους, πάντα πάνω κάτω έτσι γίνεται η ιστορία.
5: Ξεφεύγει για λίγο από την προσοχή αυτών που το επιτηρούν, παππούς, γιαγιά.
4: Το μήνυμα είναι αυτή τη στιγμή ότι πρέπει να καταλάβουμε τον πατέρα και τη μάνα, αυτό το παιδί. Δηλαδή, να αρχίσουμε να φωνάζουμε ότι είναι πιο προσεκτικοί και τα λοιπά σε αυτούς τους ανθρώπους. Τώρα είναι έγκλημα, πιστεύω. Αλλά πρέπει να καταλάβουμε και οι υπόλοιποι ότι πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ τα μικρά παιδιά. Πρέπει να είμαστε πάρα πολύ από πάνω τους. Δεν σηκώνει είτε στη θάλασσα είτε στην πισίνα δευτερόλεπτα να μείνουν μόνα τους. Τίποτα. Πρέπει συνεχώς να το παρακολουθούμε.

0: και μάλιστα να επιτείνουμε και την δικιά μας απέτηση ως προς τον εαυτό μας, τα μικρά παιδιά να μάθουν μπάνια από πολύ μικρή ηλικία.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Η ώρα είναι 2 και 31 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2, το οποίο να θυμίσουμε ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας, το erteco.gr. Να αλλάξουμε τώρα θέμα. Από το οικονομικό δελτίο μας έρχεται η επόμενη είδηση. Αδήλωτες ταμιακές μηχανές και αποδείξεις που δεν είχαν αποσταλεί στην ΑΔΕ είναι οι συχνότερες παραβάσεις που καταγγέλνουν πολίτες μέσω της εφαρμογής Απόδειξη. Πάμε στον οικονομικό μας συντάκτη Κώστα Σάβαλο, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερο για τα στοιχεία που έρχονται στο φως, καθώς με βάση τα στοιχεία αυτά ο αριθμός των καταγγελιών Κώστα έχει ξεπεράσει τις 320.000 τη στιγμή μάλιστα που εντατικοποιούνται, όπως λένε οι αρχές, εν ώψη 15 Αυγούστου έλεγχοι με επίκεντρο πάντα τις τουριστικές περιοχές. Καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, σε εσένα και στο κρατές μας. Πράγματι, σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έλεγχοι της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων για την αντιμετώπιση φοροδιαφυγής, καθώς κορυφώνεται η κίνηση στις τουριστικές περιοχές της χώρας εν ώψη του 15 Αυγούστου. Στο επίκεντρο βρίσκονται οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε κλάδους με αυξημένο φορολογικό ενδιαφέρον ή, αν θέλεις, φορολογικό κίνδυνο, αλλά και όσες έχουν βεβαρημένο παρελθόν. Ταβέρνες, εστιατόρια, καφέ, beach bars, ενοικιάσεις αυτοκινήτων και σκαφών, καταλύματα, τουριστικά γραφεία, επιχειρήσεις θαλάσσιων σπορ. Όλα αυτά βρίσκονται λοιπόν στην κορυφή της.
2: Ό,τι πουλάει αυτό το διάστημα.
3: Έτσι ακριβώς. Και οι έλεγχοι γίνονται πλέον με σύγχρονες μεθόδους. Σχεδιάζονται με risk ανάλυσης, με βάση στοιχεία από το My Data, όπου πηγαίνουν όλα τα στοιχεία για τις πωλήσεις των εταιριών, τα POS, τις δηλώσεις ΦΠΑ, το ιστορικό κάθε αφημί και τις ηλεκτρονικές συναλλαγές. Βασικό εργαλείο τώρα αποτελούν και οι περίπου, όπως είπες, 320.000 καταγγελίες για φοροδιαφυγή που έχουν γίνει από πολίτες, πελάτες, ανταγωνιστές μεταξύ επιχειρήσεων, που έχουν υποβληθεί μέσω των σχετικών εφαρμογών από την έναρξη της λειτουργίας αυτών των εφαρμογών. Για παράδειγμα, μέσω της εφαρμογής Απόδειξη έχουν υποβληθεί 225.000 καταγγελίες, από τις οποίες 102.000 έγιναν επωνύμως. Οι αναφορές αφορούν κυρίως μία έκδοση αποδείξεων ή αποδείξεις ψεύτικες, μαϊμού που λέμε, mm-hmm. και αποδείξεις που εκδόθηκαν αλλά δεν διαβιβάστηκαν στο τάξη, στο My Data. Και επίσης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα καταγγελίες πολιτών. Εδώ οι καταγγελίες έχουν ξεπεράσει ήδη τις 97.000 και πλησιάζουν τις 100.000. Εξ αυτών οι 10.000 είναι επώνυμες, γιατί έχουμε και πάρα πολλές ανώνυμες καταγγελίες και εξετάζονται κατά προτεραιότητα. Να πούμε επίσης ότι το επιχειρησιακό σχέδιο της Ανεξάρτητης Αρχής για το τρέχον έτος προβλέπει περισσότερους από 190.000 ελέγχους, έρευνες και ειδικές δράσεις κατά της φοροδιαφυγής, του λαθρεμπορίου και του οικονομικού εγκλήματος. Και ιδιαίτερο βάρος βέβαια πέφτει αυτή την περίοδο και ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στις Κυκλάδες, στα Δωδεκάνησα, την Κρήτη, τα Ιόνια νησιά, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι επιχειρήσεις στην υπόλοιπη Ελλάδα και άλλους τουριστικούς προορισμούς είναι στο απειρόβλητο. Και σε κάθε περίπτωση τον οδηγό αποτελούν τα στοιχεία των ελέγχων του 25. Να θυμίσω για να κλείσουμε το θέμα Γρηγόρη ότι οι προληπτικοί έλεγχοι έδειξαν ποσοστό παραγωγικότητας 34,2%, ενώ στους κλάδους που συνδέονται άμεσα με τον τουρισμό, όπως είναι εστίαση, καφέ, beach bars κλπ, καταλήματα, το αντίστοιχο ποσοστό έφτασε το 33,7%.
2: Και επειδή, βεβαίως, και επειδή είμαστε στο πικ της τουριστικής περίοδου, τώρα στην καρδιά του καλοκαιριού, πραγματικά στα μέσα Αυγούστου κοντεύουμε να φτάσουμε, εντατικούς ελέγχους στις παραλίες όλης της χώρας πραγματοποιούν από τα τέλη Μαΐου αρμόδιες κτηματικές υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών Κώστα, αξιοποιώντας τόσο επιτόπιους ελέγχους όσο και τα σύγχρονα τεχνολογικά μέσα, με στόχο την αντιμετώπιση των αυθαιρεσιών στον Αιγαλό, που είναι πολλές οι αυθαιρεσίες αυτές τα τελευταία χρόνια.
3: Ναι, γίνονται έλεγχοι για την ακρίβεια για τις ξαπλώστες, αλλά και την αυθαίρετη κατάληψη αγιαλού. Συχνό το φαινόμενο στην Ελλάδα, ιδιαίτερα σε περιοχές όπως η Χαλκιδική, όπου εκεί και τη Χαλκιδική είναι και οι περισσότερες καταγγελίες, και εντατικοποιούνται αυτοί οι έλεγχοι σε όλη τη χώρα με το Υπουργείο Οικονομικών να αξιοποιεί όλα τα σύγχρονα μέσα, από drones δηλαδή, τεχνητή νοημοσύνη και φυσικά τις καταγγελίες των πολιτών. Να πω γρήγορα ότι μέσα στις αρχές Αυγούστου έχουν ήδη πραγματοποιηθεί πάνω από 1.500 έλεγχοι σε περισσότερες από 300 παραλίες, ελέγχοντας 450 επιχειρήσεις και επιβάλλοντας αυστηρά πρόστιμα ακόμη και λουκέτα. και οι αρχές επιστρατεύουν τρεις, θα έλεγα, βασικές μεθόδους για να εντοπίσουν παραβάσεις. Την εναέρια επιτήρηση με τα drones, εδώ χαρτογραφούν τις παραλίες και μετρούν τις ξαπλώστρες. Τις ηλεκτρονικές διασταυρώσεις, συγκρίνουν δηλαδή τις αεροφωτογραφίες με τα επίσημα συμβόλαια παραχώρησης και επιτόπιο βέβαια έλεγχο από κλιμάκια της κλιματικής υπηρεσίας. Γρηγόρη.
2: Κώστα Τσάβαλε, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Οικονομικών, ο Μύρος Τσάπαλος, μιλώντας εδώ στο News Radio 105,8 και στις πρωινές διαδρομές με τη Μαρία Γεωργίου, τόνισε ότι τα πράγματα φέτος είναι πολύ καλύτερα σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές.
4: Εδώ λοιπόν και τρία χρόνια πέραμε ένα νόμο, ένα πολύ έτσι σύγχρονο νομοθετικό πλαίσιο, το οποίο έχει αντιγραφεί και από άλλες χώρες της Ευρώπης, όπου ουσιαστικά μπαίνει μια τάξη στον γυαλό και στην παραλία, στο τι επιτρέπεται και τι απαγορεύεται. Υπάρχουν αυστηρά πρόστιμα σε εκείνους οι οποίοι επιλέγουν να καταλαμβάνουν παράνομα δημόσιο χώρο με επιπλέον ομπρελοκαθίσματα, να μην έχουν άδειες πολύ εξ αυτών, καθόλου άδειες, και γενικότερα να τηρούν κανόνες λειτουργίας στον αιγιαλό. Φέτος τα πράγματα είναι εξαιρετικά καλά, είναι πολύ καλύτερα.
5: Είναι καλύτερα από πέρσι δηλαδή, από πέρσι και πρόπερσι είναι καλύτερα.
4: Και σε επίπεδο, καταγγελιών από ό,τι γνωρίζω, αλλά κυρίως και σε επίπεδο συμμόρφωσης, γιατί αυτό μας νοιάζει.
5: Μήπως δίνονται λιγότεροι έλεγχοι και γι' αυτό είναι καλύτερα τα πράγματα, κύριε Τσάπα?
4: Όχι, όχι, όχι. Πρέπει να σας πω ότι μέχρι τώρα έχουν γίνει 1500 ομαδοποιημένοι έλεγχοι σε όλη την Ελλάδα, σε πάνω από 300 παραλίες και 450 επιχειρήσεις. Αντίστοιχα, εγώ που θυμάμαι, με πέρσι πάνω κάτω ίδια ακριβώς αριθμός ελέγχων είχε γίνει. Υπάρχουν περιπτώσεις, όπως και τώρα, φετινές περιπτώσεις, όπου υπήρξε οριστική απομάκρυνση του επιχειρηματία από την παραλία, είτε γιατί δεν είχε καθόλου άδεια, είτε γιατί ήταν τόσο μεγάλη παρανομία του, που με βάση το νομοθετικό πλαίσιο έπρεπε να απομακρυνθεί. Έχουν ήδη επιπληθεί πρόστιμα έως 70-73.000 ευρώ σε περίπτωση, για παράδειγμα, επιχειρηματία στη Ρόδο. Αλλά υπάρχουν και κάποια πρόστιμα τα οποία είναι λιγότερα, είναι πιο φυσιολογικές, αν μπορώ να το πω εντός πολλών εισαγωγικών, οι παραβάσεις, μέχρι τις τάξεις των 2-3.000 ευρώ.
2: Αυτά λοιπόν από τον κύριο Τσάπαλο. Εν τω μεταξύ, αίσθηση και αντιδράσει προκαλούν καταγγελίες στο Βρετανικό τύπο. Για τις λεγόμενες κρυφές χρεώσεις και τις πρακτικές ορισμένων επιχειρήσεων στην Κέρκυρα, όπου οι τελικές χρεώσεις δεν ανταποκρίνονται πάντα σε όσα περιμένουν οι πελάτες και στους πραγματικούς λογαριασμούς. Για μεμονωμένα περιστατικά έκανε λόγο ο Γρηγόρης Τάσιος, είναι πρόεδρος Ένωσης Ξενοδόχων Χαλκιδικής και αντιπρόεδρος του Ξενοδοχειακού Μιλητηρίου Ελλάδος, ο οποίος μίλησε στο News Radio 105,8 και στο Διονύση Χατζημιχάλη.
6: Σε μια πολύ έντονη εποχικότητα που έχει η χώρα μας τουριστικά, υπάρχουν ελάχιστες φορές, αλλά πράγματι υπάρχουν, να έχουμε τέτοια ζητούμενα. Όμως δεν είναι ο κανόνας. Και αυτό κυρίως γιατί υπάρχουν και σαρωτικοί έλεγχοι, οι οποίοι γίνονται κυρίως από την ΑΔΕ σε σχέση με ό,τι έχει να κάνει με διαμονές, με παρουσίες ευρύτερα στον χώρο του επισητισμού. Συνήθως έχει τους λεγόμενους εντός οικών, θα μου επιτρέψετε να πω τη λέξη, ξυπνάκηδες, οι οποίοι προσπαθούν να έχουν κάτι περισσότερο σε εισόδημα, να αποκομίσουν σε εισόδημα εις βάρος του πελάτη. Και αυτό συμβαίνει κατά βάση και την έντονη εποχικότητα.
2: Να περάσουμε τώρα στην πολιτική ατζέντα. Μπορεί βέβαια οι εκπρόσωποι των κομμάτων να έχουν κατεβάσει ταχύτητες λόγω της ερευνής δραστώνης, αλλά στο Μαξίμου και στα κομματικά επιτελεία γενικότερα προετοιμάζονται για τη διεθνή έκθεση Θεσσαλονίκης. Μέτρα για τη μεσαία τάξη και τους ελεύθερους επαγγελματίες προετοιμάζει το κυβερνητικό επιτελείο με το βλέμμα στραμμένο στη ΔΕΘ. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης ανεβάζουν τους τόνους, εξαπολύνοντας φοδρή επίθεση στην κυβέρνηση με επίκεντρο τα προβλήματα της καθημερινότητας. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον πολιτικό μας Τάκη Αγιβαγιάν, ο οποίος θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Όλοι δίνουν ραντεβού αρχές Σεπτεμβρίου στη Θεσσαλονίκη Άγιε, και όπου θα φουντώσει και πάλι μάχη για τα προβλήματα της καθημερινότητας. Καλό μεσημέρι.
7: Ακριβώς, καλό μεσημέρι. Ωστόσο, μέχρι την έκθεση της Θεσσαλονίκης και μέχρι την παρουσία του Πρωθυπουργού όσον αφορά το κυβερνητικό ρεπορτάζ, αναμένεται μέχρι το τέλος του μήνα να είναι έτοιμες οι αποφάσεις και τα όσα εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός μέσα από τον κύριο 5 και 6 Νοεμβρίου στην διεθνή έκθεση της Θεσσαλονίκης. Δε πριν από τις επόμενες ελληνικές εκλογές, ένα γεγονός που δίνει και στην ομιλία του Πρωθυπουργού ένα χαρακτήρα ευρύτερου πολιτικού σχεδιασμού και όχι μόνο παρουσίαση οικονομικών μέτρων για το επόμενο έτος. Ο Πρωθυπουργός αναμένεται σήμερα πληροφορία. μπορεί να παρουσιάσει τις κυβερνητικές παρεμβάσεις που αφορούν τόσο τη βελτίωση της οικονομίας, την αύξηση των εισοδημάτων και την καλυτέρευση της καθημερινότητας των πολιτών, ενώ παράλληλα θέλει να παρουσιάσει και τα μέτρα μια ολοκληρωμένη οικονομική πολιτική που ουσιαστικά θα επιστρέψει στην κοινωνία το μέρισμα της ανάπτυξης και της απόδοσης της ελληνικής οικονομίας. Είναι δεύτερο εκλογική και όχι παραρροχολογική, όπως περιέγραψε και ο Υπουργός Επικρατείας Θανάσης Κουδογιώργης μιλώντας στην ΕΡΤ και είπε πως οι εξαγγελίες θα είναι πλήρως πιστολογημένες και εφαρμόσιμες, ενώ σε αντίθεση με τις προτάσεις της αντιπολίτευσης, οι οποίες δεν ανταποκρίνονται, όπως ανέφερε ο κ. Κουδογιώργης, στις δυνατότητες της οικονομίας και υποθηκεύουν την ανάπτυξη. Για την διαχείριση της Θεσσαλονίκης, ο Υπουργός Παραδοσιακός παρατήρησε πως πάντοτε ήταν ένα ορόσημο και ειδικά αυτή το 26 που είναι και τελευταία πριν από τις εκλογές, είναι ένα ευρύτερο ορόσημο σε σχέση με την οικονομική πολιτική που προτείνει η κυβέρνηση για τα επόμενα χρόνια. Αρκετοί, όπως είπε, θα δουν σε αυτούς τους μέσα στα μέτρα. Ταυτόχρονα, όμως, θα πρέπει να πούμε πως αναμένεται να ανοίξει περισσότερο το χαρτί ο Πρωθυπουργός και για την επόμενη μέρα, παρουσιάζοντας τους κεντρικούς άξονες της Ατζέντα 2030, δηλαδή το σχεδίο πάνω στο οποίο η κυβέρνηση και η Νέα Δημοκρατία σκοπεύει να οικοδομήσει την πολιτική της πρόταση εν ώψη της ερχόμενης εκλογικής αναμέτρησης. Το συντονισμό της σχετικής προετοιμασίας έχει αναλάβει ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο κ. Χατζηδάκης, με τη συμμετοχή των κ. Σκέτσο και τον κ. Κοντογιώργη. Ενώ πάντα θα πρέπει να πούμε πως στο περιβάλλον αυξημένης ευαβεβαιότητας, ο Πρωθυπουργός επαναφέρει κάθε φορά, τον ακούσαμε το τελευταίο διάστημα, ως βασική προϋπόθεση της θέσης της Ελλάδας στην πολιτική σταθερότητα, την πολιτική σταθερότητα, έτσι η χώρα να μπορεί να σχεδιάσει σε βάθος χρόνου και να προχωρά σε αλλαγές χωρίς να διαταράσσεται η πορεία της. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να πούμε πως ο απολογισμός και των τελευταίων ετών θα βρίσκεται πάντα στο επίκεντρο της κυβερνητικής επιχειρηματολογίας, κυρίως η πορεία της οικονομίας αλλά και οι αυξήσεις στον κατώτατο μισθό, καθώς οι φορολογικές μειώσεις που έχουν εφαρμοστεί με στόχο να αποτελέσουν και τη βάση για το επόμενο σκέλος του κυβερνητικού σχεδιασμού.
2: Μένει στη γραμμή να ακούσουμε δηλώσεις, να ακούσουμε τι είπε ο κ. Κοντογιώργης εδώ στη τηλεόραση του ΕΡΤ News, όταν ρωτήθηκε ποιος θα αφορά το καλάθι των παροχών που θα εξαγγείλει ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Θεσσαλονίκη.
8: Προφανώς θα αφορά αρκετούς συμπολίτες μας και αρκετοί θα. Προσπάθειες που γίνεται από την κυβέρνηση δημιουργεί συνθήκες ανάπτυξης στη χώρα και η δικιά μας δουλειά, η μέρημνα είναι αυτή να επιστρέφεται αυτό το μέρισμα ανάπτυξης, να επιστρέφεται με έναν δίκαιο και αναλογικό τρόπο στην ελληνική κοινωνία.
2: Τώρα, ο εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Οικονομικών, ο κ. Τσάπαλος, μιλώντας εδώ στο σταθμό μας, στο Air News Radio 105,8, ρωτήθηκε ότι Μαρέγιο. Τώρα, ο εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Οικονομικών, ο κ. Τσάπαλος, μιλώντας εδώ στο σταθμό μας, στο Air News Radio 105,8, ρωτήθηκε ότι Μαρέγιο Γεωργίου, εάν έχουν καταλήξει στο Μαξίμου για το ύψος των παροχών που θα εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός. Για να τον ακούσουμε.
4: Δεν έχουμε καταλήξει ακόμα και είναι λογικό γιατί βρισκόμαστε μέσω της τουριστικής περίοδου. Τα στοιχεία τα φορολογικά για τον μήνα Ιούλιο ακόμα δεν έχουν αποτυπωθεί πλήρως. Μέσα στις επόμενες ημέρες θα αποτυπωθούν. Περιμένουμε και ο Αύγουστος πώς θα πάει, και τουριστικά και από άποψη εσόδων, ούτως ώστε να έχουμε μια πλήρη εικόνα του τι επιπλέον χρήματα μπορούμε να εξασφαλίσουμε για να είναι όσο γίνεται μεγαλύτερο το πακέτο έτσι όπως έχει βαφτιστεί τη Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Σίγουρα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, με τα τωρινά πάντα δεδομένα, είναι εξασφαλισμένο ένα ποσό που ξεπερνά το 1 δισεκατομμύριο ευρώ, το οποίο αυξάνει μέρα με την ημέρα, γιατί από ό,τι φαίνεται τα εικόνα, η τουριστική και η οικονομική γενικότερα της χώρας είναι εντός των στόχων ή και καλύτερα σε κάποιους από τους δείκτες. Επομένως, χρειαζόμαστε λίγες μέρες ακόμα να έχουμε τον παρανομαστή, ας πούμε, για να μπορέσουμε να κρίνουμε και να ολοκληρώσουμε, να σχηματοποιήσουμε το πακέτο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης.
5: Ελεύθεροι επαγγελματίες και συνταξιούχοι στο επίκεντρο ή θα ανοίξει βεντάλια και σε άλλες κοινωνικές τάξεις και επαγγελματικές?
4: Κοιτάξτε, στην ομιλία του Πρωθυπουργού ο κάθε Έλληνας θα δει να αποτυπώνει το εαυτός του. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Και εκεί προφανώς έχει υπάρξει μια προτεραιοποίηση. Θα είναι στον πύρινα των ανακοινώσεων του Πρωθυπουργού ο ελεύθερος επαγγελματίας, γενικότερα επιχειρηματικότητα, εγώ θα έλεγα, και η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, η οποία έχει σηκώσει μεγάλο βάρος και των μνημονίων τα προηγούμενα χρόνια, αλλά και της ανάκαμψης της ελληνικής οικονομίας τα τελευταία επίσης χρόνια.
2: Αυτά λένε λοιπόν από την κυβέρνηση. Υπάρχουν όμως αντιδράσεις από την αντιπολίτευση. Ο τομέας δικαιοσύνης του Πασόκ Χρήστος Κακλαμάνης, μιλώντας στη τηλεόραση του ΕΡΤ News, εστίασε στο πολιτικό μήνυμα που θα εκπέμψει ο Νίκος Ανδρουλάκης από τη Θεσσαλονίκη.
9: Το πολιτικό μήνυμα του Πασόκ και του Νίκου Ανδρουλάκη από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης θα είναι ότι είναι δυνατή, μπορούμε να έχουμε μια άλλη Ελλάδα, μια Ελλάδα για όλους, αυτό είναι το σύνθημά μας, μια Ελλάδα με λιγότερες ανισότητες, μια Ελλάδα στην οποία ο παραγόμενος πλούτος θα μπορεί να διανέμεται δικαιότερα.
2: Ιδιαίτερη αναφορά στα κοστολογημένα προγράμματα των κομμάτων έκανε μιλώντας στην τηλεόραση του Ερνιούς ο Νίκος Σοφιάνος, μέλος του πολιτικού γραφείου του ΚΚΕ.
10: Άκουγα και προηγούμενη τη συζήτηση για τα κοστολογημένα προγράμματα. Τι σημαίνει αυτό? Ότι η Ελλάδα θα δίνει 8 δισεκατομμύρια το 25 για ανατοϊκούς εξοπλισμούς και αποστολές εκτός συνόρων και μετά θα λέμε δεν έχουμε λεφτά. Υπάρχει μια πολιτική η οποία κοστολογεί όχι λαϊκές ανάγκες.
2: Εν τω μεταξύ, Άγιε Βαγιάννη, να έρθουμε και πάλι σε σένα, γιατί με αιχμηρό τρόπο σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τη συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα και τις δηλώσεις του σχετικά με τη σχέση της κυβέρνησης με τα συμφέροντα. Ο κύριος Μαρινάκης εξαπέλυσε επίσης τον πρώην Πρωθυπουργό, λοιπόν.
11: Σήμερα λοιπόν, μιλώντας στο NGR, ουσιαστικά ανέφερε πως τοποθέτησε μόνο τη διαφθορά δίπλα στην ακρίβεια ως τα δύο μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετωπίζει σήμερα η χώρα. Ο κ. Μαρινάκης, όπως είπε και εσύ, με αιχμηρό τρόπο σημείωσε πως όταν διαβάζαμε, ανακοίνωσή του σημείωσε πως όταν διαβάζαμε τον τίτλο «Δεν συνδιαλέχθηκαμε συμφέροντα, δεν εξυπηρέτησα συμφέροντα». Συνοδευόμενο τη φωτογραφία του κ. Τσίπρα, αρχικά θεωρήσαμε ότι λόγω εποχής πρόκειται, όπως είπε, για νέα καλοκαιρινή επιθεώρηση. Και όμως συνεχίζει ο κ. Μαρινάκης, όπως και αν ακούγεται απίστευτο, η φράση αυτή, όπως και πολλές άλλες, υπόθηκε πράγματα από τον Πρωθυπουργό, προσθέτοντας πως αναμένουμε ενδιαφέρον και τη συνέχεια της συνέντευξής του για να δούμε αν απαντάει και σε κρίσιμα ερωτήματα, όπως και ο άλλος Πρωθυπουργός, ενώ είχε προκήρυξει εκλογές, κράτησε ανοιχτή τη Βουλή για να ψηφίσει ένα ποινικό κώδικα κατά παραγγελία, όπως αναφέρει ο κ. Μαρινάκης, συγκεκριμένων συμφορώντων. Πότε και άλλοτε λειτουργεί στο Μέγαρο Μαξίμου ένα άτυπο παραϊπουργείο δικαιοσύνης, ενώ επισημαίνει παράλληλα ο κ. Μαρινάκης πως αν πάλι δεν έχει ερωτηθεί, ίσως κάποια επόμενη συνέντευξή του πάρουν οι πολίτες τις απαντήσεις που για χρόνια τόσα αποφεύγει να δώσει ο κύριος Τσίπρας. Μέχρι τότε καταλήγει στην ανακοίνωσή του, ο Πρωθυπουργός μπορεί να συνεχίσει να δίνει συνεντεύξεις σε προστατευόμενα περιβάλλοντα με έναν και μόνο στόχο να ξαναγράψουν ιστορία. Το κακό για εκείνον είναι πως η συλλογική μνήμη δεν σβήνει τόσο εύκολα όσο εκείνος πιστεύει.
2: Άγιε Βαγιάννη, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Η ώρα είναι 2:47 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων, το News Radio 105,8. Στις 2 να αλλάξουμε θέμα. Τώρα γεμάτα να χωρούν τα πλοία από τον Πειραιά για Αργοσαρονικό και Κυκλάδες, καθώς βρισκόμαστε στο πικ της τουριστικής περίοδου. Πολλά επιπλέον δρομολόγια έχουν προγραμματοποιηθεί για αυτές τις ημέρες, προκειμένου να εξυπηρετηθούν το επιβατικό, να εξυπηρετηθεί το επιβατικό κοινό. Να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο η ρεπόρτερ μας Χριστίνα Νικητάκη από το λιμάνι του Πειραιά.
12: Καλό μεσημέρι. Και κάποιοι επιστρέφουν από την μονοήμερή τους και άλλοι φεύγουν. Μόλις τώρα έδεσε λοιπόν το συγκεκριμένο καράβι. Οι δύο αγαπημένοι προορισμοί από το ρεπορτάζ που κάναμε ήταν η Αίγινα και το Αγκίστρι. Κάποιοι άλλοι περιμένουν προκειμένου να επιβιβαστούν και να αναχωρήσουν. Ωστόσο, μετά την αυξημένη κίνηση του τριημέρου, εικόνα παρουσιάζει αισθητή βελτίωση με την κυκλοφορία να έχει μειωθεί σημαντικά και τις καθυστερήσεις να είναι πλέον περιορισμένες. Είδαμε χθες καταγράφηκε η μεγαλύτερη επιβατική κίνηση του τριημέρου στο λιμάνι του Πειραιά. Ενδεικτικά το τριήμερο Παρασκευή, Σαββάτου και Κυριακή ταξίδεψαν συνολικά σχεδόν 90.000 επιβάτες από το λιμάνι του Πειραιά προς τους αγαπημένους προορισμούς, ενώ περισσότεροι από 25.000 επιβάτες είχαν προορισμό τα νησιά του Αργοσαρονικού εδώ από την πύλη Ε8 όπου και βρισκόμαστε. Φυσικά συνεχίζεται η έξοδος καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας, καθώς πλησιάζει και ο 15 Αύγουστος.
2: Εν τω μεταξύ, μαζική είναι η κάθοδος τουριστών από τις βαλκανικές χώρες προς την Ελλάδα, με το Τελωνείο των Ευζώνων να δέχεται καθημερινά δεκάδες χιλιάδες ταξιδιώτες. Την ίδια ώρα, Θεσσαλονικοί αναζητούν άσεις δροσιάς στη μοναδική οργανωμένη παραλία μέσα στον αστικό ιστό. Κυρίως φεύγουν για Χαλκιδική, Καβάλα και Θάσο. Πάμε στον Κώστα Καντούρη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Κώστα.
13: Από το Τελωνείο των Ευζώνων, όπου οι ουρές των Βαλκάνιων επισκεπτών είναι ατελείωτες. Ξεπερνούν τα 3 χιλιόμετρα και φυσικά και μέσα στο εσωτερικό της Βόρειας Μακεδονίας, γιατί ο πρώτος έλεγχος γίνεται εκεί και ο δεύτερος εδώ. Έχει αποσυρθεί το καινούργιο σύστημα ελέγχου με τα βιομετρικά χαρακτηριστικά λόγω της κυκλοφοριακής συμφόρησης. Η αναμονή, όπως μας λένε οι ταξιδιώτες, μπορεί να ξεπερνάει και τις 3 ώρες το τελευταίο διάστημα. Είναι ενδεικτικό ότι μέχρι αυτή τη στιγμή, μέχρι πριν από λίγο μάλλον, πέρασαν από εδώ, εισήλθαν στην Ελλάδα 20.500 ταξιδιώτες και βγήκαν 10.200, γιατί και από την άλλη πλευρά, δηλαδή στην έξοδο της Ελλάδας, επίσης η αναμονή είναι μεγάλη, πλησιάζει το 2 ώρο, όχι τόσο μεγάλη. Οι αστυνομικοί και οι τελωνιακοί μιλούν μάλλον για την κορύφωση της εισόδου των Βαλκάνιων επισκεπτών, οι οποίοι θέλουν να προσεγγίσουν τις παραλίες Καλκιδικής, τις Πιερίες, τις Καβάλες και τις Θάσους για να κάνουν τις διακοπές.
2: Κώστα Καντούρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Εμείς να θυμίσουμε ότι από σήμερα έως και τις 21 Αυγούστου γίνονται αιτήσεις για το νέο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους και οι δικαιούχοι μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις ανεξάρτητα από το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜΗ. Να θυμίσουμε ότι η επιδότηση κυμαίνεται από 200 έως 600 ευρώ και υπάρχει αναλυτικό ρεπορτάζ στο airnews.gr. Τώρα, το πετρέλαιο συνεχίζει πάντως την ίδια ώρα την ανωδική του πόρεια, καθώς παραμένει στον αέρα η συμφωνία του Ομάν με το Ιράν για τα σανά του Ορμούζ. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή την οικονομική μας συντάκτρια Κωνσταντίνα Δημητρούλου, η οποία θα μας πει περισσότερα. Κωνσταντίνα.
14: Συγγνώμη, Γρηγόρη, με άνοδο άνοιξε η εβδομάδα για τις διεθνείς τιμές του πετρελαίου, καθώς συνεχίζει η βεβαιότητα σχετικά με τις προσπάθειες για την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς. Τη στιγμή, μάλιστα, που σε επίκεντρο των εχθροπραξιών βρίσκονται εκ νέου πετρελαϊκές εγκαταστάσεις και τάγκες, δημιουργώντας μεγαλύτερη έτσι στενότητα στην προσφορά πετρελαίου στην παγκόσμια αγορά. Το Brent ανήλθε πάνω από τα 84 δολάρια το βαρέλι, σημειώντας άνοδο για τρίτη διαδοχική συνεδρίαση. Ωστόσο, Γρηγόρη, σε εβδομαδιαία βάση παραμένει σε αρνητικό πρόσημο. Πάντως, η πτώση της προηγούμενης εβδομάδας του 7% αποτυπώνεται στην ελληνική αγορά. Οι δηληστηριακές τιμές δίνουν μια σοβαρή αποκλιμάκωση με την αμόλυβδη 6 λεπτά χαμηλότερα από τις αρχές του μήνα, ενώ στο πετρέλαιο κίνησης μεγαλύτερη είναι η πτώση της τάξης των 20 λεπτών το λίτρο. Εδώ, Γρηγόρη, αποτυπώνεται και η επιδότηση των 10 λεπτών ανά λίτρο και η έκπτωση των 5 λεπτών από τα δηληστήρια που ισχύουν για ολόκληρο τον Αύγουστο και φυσικά, όπως είπαμε, και η αποκλιμάκωση των προηγούμενων ημερών στις διεθνείς αγορές. Αντίστοιχη εικόνα και για τις τιμές διανυχής, με τη μέση τιμή της αμόλυβδης να υποχωρεί μετά από αρκετές μέρες κάτω από τα 2 ευρώ το λίτρο. Σε αρκετούς νομούς της χώρας οι καταναλωτές βρίσκουν τιμή ακόμα και κάτω από τα 1,97 ευρώ το λίτρο, ενώ και στο πετρέλαιο κίνησης πλησιάζει πλέον η μέση τιμή πανελλαδικά στα 2 ευρώ. Ωστόσο, παράγοντες της αγοράς εκτιμούν, Γρηγόρη, ότι η άνοδος των τριών διαδοχικών συνεδριάσεων τις τελευταίες ημέρες στις διεθνείς αγορές αναμένεται να δώσει μια μικρή όθηση και στις τιμές στην Αγγλία αύριο και μεθαύριο, Γρηγόρη.
2: Κωνσταντίνα Δημητρούλη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Είναι εδώ και πάλι κοντά μας ο Στούντιο Δέσποινα Συριοπούλου για να δούμε τι γίνεται στην πολύπαθη Μέση Ανατολή, εκεί όπου το Ιράν ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να ανοίξει ξανά τα σανά του Ορμούς, εάν πρώτα οι ΗΠΑ δεν άρουν τον ναυτικό αποκλεισμό. Την ώρα, Δέσποινα, που ο Ντόναλντ Τραμπ, ο Αμερικανός πρόεδρος, δηλώνει ότι η Ουάσιγκτον κρατά χαμηλούς τόνους απέναντι στη Τεχεράνη.
5: Ένα μεγάλο μπραντεφέρ γίνεται, Γρηγόρη, γύρω από τα στενά του Ορμούς. Σύμφωνα λοιπόν με τον εκπρόσωπο του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, τον Εσμαήλ Μπαγκαΐ, ο οποίος κάθε φορά μας δίνει κάθε Δευτέρα την ενημέρωση από το Υπουργείο, δήλωσε σήμερα ότι το άνοιγμα των στενών εξαρτάται από την άρση του Αμερικανικού αποκλεισμού. Ανέφερε ότι το Ιράν και το Ομάν έχουν καταλήξει συμφωνία κατανόησης για ένα σχέδιο ναυσιπλοείας και ότι απομένουν τεχνικές λεπτομέρειες για μια κοινή ανακοίνωση. Οι διαπραγματεύσεις, σύμφωνα με τον ίδιο, εξελίσσονται ομαλά και επικοδομητικά. Δεν έχουν μέχρι στιγμή συζητηθεί κάποια συγκεκριμένα τέλη για τα πλοία που θα διέρχονται από τα στενά και το Ιράν θεωρεί φυσιολογικό να υπάρχουν κάποιες χρεώσεις όταν παρέχονται θαλάσσιες υπηρεσίες. Τώρα, από την άλλη, προειδοποίησε ο κύριος Μπαγκαΐ ότι οι χώρες της περιοχής δεν μπορούν να βασίζονται στις ΗΠΑ για την ασφάλειά του και κάλεσε κράτη όπως το Κουβέιτ να μην επιτρέπουν σε αμερικανικές δυνάμεις να χρησιμοποιούν το έδαφος τους για επιθέσεις εναντίον του Ιράν. Και σύμφωνα με τον εκπρόσωπο, οι χώρες της περιοχής έχουν πλέον αντιληφθεί ότι, πάντα σύμφωνα με την άποψη της Τεχεράνης, η μεγαλύτερη απειλή για την περιοχή και τον κόσμο είναι το Ισραήλ και ότι δεν μπορούν να βασίζονται σε αμερικανικές υποσχέσεις για παροχή ασφάλειας. Να σου πω επίσης ότι σήμερα διορίστηκε νέος επικεφαλής στο Ανώτατο Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας, ο Μοχσέν Ρεζάη, 71 ετών. Ήταν ήδη στρατιωτικός σύμβουλος του Χαμενή, του Μοσδάμπα Χαμενή, και ανήκε στο στενό κύκλο των έμπιστων προσώπων του. Η τοποθέτησή του, να σου πω, σύμφωνα με τον Ιρανοαμερικανό Βαλής Νάς, σύμφωνα με το CNN, είναι ακαδημαϊκός. Αυτό αποτελεί ένδειξη καλύτερου ελέγχου του Χαμενή πάνω στους φρουρούς της Επανάστασης και στη διαδικασία λήψης αποφάσεων εν ώψη της πιθανής συμφωνίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Και τέλος, να σου πω, μια και αναφερθήκαμε στις Ηνωμένες Πολιτείες, θα πάμε στον Αμερικανό Πρόεδρο και δήλωσε στο Άξιος ότι ήπιες διαπραγματεύσεις με το Ιράν, δηλαδή κρατούν χαμηλούς τόνους και αποφεύγουν προς το παρόν μια νέα μεγάλη στρατιωτική επιχείρηση. Και επίσης είπε ότι
15: Το βασικό είναι να ασκηθούν πιέσεις μέσω οικονομικής πίεσης, υποστηρίζοντας ότι η χώρα αντιμετωπίζει, το Ιράν αντιμετωπίζει τεράστιο πληθωρισμό και έλλειψη χρημάτων, ακόμα και για την πληρωμή των στρατιωτών της.
2: Δέσποινα Σιριοπούλου, σε ευχαριστούμε πολύ. Να αλλάξουμε θέμα, κυρίες και κύριοι. Έχουμε μια-δυο πολύ δυσάρεστες ειδήσεις. Στη λήψη έχει σκορπίσει τον καλλιτεχνικό κόσμο ο θάνατος του σπουδαίου ηθοποιού Νίκου Καλογερόπουλου σε ηλικία 74 ετών. Ο Νίκος Καλογερόπουλος δεν περιορίστηκε σε μια μόνο μορφή καλλιτεχνικής έκφρασης. Υπήρξε ηθοποιός, σκηνοθέτης, σεναριογράφος, ποιητής και τραγουδοποιός. Με πολυσχηδής προσωπικότητα, μας χάρισε συγκλονιστικές ερμηνείες του κινηματογράφου και στη τηλεόραση. Η πρώτη του εμφάνιση στη μικρή οθόνη ήταν στο έργο του Νίκου Καζαντζάκη Ο Χριστός Ξανασταυρώνεται. Πρωταγωνίστησε σε πολλές ταινίες όπως το Μάθε Παιδί Μου Γράμματα του 1981, με το οποίο μάλιστα κέρδισε το βραβείο δεύτερου ανδρικού ρόλου στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης. Το 1983, για την ερμηνεία του στην ταινία Ρεμπέτικο, τιμήθηκε στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης με το βραβείο εξαιρετικής ερμηνείας. Το 1984 συμμετείχε με πρωταγωνιστικό ρόλο μάλιστα στην ταινία Λούφα και Παλλαγή, για την οποία κέρδισε το βραβείο πρώτου ανδρικού ρόλου πάλι στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης, ενώ άφησε εποχή στην θρυλική τηλεοπτική σειρά Κάμπικ, η οποία προβαλόταν στην ΕΡΤ. Εδώ στην ΕΡΤ, ο Νίκος Καλογερόπουλος αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας και τις τελευταίες ημέρες νοσηλευόταν στο νοσοκομείο της Κυπαρισίας, όπου και άφησε την τελευταία του πνοή. Μεγάλη απώλεια και όμως αυτή για τον ελληνικό πολιτισμό, μεγάλη απώλεια για τα ελληνικά γράμματα και ο θάνατος του φιλοσόφου και συγγραφέα Στέλιου Ράμφου, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών. Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1939, είχε σπουδάσει στην νομική σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, ενώ από το 1965 μετέβη στο Παρίσι, όπου συνέχισε τις σπουδές του στη φιλοσοφία. Από το 1969 έως το 1974 είχε διδάξει στο Πανεπιστήμιο Βενσέν, πρωτοεπιστρέψει και κατασταθεί οριστικά στην Ελλάδα. Με ένα εκτεταμένο συγγραφικό έργο που απλώθηκε σε πολλές δεκαετίες, ο Στέλιος Ράμφος είχε ασχοληθεί συστηματικά με ζητήματα φιλοσοφίας, θρησκείας, ψυχολογίας, ιστορίας και ελληνικής ταυτότητας. Στο επίκεντρο της σκέψης του βρέθηκε ιδιαίτερα η ερμηνεία του ελληνισμού και η προσπάθεια κατανόησης της επίδρασης που άσκησαν το Βυζάντιο και η Ορθόδοξη παράδοση στη διαμόρφωση της νεοελληνικής συνείδησης. Υπήρξε πολυγραφότατος με περισσότερα από 30 βιβλία και μελέτες, ενώ για χρόνια πραγματοποιούσε διαλέξεις και κύκλους μαθημάτων με μεγάλη απήχηση στο κοινό. Η παρουσία του δεν περιορίστηκε στον ακαδημαϊκό ή συγγραφικό χώρο. Για δεκαετίες συμμετείχε ενεργά στο δημόσιο διάλογο μέσα από ομιλίες, συνεντεύξεις και δημόσιες παρεμβάσεις.
16: Αθλητικό δελτίο.
2: Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Δημήτρη Καϊμά. Δημήτρη, από σήμερα το πρωί χτυπά στον Μπέρμιγχαμ η καρδιά του Στίβου. Ξεκίνησε το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, το οποίο θα μεταδίδεται ολόκληρη την εβδομάδα από την ΕΡΤ2. Αυλαία όμως είχαμε και στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα κολύμβηση στο Παρίσι. Από πού θα ξεκινήσουμε? Καλό μεσημέρι.
17: Καλό μεσημέρι και θα δούμε επιτυχίες. Καταρχήν, στο Στίβου Τεντόγλου πριν από λίγο, μόλις με δύο άλματα πέρασε στον αυριανό τελικό. Θα γίνει αύριο το απόγευμα ο τελικός του Τεντόγλου. Ακόμα δεν έχει προγραμματιστεί. Νομίζω θα είναι 7 η ώρα ο τελικός του Τεντόγλου. ΕΡΤ1 και ΕΡΤ2 Sport, είτε Στίβος είτε η κολύμβηση. Γενικότερα έχουμε από το πρωί μέχρι το απόγευμα πολλούς Έλληνες αθλητές που μετέχουν και προσπαθούν να περάσουν στα ημιτελικά ή στα τελικά. Στην κολύμβηση είχαμε εξαιρετική πρεμιέρα, 6 προκρίσεις και 2 πανελλήνια ρεκόρ στο πρωινό που ολοκληρώθηκε πριν από λίγο. Η πρώτη μεγάλη επιτυχία και μάλιστα διπλή είναι στα 400 μεικτή ατομική αδρώνω που απαστάμως κάτοχο του τίτλου το 24 τερμάτισε δεύτερος και μπήκε στο τελικό. Εξαιρετικός ήταν όμως και ο Παναγιώτης Βλαχογιαννάκος στην πρώτη παρθενική του συμμετοχή σε μεγάλη διοργάνωση. Συνέτριψε το ατομικό του ρεκόρ και πέρασε και αυτός στο τελικό. Η Άρτεμις Βασιλάκη στην πρώτη μεγάλη καριέρα, στην πρώτη κούρσα της καριέρας της, πέρασε στον τελικό στα 800 μέτρα ελεύθερο, στον τελικό και 400 400-500 ατομικοί ελεύθεροι ανδρών, Μάρκος, Εγκλεζάκης, Στάμου και Βαζέος, και που μέχρι την Κυριακή συνεχίζονται οι μάχες σε Στίβο και Κολύβης, RTV Sport και RTV1 οι μεταδόσεις.
2: Καλή επιτυχία λοιπόν στους Έλληνες αθλητές. Τώρα η Ελένη, σε ευχαριστούμε πολύ. Δημήτρη, Ελένη Ακοβάκη συνεχίζει να γράφει τη δική της ιστορία στις μεγάλες διοργανώσεις του Στίβου. Σε ηλικία 17 ετών πρώτα γίνει πρωταθλήτρια Ευρώπης κάτω των 18 στα 400 μέτρα στο Ριέτη και χθες βράδυ κατέθεσε το χάλκινο μετάλλιο στα 400 μέτρα εμπόδια στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κάτω των 20 στο Όρεγκον. Να ακούσουμε τη δήλωση στην κάμερα του Earth News.
16: Τρίτη στον κόσμο και είμαι ακόμα κάτω 18, έχω ένα ακόμα παγκόσμιο. Δεν ξέρω τι να πω, δηλαδή.
18: Πού μπορεί να φτάσει αυτό το παιδί?
16: Δεν ξέρω πού μπορεί να φτάσει πια. Δεν ξέρω ποια είναι τα όρια μου. Εγώ μπήκα σήμερα με τη λογική να μπω στην εξάδα, να κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ, να ευχαριστηθώ την κούρσα και μετά το 300 λέω μπορεί να πάρω και μετάλλιο και αρχίζω και βάζω και βγαίνω τρίτη και να μην μπορώ να το πιστέψω, δεν είχα δει το χρόνο, είδα 55 κάτι, τώρα έμαθα ότι έκανα 55-99, δηλαδή είναι απίστευτο αυτό που έχω κάνει.

Καλωσορίζουμε όλη την παρέα των εξωτικών της παράδοσης εδώ από τη Φωνή της Ελλάδας, τη Φωνή των Ελλήνων, σε όλο τον κόσμο. Σήμερα σας υποδέχομαι με τον Μπάμπη Δούκαρο, συγγνώμη. Έχουμε καιρό να κάνουμε μαζί, Μπάμπη. Στη ρύθμιση του ήχου επέστρεψε μόλις από τα όμορφα νησιά του και επιστρέψαμε κι εμείς να σας κρατήσουμε κάποια παραγωγή παρέα λίγο τώρα μέσα στο 15 Αύγουστο που οι περισσότεροι έχουν φύγει, να περάσουμε μαζί αυτή την έκλειψη που έρχεται, έχει έρθει μπει για τα καλά στο πετσί μας. Έκλειψη, έλλειψη, όπως σας λέω πάντα, η έκλειψη, η γλώσσα φανερώνει και σημαίνει πράγματα. Οπότε έχετε το νου σας να εκλείπουν από τη ζωή σας πράγματα που δεν θέλετε αυτές τις μέρες. Ελαττώματα, συμπεριτικές, διάφορα βάρη που μας έχουν φορέσει. Εσείς τα επιλέξετε. Μαζί βέβαια φεύγουν και άνθρωποι, χάνουμε σημαντικά μέρη. Χάσαμε ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της Αττικής την προηγούμενη εβδομάδα που λείπαμε. Χάσαμε την πανίδα, τα ζώα, τα μέρη, τα σπίτια, ανθρώπους. Όλα αυτά μέσα στον ένα κύκλο της μεταμόρφωσης, έτσι θεωρώ ότι πρέπει να τα βλέπουμε. Παρόλα αυτά δεν πρέπει να ξεχνάμε και πρέπει να είμαστε εδώ παρόντες και να μπορούμε να επεμβαίνουμε στα πράγματα και να αλλάζουμε αυτά που δεν μας αρέσουν, γιατί πολλές φορές κάποια από αυτά γίνονται χωρίς τη δική μας θέληση, γίνονται από πυραμίδες εξουσίας που έχουν αποφασίσει να επέμβουν στις ζωές μας και να τις κάνουν λιγότερο όμορφες. Ο άνθρωπος που είναι κοντά στην παράδοση γνωρίζει την ομορφιά γύρω του και μέσα του και οφείλει να παραμένει στο κέντρο του και να συνεχίζει να αγωνίζεται για αυτά που χάνονται. Εύχομαι να είστε όλοι καλά, να είστε εκεί, να μας ακούτε. 6066 439 και 6066 204, τα δύο τηλέφωνα επικοινωνίας.

ένα ριζίδικο ότι η γερακίνας από τους Χάινιδες και το ψαραντώνει σε αυτή τη δουλειά αγροκτηνοτροφικά και μητροπολιτικά, ένα διπλό CD των Χαΐνιδων και η υπέροχη φωνή του ψαραντώνει που μας μετέφερε το πέταγμα της γερακίνας και όλη αυτή την ελευθερία που συμβολίζουν τα πουλιά, την έλευση θέρους, έλευση θείου έρωτος, θα λέγαμε σε μια ετυμολογία της λέξεως ελευθερία. Θα συνεχίσουμε με μια μαντινάδα της αγάπης, Χανιώτικό μου για σεμί, ένα συρτό που μας έρχεται από την Κρήτη και συγκεκριμένα από μια ηχογράφηση που έγινε στο ραδιοφωνικό σταθμό Χανίων το 1963. Στη λύρα είναι ο Ιωάννης Κοκκινάκης και στο λαούτο ο Γεώργιος Γαλανάκης.

από το άλμπουμ Μαγιάτικο της Μάρθας Μαυροειδή αυτό το τραγούδι, αν εσύ δεν με πιστεύεις, εδώ στα Ξωτικά της Παράδοσης, στον αέρα της Φωνής Ελλάδας, της Φωνής των Ελλήνων σε όλο τον κόσμο, συντονισμένη και στην ΕΡΤ Λάρισα, στην ΕΡΤ Ιωαννίνων και την ΕΡΤ Βόλου, που αναμεταδίδει ζωντανά την εκπομπή μας καθημερινά 3 με 4 το μεσημέρι, η επανάληψη και για τους νεότερους ακροατές 11 με 12 το βράδυ μόνο από τη Φωνή της Ελλάδας, σήμερα με τον Μπάμπη Δούκαρο στη ρύθμιση του ήχου. 6066-439 και 6066-204 τα δύο τηλέφωνα επικοινωνίας. Και μια εβδομάδα που οδηγεί στο 15 Αύγουστο, μια εβδομάδα νηστείας αυστηρής λίγο πριν το 15 Αύγουστο, και πόσο καλά συντονισμένα είναι όλα να πέφτουν και στην χάση σελήνης και την έκλειψη αυτή του ηλίου που πρόκειται να συμβεί σε δύο μέρες, αλλά που έχουμε ήδη μπει υπό την επίρρειά της. Η νηστεία χρειάζεται, όπως σας λέω πάντα, δεν είναι μόνο μια θρησκευτική κατάσταση, είναι μια αποτοξίνωση του σώματος, είναι μια αποτοξίνωση της ψυχής αλλά και του πνεύματος. Οφείλουμε αυτές τις μέρες να κάνουμε νηστεία σε όλα τα επίπεδα, όχι μόνο από φαγητό το και τροφή και θρέψη που δεν είναι ωφέλιμη σε μας, αλλά και από συναισθήματα.

και σκέψεις τα οποία είναι καταστροφικά για την εξέλιξή μας. Μόνο με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να ζήσουμε το 15 Αύγουστο έτσι όπως το ζητά και η θρησκεία μας, αλλά όπως το αντιλαμβανόμαστε και μέσα από την παράδοσή μας, διότι η Παναγία τη βλέπουμε στην παράδοσή μας και ως μια ας το πω η τη μάνα μας. Ο ελληνικός λαός έχει δει την Παναγία ως την ίδια του τη μάνα, την έχει κατεβάσει πολλά επίπεδα από εκεί που είναι στο επίπεδό μας, και πολύ καλά κάνει, γιατί πάντα προστρέχουμε σε αυτή για βοήθεια, όπως θα κάναμε άλλωστε αν χρειαζόμασταν βοήθεια. Τον πρώτο που θα ζητάγαμε τη βοήθειά του θα ήταν η μάνα μας.

Λοιπόν, εδώ στα Ξωτικά της Παράδοσης, στον αέρα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Λείψαμε μια εβδομάδα και αυτή τη εβδομάδα που λείψαμε έφυγε ένας σπουδαίος, ο Λάκης ο Χαλκιάς. Κάποια στιγμή θα κάνουμε και εδώ στα Ξωτικά της Παράδοσης ένα αφιέρωμα, μιας και δεν ήμασταν εδώ αυτές τις μέρες. Όμως οι καλοί συνάδελφοι, ο Άλεξ Κώστας, έκανε ένα ειδικό αφιέρωμα στο Λάκη Χαλκιά και ο Θέμης ο Ροδαμίτης έπαιξε μια συνέντευξη από το αρχείο του και το αρχείο της Φωνής της Ελλάδας, και ευτυχώς καλύψανε αυτό το κενό εδώ στα Ξωτικά της Παράδοσης. Μιας που βαδίζουμε αυτές τις μέρες για το 15 Αύγουστο, να ακούσουμε πρώτα το τραγούδι «Μαρία λένε την Παναγιά» με τον Λάκη Χαλκιά, και αμέσως μετά αυτό που μας ζήτησες εσύ, Ολγάκη μου, εκεί πάνω από τα Χάνια και στην Καλαμπάκα κοντά προς τα πάνω. Μαζί της να ακούσει το Αρχοντόπουλο. Θα τα ακούσουμε και τα δύο με τη φωνή του Λάκη Χαλκιά. Να του ευχηθούμε καλό ταξίδι.

Στη μνήμη του Λάκη Χαλκιά γράφει ο φίλος ακροατής και ένας άνθρωπος που έχει δώσει τη ζωή του στην παράδοση, ο Κώστας Βαγγελίδης. Τον χαιρετώ και τον ευχαριστώ για αυτό το κείμενο που θα διαβάσω ένα μέρος του τώρα. Τα παιδιά των λαϊκών μουσικών γεννιούνται με τα όργανα στα χέρια, λέει ένας λαϊκός μύθος, με την έννοια ότι από την τρυφερή τους ηλικία καταπιάνονται με τα όργανα και βγαίνουν πρόημα στη βιοπάλη. Η φράση αυτή επιβεβαιώθηκε για μια ακόμη φορά στην περίπτωση του Λάκη Χαλκιά. Από 16 χρονών βγήκα στη δουλειά, λέει ο ίδιος. Ήδη μετά την κατοχή, το συγκρότημα των 5 αδερφών Χαλκιά, τα Μαύρα Πουλιά, λίγο αργότερα και ο έφηβος Λάκης, με μέντορά του τον θείο του Φώτη, αρχίζει να ξεχωρίζει. Οργώνουν μουσικά την Ήπειρο και τη Δυτική Ελλάδα και επιβάλλονται στο χώρο της διασκέδασης με την αξιοσύνη τους. Κερδίζουν την εκτίμηση των επαγγελματιών της διασκέδασης και το θαυμασμό των πανηγυριστών και των γλεντιστών. Όλα υποκύπτουν στην ανωτερότητα και την απαράμιλη τέχνη τους. Η φήμη που τους ακολουθεί, αλλά και το κυνήγι της επιβίωσης, τους φέρνει με το τέλος του εμφυλίου στην Αθήνα. Εδώ έχουν ήδη φτάσει κατά κύματα τα πλήθη των εσωτερικών μεταναστών, δισκογραφία, νυχτερινά κέντρα, γάμοι, πανηγύρια σε ημερήσια διάταξη. Ο Λάκης δεν χάνει ευκαιρία και για δουλειές έξω από την οικογενειακή κομπανία. Το συναντάμε ως μουσικό ήδη από τα 15 του χρόνια στη δισκογραφία άλλων υπηρωτών τραγουδιστών. Ανήσυχο πνεύμα, δεν αρκείται στο δημοτικό ρεπερτόριο. Το 1961 καλείται από τον καταξιωμένο δημιουργό Θόδωρο Δερβενιώτη να ερμηνεύσει και να αποτυπώσει σε δίσκους τραγούδια του συνθέτη. Αν και χωρίς ιδιαίτερη επιτυχία, η συνεργασία αυτή γίνεται η αφορμή να διαρρήξει το κέλυφος του δημοτικού τραγουδιού μέσα στο οποίο γαλουχήθηκε. Στη συνέχεια η διαδρομή του έχει γίνει γνωστή μέσα από το πλήθος των δημοσιευμάτων, ιδιαίτερα των τελευταίων ημερών. Μόνο τούτο, η καθοριστική σημασία συνάντησή του με τον συνθέτη Γιάννη Μαρκόπουλο. Ο Λάκης Χαλκιάς ερμηνεύει με συγκλονιστικό τρόπο μεγάλα έργα και τραγούδια Ελλήνων ποιητών. Σμίγει στη δισκογραφία, στις συναυλίες, στις μουσικές σκηνές και στις μπουάτες πλάκας, όπως η ιστορική Λίδρα, με τραγουδιστές του παραδοσιακού τραγουδιού όπως ο Ξυλούρης, ο Γαργανουράκης και η Λιζέτα Νικολάου. Όλοι μαζί γίνονται φορείς της ιδέας του Μαρκόπουλου για επιστροφή στις ρίζες, και από εκεί θα ξεχυθούν στα στάδια, στα γήπεδα, σε μεγάλες πλατείες, σε αυτοσχέδιους συναυλιακούς χώρους, για να επικοινωνήσουν την ανάγκη για δημοκρατία και να εκφράσουν το προμήνυμα του τέλους της δικτακτορίας. Ένα κείμενο του Κώστα Βαγγελίδη στη μνήμη του Λάκη Χαλκιά, μέρος από το οποίο διαβάσαμε εδώ στα Ξωτικά της Παράδοσης.

Γιέρκο Μυρολόι από τον πατέρα Τάσο Χαλκιά στο κλαρίνο και το αρχείο της ελληνικής ραδιοφωνίας για τον γιο Λάκη Χαλκιά, τέταρτη γενιά Χαλκιάδων, που έφυγε από αυτή εδώ την ενσάρκωση. Και όπως γράφει ο Κώστας Βαγγελίδης, ταυτίζεται με την αναγέννηση της ελληνικής μουσικής, με εκείνη την έφορη περίοδο που έφερε στο προσκήνιο μεγάλα έργα Ελλήνων συνθετών και ποιητών, αλλά και ένα αναφοσιωμένο καλλιτέχνη στην υπηρεσία του τόπου. Αυτούς τους καλλιτέχνες που έχουμε ανάγκη αυτή τη στιγμή, φίλη Σωτηρία και φίλε Γεώργιε Βλάχε, και για να ξαναδημιουργήσουμε τα όνειρά μας που χάνουμε, και αλλά και για να αγωνιστούμε για τα κεκτημένα μας που χάνονται. Απαντώ και στους δύο. Ούτως ή άλλως, το μόνο όνειρο και ο μόνος αγώνας είναι αυτός που δεν δόθηκε, και το μόνο όνειρο αυτό που δεν προσπαθήσαμε έστω και στο ελάχιστο να το πραγματοποιήσουμε. Μπάμπης Δούκαρος στη ρύθμιση του ήχου, Μαρία Κουτσουμπίρη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. Να είστε καλά, αύριο πάλι μαζί, για και χαρά.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος. Δύο πυρκαγιές ξέσπασαν σχεδόν ταυτόχρονα στον ομό Ηλίας. Η πρώτη στην περιοχή της Γαστούνης, έκταση με καλαμιές. Επιχειρούν 25 πυροσβέστες με 5 οχήματα και 2 πεζοπόρα τμήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν 3 αεροσκάφη. Η δεύτερη μένεται στη θέση Κοτέικα, σε έκταση με χαμηλή βλάστηση. Εκεί επιχειρούν 30 πυροσβέστες με 8 οχήματα, 1 πεζοπόρο, ενώ από αέρος συνδράμουν 3 αεροσκάφη. Ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων για τις πρώτες οικονομικές ενισχύσεις στους πυρόπληκτους της Δυτικής Αττικής και της Βιωτίας. Οι δικαιούχοι μπορούν να υποβάλουν στους Δήμους Ε1, Ε9 πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και το δελτίο επανελέγχου, προκειμένου να λάβουν το επίδομα πρώτων αναγκών των 600 ευρώ και την αποζημίωση οικοσκευής που φτάνει ως τις 6.000 ευρώ. Στη Δυτική Αττική έχουν πραγματοποιηθεί περίπου 270 αυτοψίες, με 80 έως 90 κατοικίες να έχουν κρυθεί ολοσχερώς κατεστραμμένες. Στο μεταξύ, υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε το πρωί στον Κουβαρά Αττική. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμή στοιχεία της πυροσβεστικής, οι φλόγες προκάλεσαν ζημιές σε μια κτηνοτροφική μονάδα. Πολύ υψηλός κίνδυνος κατηγορίας 4 θα είναι αύριο για πυρκαγιά σε Αττική, Πελοπόννησο, Στερεά Ελλάδα, Βόρειο και Νότιο Αιγαίο. Στο μικροσκόπιο των αρμόδιων αρχών βρίσκεται η πρωτοφανής προσγείωση ελικοπτέρου με τουρίστες στο Σαρακίνικο της Μήλου. Ο εισαγγελέας Σύρου διενεργεί προανάκριση για το περιστατικό, ενώ έχει παρέμβει και η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο χειριστής και ο ιδιοκτήτης του ελικοπτέρου είχαν κληθεί σήμερα από την Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας προκειμένου να δώσουν εξηγήσεις. Προσήλθε μόνο ο χειριστής που ενημέρωσε τις αρχές για τη θέση του στην υπόθεση και ζήτησε παράταση μέχρι την Τετάρτη για να καταθέσει γραπτό στις εξηγήσεις του. Ιδιαίτερη σημασία έχει το γεγονός ότι σύμφωνα με το κατατεθειμένο σχέδιο πτήσης, το ελικόπτερο επρόκειτο να προσγειωθεί στην περιοχή Αλικές της Μήλου και όχι στο Σαρακίνικο. Απάντηση στον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος σε συνέντευξή του στο NGR εξαπέλυσε επίθεση στην κυβέρνηση για τη λειτουργία των θεσμών, τη διαφθορά και την ακρίβεια, έδωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Ο πρώην Πρωθυπουργός υποστήριξε ότι στη χώρα έχει δημιουργηθεί ένα καθεστώς, άσκησε σκληρή κριτική στη λειτουργία της δικαιοσύνης και ανέφερε ότι η Ελλάδα έχει γίνει ο καλύτερος πελάτης της Ευρωπαϊκής Αγγελίας. Παράλληλα, χαρακτήρισε διαφθορά και ακρίβεια δίδυμα αδελφάκια, κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι δεν συγκρούεται με τα καρτέλ και τα ολιγοπόλια. Απαντώντας, ο Παύλος Μαρινάκης αμφισβήτησε τον ισχυρισμό Τσίπρα ότι συγκρούστηκε με συμφέροντα κατά τη διακυβέρνησή του και έθεσε ερωτήματα για τον ποινικό κώδικα, τη λειτουργία της δικαιοσύνης επί ΣΥΡΙΖΑ και τη χρηματοδότηση του νέου κόμματος. Η συλλογική μνήμη δεν σβήνει τόσο εύκολο όσο εκείνος πιστεύει, ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Μαρινάκης. Μόνο σαν αστείο ακούγεται η δήλωση του κ. Τσίπρα πως συγκρούεται με τα συμφέροντα, όταν όλοι γνωρίζουν ότι ηγείται όχι ενός κόμματος αλλά μιας ανώνυμης εταιρείας με μετόχους στους εγχώριους ολιγάρχες και αυτόν διευθύνοντα σύμβουλο, σχολίασε το ΠΑΣΟΚ. Αντιμέτωποι με το πέμπτο κύμα καύσωνα από την αρχή της θερινής περίοδου βρίσκεται η Γαλλία, με τη θερμοκρασία να αναμένεται από αύριο να προσεγγίσει στους 40 βαθμούς στα νοτιοανατολικά της χώρας. Η Ευρώπη βιώνει από το Μάιο παρατεταμένες περιόδους ακραία ζέστης που συνοδεύονται από ξηρασία και μεγάλες δασικές πυρκαγιές. Στη Δυτική Ευρώπη το δίμηνο Ιουνίου-Ιουλίου ήταν το θερμόμετρο που έχει καταγραφεί ποτέ σύμφωνα με το Κοπέρνικους. Σε παγκόσμιο επίπεδο, το 2026 είναι μέχρι στιγμής το τρίτο θερμότερο έτος. Ωστόσο, οι επιστήμονες εκτιμούν ότι λόγω του ισχυρού El Niño που σχηματίζεται στο νότιο Ειρηνικό ωκεανό, πιθανότητα θα αναδειχθεί ως το θερμότερο έτος από τότε που άρχισαν οι μετρήσεις. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών ο συγγραφέας και φιλόσοφος Στέλιος Ράμφος. Το τελευταίο διάστημα νοσηλευόταν σε κλινική της Αθήνας. Είχε συγγράψει περισσότερα από 30 βιβλία. Συλληπιτήρια μηνύματα.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος καιρός αύριο. Στα βόρεια επιρροτικά ορεινά υπάρχει πιθανότητα ασθενών βροχών. Βόρεια άνεμοι ως 7 μποφόρ στο Αιγαίο. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 36 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 24 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεως στις 5. Όλες οι ειδήσεις και στο airnews.gr. Ακολουθεί ο Γιάννης Πετρίδης.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία. Στον αιώνα του Μίνι Πλέσσα. Ένα αφιέρωμα στον αξεπέραστο δημιουργό. Στο Κήπο Θέατρο Παπάγου. Ερμηνεύει ερμηνεύουν ο Στέλιος Διονυσίου και η Μαντώ. Special guest Πασχάλης. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στο Κηποθέατρο Παπάγου. Στέλιος Διονυσίου, Μαντώ, Πασχάλης και η Ορχήστρα Μνήμης Πλέσας.
2: Γεια σας, καλή εβδομάδα, είμαστε εδώ σε απευθείας μετάδοση και σήμερα. Γι' αυτό λοιπόν μπορούμε να δεχτούμε μηνύματα. Εάν έχετε όρεξη μέσα στο καλοκαίρι και μέσα σε αυτή τη ζέστη και τον αέρα, όπως πάντα θα τα στείλετε στο Viber γράφοντας Earth News Radio με λατινικό.

Επίσης, έχουμε και Instagram, email και X από τις 4 στις 5. Ο Γιάννης Πετρίδης θα ολοκληρώσει σήμερα και αύριο τη χρονιά του 1964, που άρχισε πριν 32, αν δεν κάνω λάθος, εκπομπές. Όλες υπάρχουν στο... Θα ήθελα να πω ότι για όσους ενδιαφέρονται να ακούσουν τραγούδια τα οποία τα περισσότερα δεν ακούγονται πια στις μέρες μας και να έχουν μια άποψη για τη μουσική από το 55 μέχρι το 64 και από το 68 μέχρι το 72, οι εκπομπές υπάρχουν στο ΕΡΤΕΚΟ. Αναλυτικά μπορούν να δείτε το περιεχόμενο στο Instagram της εκπομπής με τα εξώφυλλα που ανεβάζουμε. Με τα σημερινά και τα αυριανά τραγούδια που θα μεταδώσω, σχεδόν 500 τραγούδια ακούστηκαν για το 1964, δηλαδή περισσότερα από όσα έχει ένας ιδιωτικός σταθμός στο playlist για όλη τη χρονιά. Όσοι άκουσαν τις εκπομπές από την αρχή του 64 θα θυμούνται ότι ξεκινήσαμε βέβαια με την εισβολή των Rolling, των Beatles στην Αμερική και όλων των άλλων συγκροτημάτων. Έτσι θα κλείσουμε με τους μεγαλύτερους άλλους που είναι οι Rolling Stones. Όπως σας έλεγα, η μεγάλη όθηση έρχεται το 65, αλλά και το 64 ιδιαίτερα στην Βρετανία είχαν αποδείξει τι θα ακολουθούσε με τους Rolling Stones. Έχω ένα άλμπουμ που δεν είχε βγει στην Ευρώπη. Ήταν το δεύτερο αμερικάνικο studio άλμπουμ του αγγλικού rock συγκροτήματος, γι' αυτό είναι σπάνια αυτά τα άλμπουμ σε βινήλιο, που ο τίτλος του είναι 12x5. Δεν είναι στην δισκογραφία που εμείς είχαμε τότε παρακολουθήσει στην Ευρώπη. Αυτό το άλμπουμ λοιπόν είναι, θα λέγαμε, μια εκτεταμένη έκδοση του Extended Play 5x5 που είχε ακολουθήσει τον ντεμπού του άλμπουμ του συγκροτήματος στο Ηνωμένο Βασίλειο. Τον ντεμπού του άλμπουμ το παίξαμε σε μία από αυτές τις εκπομπές, από τις 32 εκπομπές που έχουμε παίξει για το 64. Για να ξεκινήσουμε να ακούσουμε δύο τραγούδια από αυτό το άλμπουμ και κάποια άλλα χαρακτηριστικά του 64 από αυτό το μεγαλύτερο ροκ συγκρότημα όλων των εποχών.

είναι απίθανο ότι αυτός εδώ μαζί με τον άλλον έβγαλαν δίσκο το 2026 και μάλιστα έγιναν και νούμερο ένα στη Βρετανία και είναι και ένα από τα καλύτερα άλμπουμ τους τα τελευταία χρόνια. Είναι απίθανο. Για σκεφτείτε το. Συνειδητοποιήστε. Ροκ συγκρότημα, όχι ένας pop τραγουδιστής. Αυτή ήταν το 64. Οι άλλοι που ακούγονται από κάποιους το, που έχουν τους αρέσουν οι Rolling Stones και σήμερα είναι το 2026. Time is on my side από τις πρώτες ηχογραφήσεις τους. Rhythm and Blues είναι η εκτέλεση βέβαια. Ηχογραφήθηκε για πρώτη φορά από ένα τρομπονίστα της jazz, τον Kai Winding, και επίσης διασκευάστηκε από την τραγουδίστρια της soul Irma Thomas. Το 64 από τους Rolling Stones. Λίγοι ίσως θα γνωρίζουν, μόνο οι φανατικοί οπαδοί των Stones που ξέρουν όλα τα τραγούδια τους, ότι πριν από εκείνη την εκτέλεση που έγινε παγκόσμια επιτυχία μερικά χρόνια αργότερα, τον Creedence Clearwater Revival, το Suzy Q είχε μια σύντομη διασκευή σε αυτό εδώ το άλμπουμ των Rolling Stones, στο 12x5, που κυκλοφόρησε το 64. Εμφανίζεται επίσης στο βρετανικό άλμπουμ των Rolling Stones νούμερο 2, που κυκλοφόρησε τον Ιανουάριο του 65. Για να το ακούσουμε.

τι γκαράζ μουσική και τι να πει κανείς. 1964 ήταν κάτι πρωτόγνωρο αυτός ο ήχος των Rolling Stones. Τι ωραίο μήνυμα που έχει στείλει η Χριστίνα. Όταν ξεκινήσατε τα αφιερώματα με τη Βρετανική εισβολή και τα instrumental, έχει υπάρξει ένα αφιέρωμα στα instrumental και διάφορα άλλα που έχουμε κάνει που αφορούν τη δεκαετία του 60, πήγαινα τρίτη λυκείου και διάβαζα για τις Πανελλήνιες. Πλέον είμαι στο τέταρτο έτος στις σπουδές μου και θα πάρω πτυχίο ακούγοντας τα ξεχωριστά αφιερώματα. Σε ευχαριστώ, Χριστίνα, που παραμένεις εδώ. Απίθανο. Όπως πάρα πολλά παιδιά που άκουγαν το 76, 77, 78 και τώρα είναι γιατροί, δικηγόροι και ό,τι άλλο μπορεί να φανταστεί κανείς. Συνεχίζουμε με τους Stones του 1964. Καθώς τελείωνε η χρονιά, το Δεκέμβρη έβγαλαν ένα τραγούδι που το συναντήσουμε και το 65 έγινε επιτυχία. Αρχίζουν και γράφουν τα δικά τους κομμάτια. Jagger και Richards, Heart of Stone.

0: Αυγούστου έχουμε τώρα. Προς τα τέλη θα αρχίσουμε να ασχολούμαστε. Ο Άρης ανακοίνωσε το πρόγραμμα φιλικών 31 και κλεισμένο το θηρόν με Ηρακλή το πρώτο. Ο Ηρακλής περιμένει ένα παίκτη ακόμη για να ολοκληρώσει το ρόστερ. Και ο ΠΑΟΚ, είπαμε, περιμένει το κερασάκι.
1: Κώστα, από ποια στιγμή και μετά θα αρχίσουμε να μιλάμε σοβαρά για την εθνική ομάδα? Το παράθυρο πότε είναι?
0: 22 και 28 στο τέλη είναι. Τώρα αυτή τη εβδομάδα περιμένουμε την ανακοίνωση της ομάδας.
1: Α, όλα αυτά, ναι, βασικά
0: τώρα αυτή
1: αυτό,
0: τη εβδομάδα περιμένουμε την κλίση από τον Βασίλη Σπανούλη.
1: Αυτό είναι η εξέλιξη τώρα, η κλίση. Να δούμε.
0: Οι κλίσεις είναι τώρα εντός εβδομάδας, αλλά όπως βλέπεις είναι μία επικρατεί, γιατί παλεύουν παρασκηνιακά στο θέμα του Γιάννη. Να δούμε τι θα γίνει. Να πιστούν οι hit, γιατί οι πληροφορίες λένε ότι το χρήμα έχει βρεθεί. Το θέμα είναι ότι το Μαϊάμι το παίζει δύσκολο. Οπότε ο Πατ Ράιλι θα την πληρώσει, ενώ είναι από τα ενδάλματά μας.
1: Γιατί θα την πληρώσει, δηλαδή?
0: Γιατί είναι πρόεδρος των Miami Heat.
1: Α, θα την πληρώσει, εννοείς θα βρεθεί στο επίκεντρο της κριτικής μας, δηλαδή. Α, εντάξει, οκ. Okay.
0: Φοβάται να τον αφήσει. Οι άλλοι NBAers είναι όλοι εδώ, έτσι, οι πάντες. Μάρκανεν, Γιώκιτς κτλ. Οπότε, Αλντάμα στην Ισπανία, ηγέτης της ομάδας. Μίχαλιουκ στην Ουκρανία, που είναι και η πρώτη μας αντίπαλος, ηγέτης της Ουκρανικής Εθνικής Ομάδας, και άλλοι δύο NBAers στο ρόστερ της Ουκρανίας.
1: Στο μεταξύ, επειδή Ουκρανία και Ισπανία αντιμετωπίζουμε, κάθε ένα από αυτά τα ονόματα ήταν και μια ψιλομαχαιριά στην καρδιά, που έλεγες, έτσι.
0: Εντάξει, να κάνουμε. Αυτοί έχουν τον τρόπο, δεν ξέρω, έχουν το χρήμα, έχουν την πρόσβαση, έχουν τη θέληση. Έχουν
1: ίσως πολύ απλά δεν είναι τόσο μεγάλο θέμα.
0: Την προνοητικότητα.
1: Ναι.
0: Είναι αυτό, και είναι και κάτι που ίσως τώρα εδώ θα πρέπει να το δώσουμε και λίγο και προς την προέκταση των ίδιων των παικτών. Έτσι, δηλαδή, ίσως μερικοί το θεωρούν αυτονόητο, ότι
1: ναι,
0: παίζουμε στην εθνική, έχουμε εθνική το καλοκαίρι, θα πάω να παίξω. Ίσως μερικοί δικοί μας να λένε, έχουμε εθνική το καλοκαίρι, αλλά λίγο να μην χτυπήσω, έχω συμβόλαιο, είμαι λίγο κουρασμένος και πώς θα παίξω το χειμώνα κτλ. Ίσως λέμε ότι υπάρχει κάτι τέτοιο. Δεν θα έπρεπε να υπάρχει. Η εθνική είναι εθνική. Αλλά βλέπεις ότι κάθε καλοκαίρι λέμε θα έρθει, δεν θα έρθει, θα παίξει. Ο Ντόρσεϊ, ο Καλάθης, ο Γόκαπ, αυτοί όλοι είναι επίσης μέλη της εθνικής. Δεν είναι μόνο ο Γιάννης. Έτσι, δηλαδή, αν δεν έρθει ο Γιάννης, με Ντόρσεϊ και Κώστα Αντιτοκούμπο, το ψιλοπαλεύεις τώρα. Εντάξει, με την Ουκρανία παίζεις. Δεν παίζεις με τους Λος Άντζελες Λέικερς. Θες νίκες με Ουκρανία και Γεωργία. Ας χάσεις με την Ισπανία.
1: Οκ. Okay, θα πρέπει σε κάθε περίπτωση, πότε είναι η ανακοίνωση?
0: Δεν έχουμε timetable οριστικό.
1: Ναι. Απλά να πρέπει.
0: Από
1: μέρα σε μέρα. Θα πρέπει, ναι, λίγο, βέβαια, να περιμένουμε και να προσέξει λίγο και η Ομοσπονδία με το τι λέξεις θα χρησιμοποιεί κιόλας.
0: Εντάξει, τώρα.
1: Δηλαδή,
0: ναι,
1: επειδή ακούστηκε αυτό το πανστρατιά, το ακούω ολοένα και συχνότερα.
0: Και ο Σπανούλης το είπε.
1: Ναι.
0: Θα κληθούν όλοι.
1: Αν δεν κληθούν όμως, όταν έχεις χρησιμοποιήσει.
0: Δημήτρη, με το αν τώρα δεν κάνουμε όμως χωριό. Με το αν. Γιατί μπορεί να είναι τραυματίας. Ο Παπαγιάννης, ας πούμε, τραυματίας. Τι θα πεις, γιατί δεν ήρθε?
1: Ναι, όχι, δεν θα πω γιατί δεν ήρθε για τον Παπαγιάννη, αλλά όταν μου λέει ο ομοσπονδιακός προπονητής μου ότι πάμε με πανστρατιά και εγώ θα δω τις κλήσεις και δεν θα είναι μέσα ο Γιάννης Αντετοκούμπο, μπορώ να αναρωτηθώ για ποια πανστρατιά μιλάμε?
0: Πρέπει να αναρωτηθείς. Μπορώ, και να ρωτήσω τι γίνεται, γιατί δεν ήρθε.
1: Ακριβώς, σωστά. Επίσης, αν δεν δω τα ταλέντα των κολεγίων για τα οποία.
0: Όχι μόνο να το ρωτήσεις, πρέπει να πάρεις και απάντηση.
1: Ναι, okay.
0: Γιατί τον ρωτάς, και ρωτήσαμε και στις προηγούμενες φορές, είχαμε την απορία, απάντηση όμως δεν πήραμε ουσιαστική. Κάτι είπε εκεί, κάτι έγινε ο ίδιος ο Γιάννης σαν ένα podcast εκεί, απάντησε. Είπε ότι ίσως θεωρήσαμε και εύκολα τα παιχνίδια, έτσι, που είχαμε με Ρουμανία και Πορτογαλία. Έτσι, τώρα εντάξει, είναι απαράδεκτο. Με τη Ρουμανία κερδίζαμε 17 πόντους και χάσαμε. Εντάξει, εδώ που τα λέμε. Φταίει ο Γιάννης.
1: Mm-hmm.
0: Δηλαδή θες το Γιάννη για να κερδίσεις το Ρουμάνο? Από ό,τι φάνηκε, ναι. Λοιπόν, αυτά είναι ολίγοι στα δεδομένα, και περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Είπαμε αυτή την εβδομάδα, προ 15 Αύγουστου, θα έχουμε ζητήματα πολλά. Μην ξεχνάς ότι έχουμε και ευρωπαϊκές μάχες στο ποδόσφαιρο. Έχουμε τελικό Super Cup Τετάρτη. Αύριο έχουμε Παναθηναϊκό Ολυμπιακό. Πέμπτη έχουμε ΠΑΟΚ. Μια χαρά.
1: Ναι. Και σε γενικές γραμμές για το μπάσκετ, μιας που το ανέφερες, ίσως επειδή υπάρχουν, έχουν γραφτεί και έχουν υποθεί, νομίζω και εγώ το έχω κάνει, δηλαδή το παραδέχομαι, αρκετοί διθύραμβοι φέτος το καλοκαίρι.
0: Κυρίως για την μπασκετομάνα.
1: Για την μπασκετομάνα, ναι.
0: Εντάξει, όχι άδικα, Δημήτρη. Όχι άδικα.
1: Άκουσε με λίγο, μισό λεπτό, ναι. Όταν καλλιεργείς φοβερές προσδοκίες, η απογοήτευση είναι τεράστια.
0: Και τι να κάνουμε τώρα, να προεξοφλήσουμε
1: όχι,
0: την απογοήτευση.
1: Δεν θα προεξοφλούμε την αποτυχία.
0: Τώρα. Πήρε τον Οσμάνο άλλο. Είναι δυνατόν να μην πούμε καλά λόγια.
1: Όχι, δεν είναι δυνατόν να μην πούμε καλά λόγια.
0: Εμένα.
1: Αλλά θα πρέπει κάπως σιγά σιγά με τα λόγια να μικρύνουμε το καλάθι για να αφήσουμε λίγο να φανεί και η δουλειά.
0: Όχι,
1: η οποία δεν έχει ξεκινήσει καν. Ναι, μην τον περνάμε συνεχώς από κάτω, Κώστα μου.
0: Εντάξει, θα φάμε και σφαλιάρες, εννοείται. Δεν θα πέσει η Βαβυλώνα μέσα σε μια νύχτα. Έτσι. Είναι λογικό ότι θα έρθουν και τα λάθη, θα έρθουν και οι ήττες, θα έρθει και η γκρίνια, θα γίνουν και αλλαγές παικτών, θα έρθει ο χειμώνας, θα φέρουν κανένα παιχταρά άλλον τεράστιο, ξέρω εγώ, που θα έχει φύγει από το NBA. Θα έχουμε και τέτοια το χειμώνα. Μην νομίζω ότι έχει τελειώσει η διαδικασία.
1: Λες, Πάω,
0: γιατί ψάχνει πολύ καλό παίκτη ακόμα.
1: Α, Σουάρες. Λάθος άθλημα, ναι.
0: Φυσικά, τέτοια θέλουμε.
1: Ψάχνουμε και επιθετικό Σουάρες εκεί. Μια χαρά θα ήταν.
0: I like it. Οπότε και ο Άρης έχει κάνει πάρα πολύ καλή ομάδα. Έτσι, θα φέρει τώρα και το Θανάση το κούμπο. Τι άλλο να κάνει. Θανάση, Κώστα, το Λιόπουλο. Τραυματίστηκε ο Ιταλός ο αντίπαλος του Τεντόγλου, βλέπω.
1: Ναι, ο Φορλάνη. Δυστυχώς έφυγε με καροτσάκι. Από τον αγωνιστικό
0: Περαστικά.
1: Χώρο του Μπέρμιγχαμ. Περαστικά. Να πούμε, εντάξει, ένας λιγότερος πονοκέφαλος για τον Μίλτο αύριο το βράδυ.
0: Τον κερδίζει έτσι, μια φορά έχασε τώρα γιατί το κάναμε θέμα.
1: Δεν πειράζει, το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου τα πάντα είναι.
0: Στου Ολυμπιακού θέλουμε.
1: Εντάξει, όχι, παντού θέλουμε.
0: Παντού θέλουμε, εντάξει, αλλά θέλουμε Ολυμπιακού και παγκόσμιο.
1: Παντού θέλουμε, ο Μίλτος παντού, παντού. Και βασικά θέλουμε το πανελλήνιο ρεκόρ. Δηλαδή,
0: είναι δυνατόν να κάνει δύο φορές 8-66.
1: Έλατε, και εγώ αυτό αναλύω.
0: Δηλαδή, συγγνώμη, εγώ είμαι κριτής τώρα, δεν θα κάνω την
1: Όχι, αυτό είσαι μέσα στο μυαλό μου. Είσαι μέσα στο μυαλό μου.
0: Δηλαδή, ρε, φίλε,
1: είσαι κριτής μισό πόντο, ρε φίλε. Δηλαδή,
0: και κάνει 8-66 να κάνει και το βλέπω. Δεν θα κάνω τι. Αλλά δεν μπορώ να το δει. Βάζει το σημάδι μόνο.
1: Ίσως είναι ο Έλληνας γκόουτ, α πούμε, αυτή τη στιγμή ο Τεντόγλου. Γενικότερα μιλάμε.
0: Μα δύο φορές το βάρη του πανελλήνιου ρεκόρ.
1: Βάλε μισό πόντο εκεί να πάρει και το πανελλήνιο, δηλαδή. Για όνομα του Θεού.
0: Τέλος πάντων.
1: Αύριο, εισαύριο το σπουδαίο, κύριε Κούση, θα έχουμε την ευκαιρία να σας ακούσουμε.
0: Βεβαίως.
1: Εννοείται.
0: Βεβαίως.
1: Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αν θέλετε, μείνετε, μην το κλείσετε αμέσως.
0: Όχι, εννοείται.
1: Να ακούσετε τα ρεφρέν Ζινεντίν Ζινεντάν. Το αγαπημένο μας.
0: Πάμε.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Στον 102 με τους Βασίλη Βλαχόπουλο και Δημήτρη Κουγιουμτζόπουλο.
2: Λοιπόν, μπήκαμε αισίως στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής και πάμε λίγο να δούμε τις ειδησιογραφικές εκκρεμότητες που έχουμε. Αρχικά από το ρεπορτάζ. Είπαμε για ΠΑΟΚ που αγωνίζεται την Πέμπτη. Ο Κώστας Κούσης μας έδωσε ποδόσφαιρο, Ηρακλή και το μπάσκετ, το οποίο θα αρχίσει τώρα σιγά σιγά και με αφορμή της κλήσης στην εθνική ομάδα να μας απασχολεί όλο ένα και περισσότερο. Σοβαδίζουμε προς την Παρασκευή. Ρεπορτάζ Άρη ποδόσφαιρο επίσης έχουμε, γιατί όσα δεν συζητούσαμε από εδώ όταν ήμασταν παρέα με τον Βασίλη Βλαχόπουλο τον Ιούνιο και τον Ιούλιο, μάλλον θα πρέπει να τα συζητήσουμε, Βασίλη, μαζεμένα από το τηλέφωνο, έτσι όπως είναι η ειδησιογραφία του ποδοσφαίρου του Άρη αυτό το χρονικό διάστημα. Καλησπέρα.
3: Ήταν, λέει, συζητάμε και το Σεπτέμβριο μόνο.
2: Γιατί? καλά είναι.
3: Είναι φοβερή ταχύτητα ο Άρης στην ολοκλήρωση των μεταγραφικών.
2: Κινήσεις να είδες, πήρε μπρος η μηχανή τώρα.
3: Δεν άλλαξε κάτι τον Ιούνιο δηλαδή.
2: Ναι.
3: Όχι. Άμα δεις τον Ιούνιο πώς ήταν στην προετοιμασία και του συγκρίνεις με αυτούς που έπαιξαν στο φιλικό του Σαββάτου με τον Πανσεραϊκό, δεν θα δεις καμιά διαφορά στην άμυνα.
2: Άνα, γεια σου. Τώρα όμως έκανες όμως τώρα τη διευκρίνηση στην άμυνα. Γιατί στις υπόλοιπες θέσεις, ας πούμε, ασχέτως αν η άμυνα θεωρείται η πιο νευραλγική, αλλά στις υπόλοιπες θέσεις έγινε δουλίτσα τώρα. Μην γκρινιάζουμε μόνο.
3: Μια ισορροπία όμως, ρε Δημήτρη.
2: Ναι, εντάξει, καλά.
3: Έχω μια ισορροπία. Δεν μπορεί να έχεις πέντε σεντερφόρ και ένα στόπερ. Δεν γίνεται. Δηλαδή, ομάδα είναι.
2: Καλά, εντάξει, τώρα και εμείς έχουμε τρία center four και κανένα, τρία stopper και κανένα center four. Εντάξει, κάθε ομάδα έχει τα δικά της.
3: Πού τον βάζεις,
2: δηλαδή. Και εσύ τώρα καλοκαιριάτικα.
3: Άλλο πού τον βάζεις.
2: Τι θέλεις να ολοκληρώσουμε σύντομα. Έχεις να πας κάπου, θέλεις να κλείσουμε, δεν ξέρω. Γιατί το αναφέρεις
3: λοιπόν,
2: αυτό το όνομα.
3: Παρεμπιπτόντως, επειδή την άλλη Δευτέρα ο Άρης παίζει με την αναγέννηση Καρδίτσας για την πρώτη φάση του κυπέλου, εγώ λέω ότι δεν χρειάζεται ένα πρωτοκλασάτο stopper για να περάσει την αναγέννηση Καρδίτσας, η οποία ακόμα χά να φτιάξει ομάδα για το κύπελο. Αλλά το άλλο Σαββατοκύριακο ξεκινάει το πρωτάθλημα. Ο Άρης παίζει με την Καλαμάτα εκτός. Δεύτερη αγωνιστική θα παίξει με τον Όφη εντός. Και αυτή τη στιγμή έχει στο ρόστερ του από στη δεξιά πλευρά της άμυνας τον ΟΑΦΑ Τιγκά και χρησιμοποιείται και ο Χαρούπας από την ΚΑΠΑ19 που ήταν πέρυσι, ο οποίος Χαρούπας κανονικά είναι μέσος. Δεν είναι το παιδί δεξιμπακ. Αριστερά έχει τον Αντωνιάδη, ο οποίος ήταν από την ΚΑΠΑ19 και είναι όντως αριστερός μπακ το παιδί, και χρησιμοποιείται και ο Κέρκες, ο οποίος δεν είναι αριστερό μπακ. Στο κέντρο της άμυνας είναι ο Φαμπιάνο, κανονικός κεντρικός αμυντικός. Είναι ο Κάμψης από την ΚΑΠΑ19, ο οποίος προωθήθηκε στα μέσα της περασμένης σεζόν

0: και ο οποίος θα έχει χρόνο συμμετοχής και χρησιμοποιείται ως κεντρικός αμυντικός και ο Φρέντρικ Γκένσεν, ο οποίος κανονικά είναι οχτάρι.
1: Ναι.
0: Εντάξει, αυτή είναι η κατάσταση της άμυνας του Άρη. Γι' αυτό το λόγο στέκομαι πάρα πολύ στην άμυνα. Αυτό σημαίνει ότι μέχρι το τέλος της εβδομάδας που διανύουμε, αν θέλει ο Άρης να βαδίσει σε καθεστώς και γενικά σε μια γραμμή κανονικότητας, θα πρέπει να έχει προχωρήσει στην απόκριση τριών παικτών. Δύο πλάγι back και τουλάχιστον ένα center back. Σε περίπτωση δε που περιοριστεί στον ένα κεντρικό αμυντικό, αυτό στα δικά μου μάτια θα σημαίνει ότι η προσωρινή λύση της χρησιμοποίησης του Φρέντρικ Γκένσεν σε ρόλο κεντρικού αμυντικού πάει για μονιμοποίηση τη διάρκεια της χρονιάς.
1: Σε τέτοιες περιπτώσεις ο παίκτης έχει λόγο όταν γίνεται τόσο μεγάλη αλλαγή, δηλαδή ξέρεις, δεν σε θέλω πια center forward, θα παίζεις τερματοφύλακας. Μπορεί ο παίκτης να πει sorry coach, αλλά δεν, όσο κι αν την έχω τη θέση ας πούμε, δεν.
0: Ναι, υπάρχει το easy way και το hard way σε αυτές τις περιπτώσεις. Στο easy way coach δεν μπορώ να ανταποκριθώ, μα έχουμε ανάγκη. Ναι, coach, ok, αλλά βλέπω ότι ένα παιχνίδι, δύο παιχνίδια, αλλά πάμε για μονιμότητα.
1: Ναι, ουδεμία ευθύνη φέρω, δηλαδή, γιατί αν είναι και μια σφαλιάρα,
0: και
1: δεύτερη σφαλιάρα.
0: Είναι πολλά λάθη.
1: Το hard way.
0: Hard way είναι τα πολλά λάθη.
1: Είναι παικτικό. Όχι, είναι unfair, είναι unfair. Δεν είναι δίκαιο το hard way για κανέναν, ούτε για την ομάδα.
0: Hard way είναι πολλά λάθη. Σε κάθε περίπτωση, για τον Άρη είναι αναγκαίο να προχωρήσει να πάρει κανονικού back. Τώρα είναι στο προσκήνιο το όνομα του Πετρίς. Ο Πετρίς, ο οποίος είναι Γάλλος, δεξιός μπακ, πέρσι ήταν στη Watford, έκανε περίπου 20 συμμετοχές, έχει συμβόλαιο μέχρι το 2029. Η Watford τον απέκτησε έναντι 2 εκατομμυρίων ευρώ το καλοκαίρι του 2025. Προφανώς η συζήτηση μπορεί να γίνει επί σεναρίου δανεισμού του παίκτη με οψιόν αγοράς. Είναι μία από τις βασικές επιλογές ή μάλλον μία από τις επιλογές που υπήρχε. Δεν ήταν σε προτεραιότητα, αλλά επειδή σήμερα έχουμε 10 Αυγούστου, αλλάζει αυτομάτως η θέση αυτής της λύσης στη λίστα των προτεραιοτήτων. Υπάρχει επίσης και η περίπτωση ενός ακόμη δεξιού μπακ, που αν ο Άρης πάρει δύο δεξιά μπακ, εμένα θα μου δείξει ότι ο Φατικά θα παίζει αριστερά του χρόνου, εντάξει, αυτός παρένθεση. Είναι ο Σέιδη Τουτού, παίκτης ο οποίος έμεινε ελεύθερος από την Μπόλτον, την οποία έπαιζε πέρυσι, και αυτός είναι μια περίπτωση που απασχολεί για τα πλάγια μπακ. Και για κεντρικό αμυντικό έχουμε αναφέρει τις συζητήσεις του Άρη με τον Λούμπο Μυρισάτκα, είναι ένας 30χρονος Σλοβάκος κεντρικός αμυντικός, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από την Σαμψουσπορ. Το όνομά του και η διαπραγμάτευση μαζί του, μάλλον το όνομά του υπάρχει και η διαπραγμάτευση μαζί του έχει γίνει, αλλά αυτό το οποίο αντιλαμβάνομαι είναι ότι δεν είναι η πρώτη επιλογή. Αλλά δεν αποκλείεται και αυτός να αναδειχθεί η σχετική λίστα, όπως συμβαίνει με τον Πετρίς τον Γάλλο. Γιατί επαναλαμβάνω ότι δεν υπάρχουν τα χρονικά περιθώρια πλέον για τον Άρη. Αυτό φάνηκε και στο φιλικό που έδωσε το Σάββατο απέναντι στον Πανσεραϊκό. Φάνηκε δηλαδή ότι η ομάδα δεν έχει βάθος. Και δεν θα πω κακή κουβέντα για την πιτσιρικαρία, γιατί τα παιδιά αυτά βουτάνε κατευθείαν στα βαθιά νερά και ξέρουμε ότι θα κρυφθούν για το κάθε τους λάθος και καμιά φορά άλλοι μπορούν να το διαχειριστούν, άλλοι δεν μπορούν να το διαχειριστούν. Είναι διαφορετικό να παίζεις και να έχεις την άνεση, ας πούμε, και να έχεις κάποιον να σε κατευθύνει, από το να παίζεις, ας πούμε, όπως έκανες με τον Πανσεραϊκό, με τον Γκάμψη και τον Βοριαζίδη στόπερ. Λέω λοιπόν ότι φάνηκε στον αγώνα με τον Πανσεραϊκό, για να το κλείσω, φάνηκε η διαφορά το ότι ο Άρης δεν έχει βάθος. Όταν έπαιξαν οι βασικοί από το 66 και μετά, ο Άρης ήταν κυρίαρχος στο γήπεδο. Μέχρι εκείνο το σημείο δεν μπορώ να πω το ίδιο. Είχε την πρωτοβουλία των κινήσεων, αλλά ο Πανσεραϊκός είχε τον γκολ. Είχε έφτασε να προηγηθεί με 0-2. Και φάνηκε για μένα σε αυτό το φιλικό ότι δεν μπορεί να δώσει πλέον χρόνο στον εαυτό του Άρης, αλλά πρέπει να προχωρήσει την απόκτηση παικτών.
1: Μάλιστα. Okay, εδώ είμαστε. Και ακόμα...
0: Έχω να πω κάτι για την εθνική. Η πρώτη προπόνηση είναι προγραμματισμένη την Παρασκευή.
1: Άρα θα ξέρουμε μέσα στην εβδομάδα τις κλήσεις.
0: Κανονικά οι κλήσεις πρέπει να γίνουν γνωστές αύριο. Το αργότερο μέχρι αύριο.
1: Ωραία.
0: Είχα σε μια διαδικασία να δω αν έχουν κοινοποιηθεί οι κλήσεις ας πούμε στην Εθνική Ισπανία, στην οποία θα αντιμετωπίσουμε, mm-hmm. παράλληλα με την Ουκρανία. Δεν έχουν κοινοποιηθεί ακόμα οι κλήσεις.
1: Μήπως το κάνουμε με πολύ Ισπανία. Μεγάλο θέμα, Βασίλη, αυτό το κομμάτι των κλήσεων, αλλά θα μου πεις, είχαμε και τις δηλώσεις, είναι σημαντικό, μετά τις διαδοχικές ήττες.
0: Άμα δεν χάναμε από τη Ρουμανία και την Πορτογαλία, θα ασχολούμασταν ελάχιστα. Γιατί θα ήμασταν στις 5 νίκες, θα χρειαζόμασταν νίκη επί της Ουκρανίας, πάμε στις 6, νίκη επί της Γεωργίας, πάμε στις 7, και παίζουμε παιχνίδια δίχως άγχος με τους Ισπανούς. Από τη στιγμή που δεν το κάναμε αυτό το πράγμα και μείναμε στις 3 νίκες και κινδυνεύουμε πλέον να βγούμε εκτός και μούντο μπάσκετ και Ολυμπιακών Αγώνων, γιατί είναι δύο διοργανώσεις, είναι μία διοργάνωση, έχει γίνει πρώτο θέμα. Συν του ότι είχε δεσμευτεί ο Βασίλης Πανούλης ότι θα είναι άπαντες παρόντες. Ενώ ξέρουμε πολύ καλά ότι δεν θα είναι άπαντες.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ισχυρός σεισμός μεγέθους 7,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ έπληξε σήμερα την Κολομβία, όπως ανακοίνωσε το Ευρωπαϊκό Μεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο. Ο σεισμός είχε εστιακό βάθος 115 χιλιομέτρων, σύμφωνα με την ίδια πηγή, ενώ η Γεωλογική Υπηρεσία της Κολομβίας τόνισε ότι το επίκεντρο ήταν στην επαρχία Τσόκος, στις ακτές του Ειρηνικού. Η σεισμική δόνηση έγινε αισθητή μέχρι τα σύνορα με τη Βενεζουέλα. Έντρομοι πολίτες εγκατέλειψαν τα σπίτια τους και βγήκαν στους δρόμους. Για σοβαρές ζημιές στην πόλη Περέιρα και για πολλούς τραυματίες κάνει λόγο ο τοπικός κυβερνήτης. Ο δήμαρχος της Μπογκοτά, Κάρλος Γκαλάν, από την πλευρά του, δήλωσε στην πλατφόρμα X ότι προς το παρόν δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς ή δομικές ζημιές, ενώ το επίκεντρο του σεισμού, σύμφωνα με το Αμερικανικό Γεωλογικό Ινστιτούτο, εντοπίστηκε στο Σαν Χωσέ ντε Παλμάρ, στην επαρχία Τσόκο, περίπου 280 χιλιόμετρα δυτικά της Μπογκοτά και σε βάθος 107 χιλιόμετρων. Ήδη, σύμφωνα με τον κυβερνήτη της επαρχίας, όπου σημειώθηκε ο σεισμός, έχουν καταγραφεί σημαντικές ζημιές σε κτίρια και φαίνεται να υπάρχουν αρκετοί τραυματισμοί ανθρώπων. Ωστόσο, οι δυνάμεις έκτακτης ανάγκης είναι επιποδός και οι εξελίξεις τρέχουν. Υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το πρωί σήμερα στον Κουβαρά Αττικής, με ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις να παραμένουν στο πεδίο και να αντιμετωπίζουν πλήθος καπνογόνων σημείων εντός της περιμέτρου της φωτιάς. Όπως έγινε γνωστό, από τις φλόγες καταστράφηκαν οι εγκαταστάσεις μιας πτηνοτροφικής μονάδας κοντά στον οικισμό του Αγίου Στυλιανού. Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι σήμερα και σε χαμηλή βλάστηση στη Γαστούνη Ηλίας. Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 25 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων τμήματων, εθελοντές, 5 οχήματα και 3 αεροσκάφη. Πορτοκαλί προειδοποίηση για επικινδυνότητα. Εκδήλωση πυρκαγιά σε 13 περιοχές της χώρας έχει εκδοθεί για αύριο, σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς. Πολύ υψηλό κίνδυνο διατρέχουν Αττική και Κύθυρα, Βιωτία, Αργολίδα, Κορινθία, Κυκλάδες, Μυτιλίνη, Χίος, Ψαρά, Σάμος, Ικαρίας, Κύρος, καθώς και περιοχές της Εύβοιας, της Φθιώτιδας και της Λακωνίας. Ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων για τις πρώτες οικονομικές ενισχύσεις στους πυρόπληκτους της Δυτικής Αττικής και της Βιωτίας. Οι δικαιούχοι μπορούν να υποβάλουν στους δήμους Ε1, Ε9 πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και το δελτίο επανελέγχου, προκειμένου να λάβουν το επίδομα πρώτων αναγκών των 600 ευρώ και την αποζημίωση οικοσκευής που φτάνει έως και 6.000 ευρώ. Εκτός των συνόρων, πύρινος εφιάλτης και στον Καναδά, μία 80χρονη έχασε τη ζωή της καθώς προσπαθούσε να φύγει από το σπίτι της για να σωθεί από τη μεγάλη δασική πυρκαγιά, η οποία σαρώνει από την περασμένη εβδομάδα την επαρχία της Βρετανικής Κολομβίας στο δυτικό Καναδά, όπως ανακοίνωσε η τοπική χωροφυλακή. Αντιμέτωπη με το πέμπτο κύμα καύσωνα από την αρχή της θερινής περίοδου βρίσκεται η Γαλλία, με τη θερμοκρασία να αναμένεται από αύριο να προσεγγίσει τους 40 βαθμούς στα νοτιοανατολικά της χώρας. Ξεπέρασαν τα 3 χιλιόμετρα και σήμερα οι ουρές στο Τελωνείο των Ευζώνων, με οχήματα από τη γειτονική χώρα, καθώς υπάρχουν καθυστερήσεις κατά την έξοδο στον έλεγχο. Κατά την άφιξη των αυτοκινήτων δεν γίνονται προσωρινά βιομετρικοί έλεγχοι λόγω του μεγάλου όγκου οχημάτων που μπαίνουν στη χώρα, ενώ η αναμονή μέχρι το σημείο εισόδου φτάνει έως και τις 3 ώρες. Μόνο το περασμένο Σαββατοκύριακο μπήκαν στη χώρα μας 62.000 άτομα και βγήκαν 55.000. Απάντηση στον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος σε συνέντευξή του στο NGR εξαπέλυσε επίθεση στην κυβέρνηση για τη λειτουργία των θεσμών, τη διαφθορά και την ακρίβεια, έδωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Ο πρώην πρωθυπουργός υποστήριξε ότι στη χώρα έχει δημιουργηθεί ένα καθεστώς, άσκησε σκληρή κριτική στη λειτουργία της δικαιοσύνης και ανέφερε ότι η Ελλάδα έχει γίνει ο καλύτερος πελάτης της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Παράλληλα, χαρακτήρισε διαφθορά και ακρίβεια δίδυμα αδερφάκια και κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι δεν συγκρούεται με τα καρτέλ και τα ολιγοπόλια. Σε απάντηση προς τον Αλέξη Τσίπρο, ο Παύλος Μαρινάκης αμφισβήτησε τον ισχυρισμό του ότι συγκρούστηκε με συμφέροντα κατά τη διακυβέρνησή του και έθεσε ερωτήματα για τον ποινικό κώδικα, τη λειτουργία της δικαιοσύνης επί ΣΥΡΙΖΑ και τη χρηματοδότηση του νέου κόμματος. Μόνο σαν αστείο ακούγεται η δήλωση του κυρίου Τσίπρα πως συγκρούεται με τα συμφέροντα όταν όλοι γνωρίζουν ότι ηγείται όχι ενός κόμματος αλλά μιας ανώνυμης εταιρείας με μετόχους τους εγχώριους ολιγάρχες και αυτόν διευθύνοντα σύμβουλο, σχολίασε το Πασόκ. Πέθανε σε ηλικία 87 ετών ο συγγραφέας και στοχαστής Τέλειος Ράμφος, ο οποίος γεννήθηκε στην Αθήνα το 1939, σπούδασε στη νομική Αθηνών και από το 1965 φιλοσοφία στο Παρίσι, όπου και δίδαξε. Στη συγγραφική του δραστηριότητα εντάσσονται περισσότερα από 30 βιβλία και συγκαταλέγεται στους σημαντικότερους Έλληνες στοχαστές. Συλληπιτήρια μηνύματα εξέδωσαν εκπρόσωποι της πολιτιακής και πολιτικής ηγεσίας. Προκρίθηκε στον τελικό του μήκου στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Στίβου Ανδρών Γυναικών που διεξάγεται στο Μπέρμιγχαμ ο Μίλτος Τεντόγλου. Και μια ματιά στον καιρό. Στην κεντρική Μακεδονία και τη Θράκη αύριο προβλέπεται γενικά έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στη Μακεδονία τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε είναι πιθανό να εκδηλωθούν τοπικές βροχές στα ορεινά. Έθριο καιρό θα έχει η Θεσσαλονίκη, η θερμοκρασία στην πόλη θα κυμανθεί από 24 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 6.
2: Πιερία, ο τόπος των Ολύμπιων Θεών, τόπος της ιστορίας, των μύθων, των παραδόσεων και του πολιτισμού. Η Πιερία του Φεστιβάλ Ολύμπου, ενός σύγχρονου πολιτιστικού θεσμού της περιφέρειας με πανελλήνια εμβέλεια και διεθνή ορίζοντα. Για περισσότερο από μισό αιώνα, το θέατρο, η μουσική, ο χορός, τα εικαστικά γεμίζουν αρχαιολογικούς και ιστορικούς χώρους με φως και ήχους, με έντονες συγκινήσεις και συναισθήματα. Φεστιβάλ Ολύμπου. Ένα συναρπαστικό ταξίδι στην Πιερία και στον πολιτισμό.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Το καλοκαίρι τελειώνει, όχι όμως και η ανάγκη των συνανθρώπων μας για αίμα.
5: Γι' αυτό πάρε και εσύ μέρος στην έκτακτη εθελοντική αιμοδοσία στις 26 και 27 Αυγούστου.
4: Δώσε αίμα, μυελό των οστών, αιμοπετάλια, βλαστοκύτταρα.
5: Γίνε δωρητής οργάνων.
4: Δώσε αίμα, δώσε ζωή στη δράση αλληλεγγύης του Δήμου Νεάπολης Οικαίων Θεσσαλονίκης.
5: Για πληροφορίες και ραντεβού,
4: τηλεφώνησε στο 2313 31 31
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
6: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
7: Το δώσω αλλιώς γιατί βαριέμαι.

Επέστρεψα. I am back. Επέστρεψα και ξέρεις, μετά την άδεια, είτε είναι σαν να μην έχεις φύγει καθόλου, είτε σαν να έχεις λείψει πάρα πολύ καιρό. Εγώ, επειδή γουστάρω τρελά αυτό που κάνω, ανήκω ευτυχώς στη δεύτερη κατηγορία. Καλώς μας ήρθατε. Εδώ είμαστε στον 102 που είναι όμορφα, δροσερά και ωραία. Είναι η εκπομπή, αν θέλετε, έτσι, Summer Edition ή το Beach Bar μας. Άκου να δεις, είμαστε κάθε μέρα κοντά σας, 5 με 7 το απόγευμα. Εντάξει, απουσιάσαμε κι εμείς μία εβδομάδα να κάνουμε τα μπάνια του λαού, που λένε, αλλά ήταν πάρα πολύ ωραία και ευελπιστούμε να ξαναφύγουμε. Τι κάνεις, Τάσο μου? Τάσος Τριανταφύλου, φίλες και φίλοι, στην τεχνική υποστήριξη. Ένα χειροκρότημα από μένα για σένα. Το Τόνια Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. 10 Αυγούστου, απόγευμα Δευτέρας. Να στείλω την καλησπέρα μου στη Νατάσα, στη Στέλλα. Σε όσους τώρα μπήκατε στην όμορφη παρέα του Άκου να δεις τον 102.3, καλησπέρες, καλή εβδομάδα, καλό μήνα. Και η εβδομάδα που διανύουμε είναι αυτή του όπου φύγει. Γιατί όσοι τελικά δεν έχετε πάρει ακόμα την άδεια, φαντάζομαι ότι όσο οδεύουμε στο 15 Αύγουστο, όλο και κάπου θα πάτε. Ή εναπομείναντες και οι εναπομείνουσες από την άλλη, εδώ στην πόλη και όχι μόνο, ελάτε να ενώσουμε τις δυνάμεις μας. 2-3-13-3-3-8-4-20. Τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή. Φυσικά τα μηνύματά σας, τις φωτογραφίες σας, τα βίντεό σας, τις παραγγελιές σας στο Viber στον 102-6930-078-228. 6930-078-228. Άκου να δεις, μια εκπομπή που ακούς αυτά που αγαπάς και φτιάχνεις εσύ την playlist. 10 Αυγούστου λοιπόν, στα 14 λεπτά μετά τις 5, 30 βαθμοί Κελσίου, θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης. Σαν να είναι η ιδέα μου, αλλά νομίζω για μένα τουλάχιστον, χθες και προχθές, δηλαδή Σάββατο και Κυριακή, δεν ήταν οι πιο ζεστές ημέρες του καλοκαιριού, ή εγώ το αισθάνθηκα στο πετσί μου τόσο πολύ. Δηλαδή δεν ξέρω, Σαββατοκύριακο ήταν λίγο δύσκολο, αλλά τι να κάνουμε. Θα τα πούμε όλα κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε προβλήματα στους δρόμους της πόλης. Από την άλλη, πάντα θα σας λέμε να προσέχετε, γιατί ξέρω ότι αν υπομονείτε να φτάσετε είτε στις παραλίες, είτε τέλος πάντων μπείτε στο πλοίο, είτε στο αεροπλάνο, είτε οπουδήποτε, αλλά θέλει πολύ πολύ προσοχή. Και το λέω αυτό γιατί νωρίτερα πάλι είχαμε ένα τροχείο εκεί στο ύψος του Κόσμος, πηγαίνοντας προς Χαλκιδική, μόνο υλικές ζημιές. Αλλά πάντα θα σας λέμε να προσέχετε και να αργήσετε και λίγο, δεν έγινε και κάτι. Θα μου πεις όμως, αν έχω προγραμματίσει και φεύγει το τρένο, το πλοίο, το αυτό, ξεκίνα και εσύ λίγο νωρίτερα, δεν έγινε κάτι. Λοιπόν, υπόλυτος η πολίτη Λαβρέντιος. Χρόνια πολλά σε όσους εορτάζουν, χρόνια πολλά σε όσους έχουν γενέθλια. Σαν σήμερα, άκου να δεις, το 1788 ο Βόλφγκαν Αμαντέους Μότσαρτ ολοκληρώνει τη Συμφωνία αριθμό 41, γνωστή και ως του Διός. Επίσης, σαν σήμερα το 1793 ανοίγει τις πύλες του το Μουσείο του Λούβρου, το οποίο νομίζω ότι αξίζει να το σημειώσουμε. Και επίσης, σαν σήμερα το 1969 η Coca-Cola, η γνωστή, κυκλοφορεί στην ελληνική αγορά. Σαν σήμερα όμως γεννήθηκε και το 1947 ο Ιαν Άντερσον, Άγγλος μουσικός, η ψυχή του συγκροτήματος των Jethro Tull. Εννοείται ότι θα μεταδώσουμε και Jethro Tull, αν και η μπλούζα μου λέει Slayer, αλλά θα παίξουμε και Jethro Tull. Και σήμερα έχει γενέθλια επίσης ο Αντώνιο Μπατέρας, γεννήθηκε το 1960, Ισπανός ηθοποιός, σκηνοθέτης με διεθνή καριέρα. Ελάτε στην παρέα μας έως τις 7, εδώ θα είμαστε με αυτή τη διάθεση. Με τι άλλο, με ένα itchy bitchy winny teeny polka dot bikini.

Αυτά είναι. Λοιπόν, stick around and we'll tell you more, όπως λέει και το τραγούδι. Άκου να δεις τον 102 της ΕΡΤ, απόγευμα Δευτέρας, 10 Αυγούστου. Δροσερές καλησπέρες οπουδήποτε φτάνει η φωνή μας. Είπαμε αυτή τη στιγμή δεν έχουμε προβλήματα στους δρόμους της πόλης. Εγώ τουλάχιστον θεώρησα ότι το Σαββατοκύριακο που πέρασε ήταν ιδιαιτέρως και αρκούντος καυτό. Θα μου πεις, είσαι στην καρδιά του καλοκαιρακίου 2026. Θα έβγαζα στην εκπομπή το φίλο μου, τον δικό μας άνθρωπο για τον καιρό, τον Χρυσόστομο Παρανό, στην ενότητα που λέω και εγώ, πέσταρη ή Χρυσόστομε. Αλλά όπως μου είπε και ο ίδιος, και πολύ καλά κάνει, είναι σε άδεια. Οπότε μόνο μου λέει αναφορά του κύματος θα μπορούσε να μου δώσει. Οπότε θα σας τα πω εγώ. Λοιπόν, καθώς πλησιάζει ο 15 Αύγουστος, ο καιρός αναμένεται να παρουσιάσει δύο διαφορετικές όψεις. Το Μελτέμι παραμένει ισχυρό στο Αιγαίο, ενώ παράλληλα η θερμοκρασία θα αρχίσει να υποχωρεί, με την αλλαγή να γίνεται πιο αισθητή από αυτήν την Παρασκευή. Σύμφωνα με τη μετεωρολόγο της ΕΡΤ, την Αναστασία Τυράσκη, οι θερμοκρασίες στα ανατολικά υπηρωτικά θα κυμανθούν 30 με 32 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι άνεμοι μπορεί να φτάσουν μέχρι και 9 μποφόρ στο Αιγαίο. Η πτώση όμως της θερμοκρασίας θα ξεκινήσει από την Πέμπτη που μας έρχεται, διότι ψυχρότερες αέριες μάζες από τα βόρεια θα κατευθυνθούν προς τη χώρα. Η πιο σημαντική μεταβολή αναμένεται την Παρασκευή και το Σάββατο, προσφέροντας ένα αν μη τι άλλο πιο δροσερό σκηνικό για το 15 Αύγουστο. Σήμερα στην όμορφη πόλη μας έχουμε λίγες νεφώσεις, η θερμοκρασία κυμαίνεται από 27 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Για την Τρίτη κρατάμε για αύριο ότι οι βοριάδες θα συνεχίσουν να πνέουν, αλλά ο καιρός γενικότερα θα είναι έθριος. Η Τετάρτη δεν θα έχει διαφορεποιήσεις έτσι σημαντικές. Η πρώτη, όπως αναφέραμε, ουσιαστική αλλαγή στον καιρό θα γίνει την Πέμπτη, διότι θα πέσει λίγο η θερμοκρασία, το οποίο το θέλουμε κιόλας. Η πτώση θα γίνει ιδιαίτερα αισθητή την Παρασκευή και στη συνέχεια οι άνεμοι, λέει, αναμένεται να αρχίσουν να εξασθενούν, με το 15 Αύγουστο και αυτό το Σαββατοκύριακο να χαρακτηρίζονται από αισθητά χαμηλότερες θερμοκρασίες, είπαμε, παμάλ, δεν το λες κακό, σε σχέση με τις υψηλές τιμές που έχουν προηγηθεί. Οπότε κρατάμε σήμερα ότι έχουμε σχετικά νορμάλ θερμοκρασίες, 25 με 33 βαθμούς Κελσίου, και ότι το 15 Αύγουστο, αν μη τι άλλο, εκτός από πολυκοσμία, θα είναι δροσερός ο καιρός. Σας στέλνουμε εδώ στην παρέα μας. Έτα, James, I just wanna make love to you. Έτσι, κηρύσαμε και με ερωτική διάθεση μέσα σε όλα τα άλλα.

102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

Όλα τα ακούμε εδώ, στο Άκου να δεις, στον 102.3. Καλώς ήρθατε ή τώρα, καλώς ήρθατε ή τώρα μπήκατε στην όμορφη παρέα μας. Εδώ είμαστε και πολύ χαιρόμαστε που επιστρέψαμε, ανανεωμένοι, δρυμύτεροι, Δευτέρα 10 του Αυγούστου και με αφορμή το γεγονός ότι σαν σήμερα το 1943 είχε γεννηθεί Αμερικανίδα τραγουδίστρια Ρόνι Σπέκτορ, γνωστή φυσικά για τη συμμετοχή της στο γυναικείο συγκρότημα των Ρονέτς, μάλιστα θεωρούμενη ως το κακό κορίτσι της rock and roll. Μ' αρέσουν αυτά. Το 2007 το όνομά της μαζί με τα υπόλοιπα μέλη του συγκροτήματος των Ρονέτς γράφτηκε στο Rock and Roll Hall of Fame, γι' αυτό ακούσαμε και το Be My Baby. Να καλησπερίσω στην παρέα τη φίλη μας τη Στέλλα. Επιτέλους λέει, άκου να δεις, της άρεσε πάρα πολύ η διασκευή της, του τραγουδιού της Etta James, το I Just Wanna Make Love To You, το οποίο φυσικά το οφείλω στο φίλο μου τον Τάσο, τον οποίο τον ευχαριστώ θερμά. Και θέλουμε τα μηνύματά σας, έτσι να μας πείτε λίγο μια καλησπέρα μας, δώστε και ένα μπουστάρισμα στο 6930 078 228. Στελίτσα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λέγαμε νωρίτερα, για όσους τώρα μπήκατε στην παρέα μας, ότι από ό,τι όλα δείχνουν για το Σαββατοκύριακο, δηλαδή για τον καιρό του 15 Αύγουστου, οι θερμοκρασίες θα είναι φυσιολογικές, δηλαδή θα δροσίσει από Πέμπτη και μετά, θα είναι καλύτερες. Αυτή τη στιγμή στην πόλη μας η θερμοκρασία είναι στους 29 βαθμούς Κελσίου, τα όμοια και για αύριο και την Τετάρτη. Αυτή τη στιγμή επίσης δεν έχουμε προβλήματα στους δρόμους της πόλης από την εικόνα που βλέπω εγώ, αλλά εσείς κάνετε το καλύτερο ρεπορτάζ. Είπαμε, είναι η εβδομάδα που αδειάζει, θέλω να πιστεύω, εντελώς η πόλη, διότι εγώ εδώ θα είμαι και πολύ μου αρέσει το 15 Αύγουστο η άδεια Θεσσαλονίκη. Είπαμε, είναι η εβδομάδα του όπου φύγει. 2-3-13-3-3-8-4-20, κάνετε το ρεπορτάζ. Επίσης, μέσα στον Αύγουστο, κάποια στιγμή, περιμένουμε σκάσει μύτη και το μετρό Καλαμαριάς. Θα σας πάω λίγο στο νέο ωράριο λειτουργίας στο μετρό Θεσσαλονίκης. Οι αλλαγές τέθηκαν σε ισχύ, εστιάζουν περισσότερο στην Παρασκευή και στο Σάββατο, όπου τα δρομολόγια γίνονται και με τα μεσονύχτια, κάτι που ήταν πολύ μεγάλη επιθυμία πολλών πολιτών αλλά και φορέων της πόλης. Οπότε κάθε Παρασκευή και Σάββατο το μετρό Θεσσαλονίκης θα κατεβάζει ρολά στις 2 η ώρα το βράδυ. Το ωράριο λοιπόν λειτουργίας έχει ως εξής: 5 και 4 καθημερινά έως τις 11 από Δευτέρα ως Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο όπως προανέφερα από 5 και 4 ως στις 2 και την Κυριακή από 5 και 4 έως τις 12.30. Τα δρομολόγια αυτά αφορούν στην πρώτη και στην τελευταία αναχώρηση των σειρμών και από τους δύο τερματικούς σταθμούς και τον νέο σιδηροδρομικό σταθμό και τη Νέα Ελβετία. Να στείλω και την καλησπέρα μου στο φίλο μου το Σταύρο, στο φίλο μου το Βασίλη που μας ακούει στην Καβάλα, στον Δημήτρη που μας ακούει στη Λάρισα, σε όσους τώρα μπήκατε στην όμορφη παρέα. Και

που έχεις γενέθλια σήμερα, χρόνια σου πολλά και τυχερά και ευτυχισμένα. Έχεις γενέθλια παρέα με τον Ιαν Άντερσον. Άμα δεν γνωρίζετε ποιος είναι ο Ιαν Άντερσον, θα σας πω ότι είναι ιδρυτικό μέλος του ροκ συγκροτήματος των Jethro Tull. Γεννήθηκε στις 10 Αυγούστου του 1947 ή της Βίνει τα 79 κεράκια σήμερα, και με αφορμή αυτό το γεγονός, και φυσικά επειδή μας ακούει εδώ στον 102, πάμε τώρα από Ρονέτς, πάμε σε Jethro Tull.

στο Know, Τζέθρο Τάλ, στο Ακουναδί, στον 102 της ΕΡΤΡΙΑ, με αφορμή το γεγονός ότι σαν σήμερα γεννήθηκε ο Ιαν Άντερσον, φυσικά ιδρυτικό μέλος του ροκ συγκροτήματος των Τζέθρο Τάλ. Καλώς ήρθατε, Δευτέρα, σήμερα 10 Αυγούστου, και πλησιάζει η νύχτα μεταξύ άλλων με την εντυπωσιακή βροχή αστεριών, οι Περσίδες. Η εντυπωσιακή αυτή βροχή διατών των αστέρων επιστρέφουν φέτος, προσφέροντας ένα από τα ωραιότερα θεάματα του καλοκαιριού στο νυχτερινό ουρανό. Για τους λάτρεις του είδους και όχι μόνο, η κορύφωση του φαινομένου αναμένεται τη νύχτα 12ης προς 13η Αυγούστου, δηλαδή Τετάρτη, μεταξύ Τετάρτης και Πέμπτης, με τη Νέα Σελήνη να διαμορφώνει ιδανικές, σου λέει, συνθήκες αστροπαρατήρησης, καθώς ο ουρανός παραμένει σκοτεινός. Σύμφωνα με την NASA, κατά τις ώρες της βροχής διατώντων είναι δυνατόν να παρατηρηθούν από 50 έως 100 μετέωρα την ώρα τα γνωστά σε όλους μας πέφτα αστέρια. Υπάρχει επίσης η πιθανότητα να εμφανιστεί κάποιο fireball, ένα ιδιαίτερα φωτεινό μετέωρο που αφήνει πίσω του εντυπωσιακή λάμψη στον ουρανό. Η NASA θα μεταδώσει ζωντανά το φαινόμενο, ενώ το μόνο που χρειάζεται εμείς να κάνουμε είναι να βρούμε ένα σημείο, αν θέλουμε να κάνουμε αστροπαρατήρηση με σκοτεινό ουρανό, να στρέψουμε εννοείται πάντα το βλέμμα ψηλά και να απολαύσουμε αυτό το μοναδικό θέαμα. Οι Περσίδες, ή αλλιώς τα δάκρυα του Αγίου Λαβρεντίου, οι καλύτερες ώρες σύμφωνα με τους ειδικούς για να καταφέρουμε να απολαύσουμε αυτό το υπερθέαμα είναι μετά τα μεσάνυχτα, είπαμε 12 προς 13 του Αυγούστου, κυρίως από τις 2 το βράδυ έως και λίγο πριν από την αυγή. Επιλέγετε ένα σκοτεινό μέρος μακριά από τα φώτα των πόλεων, αφήνετε τα μάτια σας περίπου 20 λεπτά να προσαρμοστούν στο σκοτάδι και κοιτάξτε ψηλά στον ουρανό. Δεν χρειάζονται ούτε καν, λέει, τηλεσκόπια, μόνο σκοτεινός ουρανός, λίγη υπομονή και μία καλοκαιρινή νύχτα σαν αυτές τις υπέροχες που απολαμβάνουμε, είτε είμαστε εδώ στην πόλη, είτε αν είστε σε κάποια άδεια ακόμα καλύτερα. Ελάτε στην παρέα μας. Και με αφορμή το γεγονός ότι σαν σήμερα οι Red Hot Chili Peppers το 1984 κυκλοφόρησαν το πρώτο του στούντιο άλμπουμ με τίτλο The Red Hot Chili Peppers, έτσι πολύ εφάνταστο, πάμε Thessalonication, τι Californication, πάμε να ακούσουμε Red Hot Chili Peppers για τη συνέχεια.

Πόσο καιρό έχεις να το ακούσεις αυτό το τραγούδι από ΑΧΑ, I've been losing you, εδώ και από live κιόλας σε εκδοχή, εδώ στο άκου να δεις, στον 102 της ΕΡΤΡΙΑ, να καλησπερίσω και να καλωσορίσω το φίλο μου τον Άρη που μας ακούει εκεί στα Τρίκαλα και πάντα μας στέλνει υπέροχες φωτογραφίες στο Viber, τα στολίδια λέει στις πόλεις μας από τα Τρίκαλα, τα οποία τα αγαπάμε ιδιαίτερα, τυχογραφία μουσείου του Τσιτσάνη, του Βασίλη Τσιτσάνη εκεί στα Τρίκαλα, υπέροχη φωτογραφία, θέλουμε τέτοιες φωτογραφίες, θέλουμε παραγγελίες, θέλουμε τη συμμετοχή σας σε αυτή την εκπομπή και τα μηνύματά σας στο Viber στο 6930-078-228. Απόγευμα Δευτέρας, 10 του Αυγούστου. Καλώς μπαίνουμε στους δρόμους της πόλης. 29 βαθμοί Κελσίου η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης και τα πρώτα προγνωστικά για το 15 Αυγούστου, που είναι πάντα αθυμοτυπικά και το αποκορύφωμα του καλοκαιριού, αλλά και όταν οι περισσότεροι φεύγουμε από την πόλη για να ξεσκάσουμε, να το πω έτσι απλά, και να κάνουμε τα μπάνια του λαού. Ο καιρός θα είναι, αν μη τι άλλο, καλός, δηλαδή προς το δροσερός. Τι να πω για αυτό το παλικάρι, δηλαδή πραγματικά κάθε φορά αυτό το παιδί το έχω μέσα στην καρδιά μου. Αναφέρομαι φυσικά στο Μίλτο τον Τεντόγλου, ο οποίος πέτυχε αυτό που αναμενότανε στον προκριματικό του μήκου στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα που διεξάγεται στο Μπέρμιγχαμ. Ο Χρυσός Ολυμπιονίκης έκανε 8,26 μέτρα στη δεύτερη προσπάθειά του και με αυτή του την επίδοση πέρασε το όριο των 8,15 μέτρων και πήρε την πρόκριση για τον τελικό που θα γίνει αύριο Τρίτη, 11 Αυγούστου, στις 10 και 16 το βράδυ. Και μάλιστα ο Τεντόγλου φάνηκε να είναι σε καλή κατάσταση, το έδειξε και στο δεύτερο άλμο του και το επιβεβαίωσε και ο ίδιος στις δηλώσεις του στην ΕΡΤ μετά τον αγώνα. Είχε ευνοϊκό, λέει, άνεμο σε όλη τη διάρκεια και με το που ξεκίνησα να κάνω την προσπάθεια πήγε λίγο, λέει, κόντρα, αλλά γενικά τα κατάφερε πάρα πολύ καλά. Μπράβο σε αυτό το παλικάρι, μπράβο στον Μίλτο τον Τεντόγλου. Λοιπόν, θα συνεχίσουμε με Brian Adams και αυτός πέρασε από την πόλη μας και σε μια διαφορετική συναυλία, καθόλου 100% ορχιστρική στο Μέγαρο Μουσικής. Σαν σήμερα το 1985, ο Καναδός τραγουδιστής και τραγουδοποιός Brian Adams βρίσκεται στην κορυφή του Billboard 200 με το τέταρτο στούντιο άλμπουμ του με τίτλο Reckless, το πιο επιτυχημένο του άλμπουμ, από τα πιο εμπορικά άλμπουμ του, με τραγούδια επιτυχίες όπως αυτό που ακούμε αυτή τη στιγμή. Μέχρι σήμερα οι πωλήσεις του έχουν ξεπεράσει τα 13 εκατομμύρια αντίτυπα.

Τίτο και Ταραντούλα από την ταινία After Dark. Όχι, After Dark από την ταινία From Dusk Till Dawn του Quentin Tarantino, με ένα νεότατο εκεί George Clooney. Νομίζω ότι οι περισσότεροι την έχετε δει τη συγκεκριμένη ταινία, με Σάλμα Χάγεκ, εντάξει, φωτιά, έκρηξη, σεξομπόμπα, από το 1996. Και άκου να δεις τώρα, Τίτο και Ταραντούλα έρχονται στην Ελλάδα για δύο εμφανίσεις, 25 και 26 Σεπτεμβρίου. Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου εμφανίζονται στην Αθήνα και Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, και πολύ χαιρόμαστε αυτό που το λέμε, εμφανίζονται εδώ στη Θεσσαλονίκη, στο WE. Οι πόρτες τέλος πάντων ανοίγουν στις 8.30 και τα εισιτήρια πολύ τίμια, από 25 ευρώ. Χρειάζεται να τα λέμε αυτά. Θα κλείσουμε την πρώτη ώρα της εκπομπής που πέρασε ως ανεράκι με ένα τραγούδι που εσείς ζητήσατε και εμείς χατήρια. Εννοείται, δεν χαλάμε. Αυτός είναι ο υπέροχος Gary Moore. Αυτό είναι το Empty Rooms, το οποίο μας αρέσει και ιδιαίτερα. Οδεύουμε στις ειδήσεις των 6 και επιστρέφουμε εδώ στο Άκου να δεις στον 102 της ΕΡΤΡΙΑ, αφού σας πούμε ότι OK, πηγαίνουμε στους δρόμους της πόλης, αυτή τη στιγμή τουλάχιστον. Πολύ προσοχή για 102 στα ραδιόφωνά σας, 29 βαθμοί Κελσίου, και ελάτε στην όμορφη παρέα μας.

0: ώρα είναι 6. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σε τουλάχιστον 20 ανέρχονται μέχρι αυτήν την ώρα οι νεκροί από το σεισμό των 7,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που έπληξε την Κολομβία. Ο δήμαρχος της πόλης Περέιρα δήλωσε ότι 18 άνθρωποι είναι νεκροί μετά το σεισμό, ενώ νωρίτερα ο δήμαρχος της Μανισάλες δήλωσε ότι 2 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί. Όπως ανακοίνωσε το Ευρωπαϊκό Μεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο, ο σεισμός είχε εστιακό βάθος 115 χιλιόμετρων. Η γεωλογική υπηρεσία της Κολομβίας τόνισε ότι το επίκεντρό του ήταν στην επαρχία Τσόκος, στις ακτές του Ειρηνικού, ενώ η δόνηση έγινε αισθητή μέχρι τα σύνορα με τη Βενεζουέλα. Έντρομοι πολίτες εγκατέλειψαν τα σπίτια τους και βγήκαν στους δρόμους. Σύμφωνα με τον κυβερνήτη της επαρχίας Τσόκο, έχουν ήδη καταγραφεί σημαντικές ζημιές σε κτίρια αλλά και τραυματισμοί ανθρώπων. Υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στις 8 το πρωί στον Κουβαρά της Αττικής, με ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις να παραμένουν ωστόσο στο πεδίο, αντιμετωπίζοντας πλήθος καπνογόνων σημείων. Όπως έγινε γνωστό από τις φλόγες, καταστράφηκαν οι εγκαταστάσεις πτηνοτροφικής μονάδας κοντά στον οικισμό του Αγίου Στυλιανού. Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι σήμερα σε χαμηλή βλάστηση στη Γαστούνη Ηλίας. Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 25 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, εθελοντές, 5 οχήματα και 3 αεροσκάφη. Υπό έλεγχο, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, τέθηκε η δεύτερη εστία στο νομό Ηλίας που ξέσπασε στην περιοχή Κοτέικα. Για την κατάσβεσή της επιχειρούν 7 εναέρια μέσα. Πορτογαλή προειδοποίηση για επικινδυνότητα εκδήλωσης πυρκαγιάς σε 13 περιοχές της χώρας έχει εκδοθεί για αύριο Τρίτη, σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς. Οι περιοχές που διατρέχουν πολύ υψηλό κίνδυνο είναι Αττική και Κύθυρα, Βιωτία, Αργολίδα, Κορινθία, Κυκλάδες, Μυτιλίνη, Χίος, Ψαράς, Σάμος, Ικαρίας, Κύρος, καθώς και περιοχές της Εύβοιας, της Φθιώτιδας και της Λακωνίας. Ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων για τις πρώτες οικονομικές ενισχύσεις στους πυρόπληκτους της Δυτικής Αττικής και της Βιωτίας. Οι δικαιούχοι μπορούν να υποβάλουν στους Δήμους το Ε1, το Ε9 πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και το Δελτίο Επανελέγχου, προκειμένου να λάβουν το επίδομα πρώτων αναγκών των 600 ευρώ και την αποζημίωση οικοσκευής που φτάνει έως και 6.000 ευρώ. Πύρινος εφιάλτης και εκτός των συνόρων στον Καναδά, μία 80χρονη έχασε τη ζωή της καθώς προσπαθούσε να φύγει από το σπίτι της για να σωθεί από τη μεγάλη δασική πυρκαγιά που σαρώνει από την περασμένη εβδομάδα την επαρχία της Βρετανικής Κολομβίας στα δυτικά της χώρας, όπως ανακοίνωσε η Καναδική Χωροφυλακή. Ξεπέρασαν τα 3 χιλιόμετρα και σήμερα οι ουρές στο τελωνείο των Ευζώνων με οχήματα από τη γειτονική χώρα, καθώς υπάρχουν καθυστερήσεις στον έλεγχο. Κατά την άφιξη των αυτοκινήτων δεν γίνονται προσωρινά βιομετρικοί έλεγχοι λόγω του μεγάλου όγκου οχημάτων που μπαίνουν στη χώρα, ενώ η αναμονή μέχρι το σημείο εισόδου φτάνει και τις 3 ώρες. Μόνο το περασμένο Σαββατοκύριακο εισήλθαν στη χώρα μας 62.000 άτομα και βγήκαν 55.000. Σήμερα αναρτώνται οι προσωρινοί πίνακες για τα βάουτσερ παιδικών και βρεφονιπιακών σταθμών ΕΣΠΑ 2026-2027 μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής των αιτήσεων. Οι γονείς μπορούν να ελέγξουν για τα αποτελέσματα στην ειδική εφαρμογή παιδικών σταθμών και στην επίσημη ιστοσελίδα της ΕΕΤΑ. Για την εφαρμογή πρέπει να κάνουν χρήση των προσωπικών κωδικών TaxisNet. Απάντηση στον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος σε συνέντευξή του στο NGR εξαπέλυσε επίθεση στην κυβέρνηση για τη λειτουργία των θεσμών, τη διαφθορά και την ακρίβεια, έδωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ο Παύλος Μαρινάκης, αμφισβήτησε τον ισχυρισμό Τσίπρα ότι συγκρούστηκε με συμφέροντα κατά τη διακυβέρνησή του και έθεσε ερωτήματα για τον ποινικό κώδικα, τη λειτουργία της δικαιοσύνης επί ΣΥΡΙΖΑ και τη χρηματοδότηση του νέου κόμματος. Μόνο σαν αστείο ακούγεται η δήλωση του κυρίου Τσίπρα πως συγκρούεται με τα συμφέροντα όταν όλοι γνωρίζουν ότι ηγείται όχι ενός κόμματος αλλά μιας ανώνυμης εταιρείας με μετόχους τους εγχώριους ολιγάρχες και αυτόν διευθύνοντα σύμβουλο, σχολίασε το ΠΑΣΟΚ. Την τελευταία του πνοή σε ηλικία 87 ετών άφησε ο συγγραφέας και στοχαστής Στέλιος Ράμφος, ο οποίος γεννήθηκε στην Αθήνα το 1939, σπούδασε στη νομική Αθηνών και από το 1965 φιλοσοφία στο Παρίσι, όπου και δίδαξε, ενώ στη συγγραφική του δραστηριότητα εντάσσονται περισσότεροι από 30 τίτλοι βιβλίων. Τα συλληπιτήριά τους έστειλαν εκπρόσωποι της πολιτιακής και πολιτικής ηγεσίας. Και μια ματιά στον καιρό. Γενικά έθριος προβλέπεται αύριο με πρόσκαιρες νεφώσεις στη Μακεδονία τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε και είναι πιθανό να εκδηλωθούν καταιγίδες στα ορεινά. Έθριο καιρό θα έχει η Θεσσαλονίκη, άνεμοι θα πνέουν με τα βλητίως 4 μποφόρ και το μεσημέρι απόγευμα νότιο-ανατολική με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στην πόλη από 24 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 7.
2: Η μικρή σκηνή δίπλα στη θάλασσα 2026 επιστρέφει στο Πορτοβαλίτσα. Παρασκευή 14 Αυγούστου, η Ανδριάνα Μπάμπαλη με τους Tales from the Box. Σάββατο 15 Αυγούστου, η Ρίτα Αντωνοπούλου τραγουδά Θάνο Μικρούτσικο και Μίκη Θεοδωράκη. Κυριακή 16 Αυγούστου, μια μαγευτική βραδιά για τον Άστορ Πιατσόλα σε ήχους τάγκο από τους Los Perdidos Quintet. Προπόληση more.com και Πορτοβαλίτσα.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM.
4: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
6: Το δώσω αλλιώς γιατί βαριέμαι.

Ατέλεια λοιπόν με την ορχήστρα της σύγχρονης μουσικής της ΕΡΤ και τον Ακύλα, ο οποίος έρχεται για μια εκρηκτική συναυλία στα Νέα Μουδανιά, στο Αμφιθέατρο των Νέων Μουδανιών την Παρασκευή 21 Αυγούστου στις 9 η ώρα το βράδυ, για να μετατρέψει τη βραδιά σε απόλυτο πάρτι. Κάνει ο Ακύλα, σου λέει, take over στη σκηνή, ταξιδεύει σε Ελλάδα, Κύπρο, εξωτερικό, με dance hits, δυνατά beats, εκπλήξεις, με την αστήρευτη του ενέργεια, πάρα πολύ το συμπαθώ αυτό το παλικάρι, με το δικό του ξεχωριστό τρόπο. Ο Ακύλα δημιουργεί ακριβώς έτσι μια πολύ όμορφη συναυλιακή εμπειρία, μία βραδιά με ρυθμό, με παλμό, με δυνατές στιγμές που θα σου μείνουν, σου λέει, αξέχαστες. Όλα αυτά θα συμβούν στην Τσάντη Χαλκιδική Δεν Έχει, στο Αμφιθέατρο Νέων Μουδανιών, Παρασκευή 21 του Αυγούστου, και τα εισιτήρια ξεκινάνε από 16 ευρώ. Εδώ είμαστε καθημερινά κοντά σας, μας λείψατε, 5 με 7 το απόγευμα. Άκου να δεις, στον 102 της ΕΡΤ3, Τάσος Τριανταφύλου στην τεχνική υποστήριξη. Θα είμαστε κοντά σας έως και στις 7, στα 12 λεπτά μετά τις 6, 29 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή, απόγευμα Δευτέρας 10 του Αυγούστου, 29 βαθμοί Κελσίου η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης. Αναφορικά με την κίνηση, βλέπω τώρα αυτή τη στιγμή κοκκίνησε εκεί στη Δελφόν και στην Κωνσταντινούπολεως. Κατά τα άλλα βαίνουμε καλώς. Ελάτε στην παρέα μας, 2313-338-420. Είναι η εκπομπή που εσείς κάνετε το playlist αυτής της εκπομπής, δηλαδή μας ζητάτε τραγούδια και όχι μόνο, να τα λέμε κιόλας. Ξέρετε πώς ήταν το ραδιόφωνο στα 80's, που περιμέναμε λίγο να κάνουμε μια αφιέρωση, να ζητήσουμε ένα τραγούδι, να έρθουμε σε επαφή με το ραδιοφωνικό παραγωγό. Εμείς αυτό το ραδιόφωνο γουστάρουμε, αυτό αγαπάμε, αυτό πρεσβεύουμε και φυσικά σας λέμε και τα δικά μας. Εδώ λοιπόν θα είμαστε έως στις 7, 2313-338-420 ή στο Viber τα μηνύματά σας 6930-078-228. Κάθε Δευτέρα ξεκινάμε με το Top 20 των ξένων τραγουδιών για την εβδομάδα που πέρασε. Δεν είναι έκπληξη το γεγονός ότι και πάλι στην κορυφή αρκετές εβδομάδες βρίσκεται το τραγούδι Dracula. Οπότε θα συνεχίσουμε με το τραγούδι Dracula και φυσικά και τις δικές σας παραγγελιές εδώ στο Άκου να δεις τον 102.

Μας λείψατε. Εδώ είμαστε, άκου να δεις, στον 102.3 απόγευμα Δευτέρας, 10 του Αυγούστου. Πέρασα από τα μέρη σου, από την όμορφη Καβάλα. Πάρα πολύ μου αρέσει η Καβάλα και έχει και πολύ όμορφα μαγαζάκια, ιδιαίτερα εκεί κάτω στο λιμάνι. Εκεί έπρεπε να είμαστε, φίλε Τάσο, αυτή τη στιγμή, να τρώμε κολοκυθοκεφτέ και τζατζίκι και να πιούμε και ένα κρασάκι, γιατί όχι. Στο φίλο μου τον Βασίλη, που εννοείται ότι θα μεταδώσω το τραγούδι που μου ζήτησες λίγα λεπτά μετά τις 6.30, θέλουμε τα μηνύματά σας στο Viber στο 6930 078 228. Σας λέγαμε νωρίτερα για τον Ακύλα και φυσικά, εκτός το ότι είχα διαβάσει μια συνέντευξή του, εγώ είμαι περήφανη και για τη 10η θέση στη Eurovision, δεν καταλαβαίνω την κρίνια. Είχα διαβάσει συνέντευξή του, βέβαια, ότι ο ίδιος είχε στεναχωρηθεί και το έχει δηλώσει κιόλας και ότι θεωρεί ότι αδικήθηκε. Θα σας πάω λίγο στη Eurovision 2027, ζωή να έχουμε, διότι τώρα μέχρι την Τετάρτη που έχει και τα πρεφταστέρια που λέγαμε νωρίτερα, 12 του Αυγούστου, αναμένεται να ανακοινωθεί η πόλη που θα φιλοξενήσει τον 71ο διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision του 2027, με τη μάχη, σου λέει, ανάμεσα στην πρωτεύουσα, δηλαδή στη Σόφια, και τον Μπουρκάς. Το δεύτερο φαίνεται να είναι δημοφιλέστερο και να φαίνεται και επικρατέστερο, όπως θα φτάσει τώρα στο τέλος αυτή η διαμάχη, ας πούμε, σύμφωνα με δημοσιεύματα βουλγαρικών μέσων ενημέρωσης και το eurovisionfan.com. Η απόφαση για την πόλη που θα αναλάβει τη διοργάνωση της Eurovision 2027 έχει ήδη ληφθεί, απλά περιμένουμε την ανακοίνωση στις 12 του Αυγούστου. Εγώ πάλι περιμένω να δω τα πεφταστέρια. Και σας τα λέγαμε νωρίτερα για όσους τώρα μπήκατε στην παρέα, εκεί Τετάρτη προς Πέμπτη η καλύτερη αστροπαρατήρηση είναι μετά τις 2 το βράδυ και φυσικά σε σημείο που δεν θα έχει πολύ φωτισμό. Λοιπόν, με αφορμή το γεγονός ότι έφυγε σε ηλικία 69 ετών ο Βρετανός μουσικός και πρωτοπόρος παραγωγός, ο William Orbit, έφυγε τώρα τον Ιούλιο του 2026, αλλά αυτό ανακοινώθηκε από την οικογένειά του χθες. Ήταν ο άνθρωπος που ίσω από το εμβληματικό άλμπουμ της Madonna, το Rate of Light του 1990, και μάλιστα η ίδια η Μαντόνα είχε αναφέρει για τον William ότι είναι μια απόλυτα τρελή ιδιοφία. Ο Orbit, ο William Orbit, του οποίου το πραγματικό όνομα ήταν William Mark Wainwright, άφησε τεράστιο αποτύπωμα στην παγκόσμια μουσική σκηνή, συνδύασε την ηλεκτρονική με ambient μουσική με την pop, διακρίθηκε και για την παραγωγή στο πειραματικό άλμπουμ 13 των Blair το 1999, αλλά και για τις ορχιστρικές και crossover διασκευές του, όπως το περίφημο Adagio for Strings στο άλμπουμ Pieces in a Modern Style. Είχε αποκτήσει μεγάλη εμπειρία στην ηλεκτρονική μουσική παραγωγή, είχε σταδιακά δημιουργήσει ένα στούντιο γεμάτο ψηφιακό και αναλογικό εξοπλισμό και είχε αναλάβει ο William Orbit το soundtrack της ταινίας Young Blood με τον Rob Lowe και τον Patrick Swayze, και γενικότερα πολλά από τα τραγούδια του έχουν το αποτύπωμά του. Και μιας και αναφερθήκαμε και στη Madonna που τον θεωρούσε τρελή ιδιοφία, θα συνεχίσουμε με Madonna από το καινούριο της άλμπουμ που κυκλοφόρησε τώρα τον Ιούλιο του 2026, η οποία δηλώνει I feel so free.

102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.

Για το φίλο μας τον Δισκόβιο τον Βασίλη, στην πανέμορφη Καβάλα, και από την πανέμορφη Καβάλα πάμε στο πανέμορφο Σάνι, γιατί το Σάνι Festival, όταν έλειπα εγώ, υποδέχθηκε τους Waterboys σε μια sold out εμφάνιση, με πρωταγωνιστή εννοείται τον Mike Scott και έναν ήχο γεμάτο συνέστημα, ιστορίες. Ήταν sold out η συναυλία, είδα φυσικά βιντεάκια, γεμάτη λυρισμό, ένταση, χαρακτηριστική μουσική τους ταυτότητα. Οι Waterboys έφεραν στο Σάνι Festival 2026 τον ξεχωριστό τους ήχο, όπου το rock συναντάει τη folk, συναντάει τις κέλτικες επιρροές, σε μια βραδιά που γέμισε όλο αυτά τα συναισθήματα. Τι να πω τώρα για το Hall of the Moon, για το Fisherman's Blues, για το This is the Sea. Όλο το πρόγραμμα των Waterboys στο Sunny Festival ανέδειξε τις διαφορετικές πλευρές ενός συγκροτήματος που εδώ και περισσότερες από 4 δεκαετίες δημιουργεί μουσική με έντονο προσωπικό και ποιητικό χαρακτήρα. Προστέθηκαν λοιπόν και οι Waterboys στο φετινό μουσικό ταξίδι του Sunny Festival, αλλά μετά το επόμενο Σάββατο 8 Αυγούστου ήρθαν και οι Soul to Soul, Back to Life, σε ένα πάρτι σου λέει υπέροχο, με μηνύματα, με ατελείωτο χορό, στη συναυλία αυτού του βρετανικού συγκροτήματος, ενώ ολοκληρώνεται αυτό το Σάββατο 15 Αυγούστου με τη μεγάλη φυσικά συναυλία της Βίκης Λέανδρος. Λοιπόν, οπότε μιας και μιλήσαμε για τα νερόπεδα που λέω εγώ, για τους Waterboys, πάμε να τους απολαύσουμε για τη συνέχεια.

90's, από τα 90's. Baby D, let me be your fantasy. Εδώ είμαστε στην πραγματικότητα. Άκου να δεις, ήταν 102.3 απόγευμα Δευτέρας, 10 του Αυγούστου, και η φρενίτιδα με την Οδύσσια του Κρίστοφερ Νόλαν συνεχίζεται, διότι διάβαζα τώρα στο Παράλλαξη ότι έγινε η πιο εμπορική ταινία του Νόλαν με εισπράξεις πάνω από 1,1 δις δολάρια. Όποιος δεν έχει δει αυτή την ταινία, να σηκώσει το χέρι. Α, δεν την έχεις δει. Δεν το περίμενα, γιατί όποιον μιλάω την έχει δει αυτή την ταινία. Δεν μιλάω στον εαυτό μου, εγώ την είδα την ταινία, μιλάω στο φίλο μου τον Τάσο. Νομίζω ότι οι περισσότεροι από εσάς εκεί έξω την έχετε δει την ταινία, διότι η κινηματογραφική μεταφορά, τα νούμερα μιλάνε, του ομοιρικού έπους με τον Ματ Ντέιμον φυσικά στο ρόλο του Οδυσσέα, αναδείχθηκε η πιο εμπορική ταινία του Κρίστοφερ Νόλαν, ξεπερνώντας το 1,1 δις δολάρια, αφήνοντας πίσω το The Dark Knight Rises του 2012. Παράλληλα, είναι η πιο κερδοφόρα κυκλοφορία στην ιστορία του IMAX, με 289 εκατομμύρια δολάρια καταρρύπτοντας το Avatar του 2009, ενώ αυτή τη στιγμή αποτελεί τη δεύτερη πιο εμπορική ταινία της χρονιάς, πίσω από το Spider-Man, που πάλι, ξέρετε, παίζουν το γνωστό ζεύγος, Zendaya και Tom Holland, το Brand New Day των 1,67 δισεκατομμυρίων δολαρίων, αλλά και τη δεύτερη πιο επιτυχημένη παραγωγή με R-rated χαρακτηρισμό στην ιστορία του κινηματογράφου, μετά το Deadpool και Wolverine του 2024 με 1,3 δις δολάρια. Τα ορόσημα αυτά, σου λέει, αποκτούν ακόμα μεγαλύτερη σημασία, διότι η Οδύσσια απέχει πολύ ακόμα από το να ολοκληρώσει την πορεία στις αίθουσες. Μόλις 16 Ιουλίου είχε κάνει πρεμιέρα εδώ στην Ελλάδα. Μέχρι σήμερα έχει αποφέρει 461 εκατομμύρια δολάρια στην Αμερική, 643 εκατομμύρια στον υπόλοιπο κόσμο, μετρώντας συνολικά 1,1 δις δολάρια. Εννοείται ότι έχει ξεπεράσει κατά πολύ τον προϋπολογισμό της η ταινία, ενώ σας είχαμε αναφέρει σε παλαιότερη εκπομπή φυσικά και τις υψηλές αμοιβές των πρωταγωνιστών. Βλέπε, Ματ Ντέιμον πήρε μόνο 15 εκατομμυριάκια, βλέπε τη Ζεντάγια που πήρε 5 εκατομμύρια για 5 λεπτά, και τέλος πάντων κάπου εκεί κυμαίνονται οι αμοιβές τους και η φρενίτιδα, ξανά λέω, συνεχίζεται. Αν δεν έχεις δει πάντως την Οδύσσια, εγώ θα σου έλεγα να πας να τη δεις. Δεν ξέρω αν θα πας σε IMAX, που είναι λίγο δύσκολο. Μία αίθουσα υπάρχει στη Θεσσαλονίκη και μία στο Μαρούσι, νομίζω, στην Αθήνα. Αλλά σε κάθε περίπτωση να πας να τη δεις την ταινία. Έτσι λέω εγώ τώρα.

και στο Photo Finish. Να στείλω την καλησπέρα μου στη φίλη μου τη Χρυσή, που μου λέει: είσαι και εσύ, λέει, από αυτούς που είναι λάτρης της πόλης τον Αύγουστο. Εννοείται, σαν την άδεια πόλη στο 15 Αύγουστο την Θεσσαλονίκη δεν έχει. Λοιπόν, εδώ θα είμαστε και αύριο. Αν σας άρεσε αυτό που ακούσατε σήμερα, εδώ θα είμαστε καθημερινά. Είμαστε κοντά σας 5 με 7 το απόγευμα. Άκου να δεις. Αν δεν σας πολύ άρεσε κάτι, δώστε μας και μια ευκαιρία. Και αύριο, είπαμε, εδώ θα είμαστε. Τόνια Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Να ευχαριστήσω θερμά το φίλο μου τον Τάσο, τον Τριανταφύλου, που ήταν στην τεχνική υποστήριξη. Να σας ξαναευχηθώ να περάσετε υπέροχα το υπόλοιπο και της ημέρας και της εβδομάδας και του μήνα. Αν είστε κάπου σε άδεια, ειλικρινά να τα αφήσετε όλα πίσω σας. Αν περιμένετε πώς και τι να φύγετε, περνάει ο χρόνος γρήγορα και δυστυχώς περνάει ακόμα πιο γρήγορα όταν, ξέρετε, λείπουμε σε διακοπούλες. Λοιπόν, για να μην μιλάω άλλο, μένετε συντονισμένοι στον 102, διότι ακολουθεί ο Θανάσης Βικόπουλος και εμείς ανταμώνουμε αύριο λίγα λεπτά μετά τις 5. Να προσέχετε, να είστε όλοι καλά και γεια και χαρά.

0: Η ώρα είναι 7. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Αυξάνεται όσο περνάνε οι ώρες ο αριθμός των νεκρών από το σεισμό των 7,4 ρίχτερ που έπληξε την Κολομβία. Ο δήμαρχος της Περέιρα δήλωσε ότι 18 άνθρωποι είναι νεκροί μετά το σεισμό, ενώ νωρίτερα ο δήμαρχος της Μανισάλες δήλωσε ότι άλλοι 2 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί. Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Μεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο και το Αμερικανικό Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, ο σεισμός είχε μέγεθος 7,4 ρίχτερ, με το εστιακό βάθος να εντοπίζεται σε 110 και 107 χιλιόμετρα αντίστοιχα. Η Γεωλογική Υπηρεσία της Κολομβίας τόνισε ότι το επίκεντρο ήταν στην επαρχία Τσόκος, στις ακτές του Ειρηνικού. Η δόνηση έγινε αισθητή μέχρι τα σύνορα με τη Βενεζουέλα και τον Ισημερινό. Πυρκαγιά στο κοκκινόχωμα Καβάλας. Επιχειρούν 40 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων από 7η και 21η ΕΜΟΔΕ, εθελοντές σε 9 οχήματα, ενώ από αέρος συμμετέχουν στη μάχη της κατάσβεσης 4 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο, ενώ παρέχεται και συνδρομή από υδροφόρες του Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Εστάλει και μήνυμα από το 112 για ετοιμότητα των κατοίκων. Υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στις 8 το πρωί στον Κουβαρά Αττικής, με ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις να παραμένουν στο πεδίο και να αντιμετωπίζουν πλήθος καπνογόνων σημείων εντός της περιμέτρου της φωτιάς. Όπως έγινε γνωστό, από τις φλόγες καταστράφηκαν οι εγκαταστάσεις ψυχοτροφικής μονάδας κοντά στον οικισμό του Αγίου Στυλιανού. Χωρίς ενεργό μέτωπο, οι 2 φωτιές που ξέσπασαν σχεδόν ταυτόχρονα σήμερα το μεσημέρι σε κοντινή απόσταση μεταξύ τους στη Γαστούνη και στα Κοτέικα Ηλίας. Και στις 2 περιπτώσεις καιγόταν χαμηλή βλάστηση. Πορτοκαλί προειδοποίηση για επικινδυνότητα εκδήλωσης πυρκαγιάς σε 13 περιοχές της χώρας έχει εκδοθεί για αύριο Τρίτη, σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Οι περιοχές που διατρέχουν πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς είναι Αττική και Κύθυρα, Βιωτία, Αργολίδα, Κορινθία, Κυκλάδες, Μυτιλίνη, Χίος, Ψαρά, Σάμος, Ικαρία, Σκύρος, περιοχές της Εύβοιας, της Ιθιώτιδας και της Λακωνίας. Ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων για τις πρώτες οικονομικές ενισχύσεις στους πυρόπληκτους της Δυτικής Αττικής και της Βιωτίας. Οι δικαιούχοι μπορούν να υποβάλουν στους Δήμους Ε1, Ε9, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και το δελτίο επανελέγχου, προκειμένου να λάβουν το επίδομα πρώτων αναγκών των 600 ευρώ και την αποζημίωση οικοσκευής που φτάνει ως τις 6.000 ευρώ. Η Γαλλία βρίσκεται αντιμέτωπη με έντονη ξηρασία και αλλεπάλληλα κύματα καύσωνα, με αποτέλεσμα σχεδόν το 70% της χώρας να υπόκειται σε περιορισμούς στη χρήση νερού. Συνολικά 99 νομοί βρίσκονται τουλάχιστον σε επίπεδο επιφυλακής, ενώ 67 έχουν τεθεί σε κατάσταση κρίσης. Οι περιορισμοί αφορούν μεταξύ άλλων το πότισμα, τις πισίνες, το πλήσιμο αυτοκινήτων και την άρδευση καλλιεργειών. Κλιμακώνεται ο πόλεμος στο έδαφος της Ρωσίας. Ουκρανικό ντρόουν έπληξε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στο Νίζνεκάμσκ του Ταταρστάν, προκαλώντας τον θάνατο 13 ανθρώπων και τον τραυματισμό ακόμη 39. Το Νίζνεκάμσκ βρίσκεται περίπου 1.200 χιλιόμετρα ανατολικά των Ουκρανικών συνόρων και έχει πληθυσμό περίπου 240.000 κατοίκων. Αποτελεί σημαντικό κέντρο πετρελαϊκής και πετροχημικής βιομηχανίας, καθώς φιλοξενεί 2 δηληστήρια και ένα εργοστάσιο πετροχημικών. Πολιτικές κόντρες προκάλεσε η συνέντευξη που έδωσε στο NGR ο πρώην Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας. Ο επικεφαλής της Ελλάς εξαπέλυσε επίθεση στην κυβέρνηση για τη λειτουργία των θεσμών, τη διαφθορά και την ακρίβεια, υποστήριξε ότι στη χώρα έχει δημιουργηθεί ένα καθεστώς, άσκησε σκληρή κριτική στη λειτουργία της δικαιοσύνης και ανέφερε ότι η Ελλάδα έχει γίνει ο καλύτερος πελάτης της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Παράλληλα, χαρακτήρισε διαφθορά και ακρίβεια δίδυμα αδελφάκια, κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι δεν συγκρούεται με τα καρτέλ και τα ολιγοπόλια. Απαντώντας, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης αφισβήτησε τον ισχυρισμό Τσίπρα ότι συγκρούστηκε με συμφέροντα κατά τη διακυβέρνησή του και έθεσε ερωτήματα για τον ποινικό κώδικα, τη λειτουργία της δικαιοσύνης επί ΣΥΡΙΖΑ και τη χρηματοδότηση του νέου κόμματος. Η συλλογική μνήμη δεν σβήνει τόσο εύκολα όσο εκείνος πιστεύει, ανέφερε ο κ. Μαρινάκης. Μόνο σαν αστείο ακούγεται η δήλωση του κυρίου Τσίπρα πως συγκρούεται με τα συμφέροντα, όταν όλοι γνωρίζουν ότι ηγείται όχι ενός κόμματος, αλλά μιας ανώνυμης εταιρείας με μετόχους τους εγχώριους ολιγάρχες και αυτόν διευθύνοντα σύμβουλο, σχολίασε το ΠΑΣΟΚ. Σήμερα αναρτήθηκαν οι περιοσερινοί πίνακες για τα βάουτσερ παιδικών και βραφονιπιακών σταθμών ΕΣΠΑ 2026-2027 μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής των αιτήσεων. Οι γονείς μπορούν να ελέγξουν τα αποτελέσματα στην ειδική εφαρμογή παιδικών σταθμών και στην επίσημη ιστοσελίδα της ΕΕΤΑ με τους προσωπικούς κωδικούς TaxisNet. Πέθανε ο συγγραφέας και διανοητής Τέλειος Ράμφος σε ηλικία 87 ετών. Έχει γράψει πάνω από 30 βιβλία και έχει διδάξει φιλοσοφία στη Γαλλία και στην Ελλάδα. «Η Ελλάδα χάνει ένα πιστό και ανυστερόβουλο υπηρέτη της», δήλωσε στο συλληπιτήριο μήνυμά του ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Την Τετάρτη στις 12 το μεσημέρι θα τελεστεί η πολιτική κηδεία του ηθοποιού Νίκου Καλογερόπουλου στο πρώτο νεκροταφείο. Η οικογένειά του ζητά αντί Στεφάνων, όσοι επιθυμούν, να ενισχύσουν το σπίτι του ηθοποιού. Ο Μίλτος Τεντόγλου προκρίθηκε στο τελικό του μήκους στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Τύβου Ανδρών-Γυναικών που διεξάγεται στο Μπέρμιγχαμ. Ο 28χρονος Άλτης, ο οποίος έχει κατακτήσει το χρυσό μετάλλιο στα τελευταία 3 ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, χρειάστηκε μόλις 2 άλματα στο προκριματικό προκειμένου να πάρει το εισιτήριο για τον τελικό. Και μια ματιά στον αυριανό καιρό. Γενικά έθριος καιρός θα είναι αύριο καιρός στη Μακεδονία και στη Θράκη, με πρόσκαιρες νεφώσεις στη Μακεδονία τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε είναι πιθανό να εκδηλωθούν τοπικές βροχές στα ορεινά. Η άνεμη θα είναι μεταβλητή 3 με 4 και στα ανατολικά, βορειοανατολική έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 36 και στην κεντρική Μακεδονία τοπικά 37 με 38 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι γενικά έθριος. Η άνεμη θα είναι μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και το μεσημέρι και το απόγευμα νότινε ότι ανατολική με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη αναλυτική ενημέρωσή σας στις 8.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Μια ιστορία θα σας πω.
3: Για τους λαούς που όρισαν τις στίχες τους.
4: Για όσους πάλεψαν με τις λέξεις.
3: Για όσους ονειρεύτηκαν πάνω στο χρώμα.
4: Για όσους μίλεψαν πέτρα και μελωδίες. Οι ιστορίες τους ακούγονται εδώ. Κάθε μέρα, στις 7 το απόγευμα. Με τον Θανάση Βικόπουλο.

Ό,τι μας χρειάζεται στην αρχή, φίλες και φίλοι, είναι ένας καρδινάλιος, ο μεγαλύτερος όλων των εποχών. Ο Αρμάν Ζαντισί Πλεσί, δούκας του Ρισελιέ, καταγόταν από οικογένεια μικροευγενών της επαρχίας του Πουατού. Ο πατέρας του, Φρανσουά Ντιπλεσί, ήταν αρχιδικαστής επί Ερίκου του Τρίτου. Αλλά όταν πέθανε το 1590, άφησε τη χείρα του στη Ζαν ντε Λαπόρτ και τα 5 ορφανά του, 3 γιους και 2 θυγατέρες, σε δεινή οικονομική κατάσταση. Εξαιτίας της κακοδιαχείρισης αλλά και των συνεπειών των θρησκευτικών πολέμων από το 1562 έως το 1598, οι πόροι της οικογένειας Ντε Πλεσί είχαν περιοριστεί στα έσοδα από την Επισκοπή της Λισόν στην βορειοδυτική Γαλλία, κοντά στην πανέμορφη πόλη Λα Ροσέλ, την οποία είχε παραχωρήσει στον πατέρα Ντε Πλεσί ο Ερίκος ο Τρίτος το 1516. Ναι, μια ολόκληρη πόλη ανήκε στην οικογένεια Ντε Πλεσί. Για να διατηρηθεί το κληρονομικό δικαίωμα της οικογένειας στα έσοδα της Επισκοπής, έπρεπε ένας από τους γιους να ακολουθήσει το ιερατικό κλάδο. Το λοιπόν, φίλες και φίλοι, ο πρώτος γιος Ντε Πλεσί, ο Ανρί, ήταν δικαιωματικά κληρονόμος του φέουδου του Ρισελιέ. Ο δεύτερος επέλεξε το μοναστικό βίο. Κι έτσι ο κλήρος στην κυριολεξία έπεσε στον Αρμά, ο οποίος μολονότι θα προτιμούσε την στρατιωτική καριέρα, όπως λέγεται, δεν δυσαρεστήθηκε με εκείνη την επιλογή της οικογένειάς του, καθότι ευφυής και μελετηρός όπως ήταν, διέβλεψε έναν δρόμο γεμάτο ευκαιρίες. Ο Ρισελιέ χειροτονήθηκε επίσκοπος της Λισόν σε ηλικία 22 χρόνων και από την πρώτη στιγμή έδωσε δείγματα της στιβαρής πυγμής του στην επισκοπή του. Υπέρμετρα φιλόδοξος, αλλά ταυτοχρόνως πρικισμένος με ατσάλινη θέληση και ακούραστη εργατικότητα, ο Ρισελιέ, παρά την εύθραυστη υγεία του, κατόρθωσε μέσα σε λίγα χρόνια να ξεφύγει από τον ασφυκτικό κλοιό της επαρχίας. Με τη δολοφονία του Ερίκου του Τέταρτου το 1610, οι θρησκευτικές έρηδες που εξακολουθούσαν να ταλανίζουν τη Γαλλία οξύνθηκαν. Η αντιβασιλεία της Μαρίας των Μεδίκων, μητέρας του ανήλικου Λουδοβίκου του 13ου, αποδείχθηκε ανίκανη και διεφθαρμένη και οι διάφοροι ευγενείς και αξιωματούχοι προσπαθούσαν να εξυπηρετήσουν τις προσωπικές τους επιδιώξεις εις βάρος των συμφερόντων της χώρας. Όπως αντιλαμβάνεστε, η ζωή στα χρόνια εκείνα ήταν πραγματικά υπέροχη.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω» στους 102 των FM. Ο Θανάσης Βικόπουλος στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής. Ο αγαπημένος Κώστας Σαββίδης στην τεχνική υποστήριξη. Στέλνουμε την καλησπέρα μας σε όλους όσοι μας ακούν μέσω του διαδικτύου. Οι πιο ωραίες ιστορίες είναι αυτές που γεννιούνται μέσα από τις ιστορίες χωρίς να έχουν καμία σχέση μεταξύ τους. Γιατί το λέω εγώ? 1987, μπορείτε να με φανταστείτε, παιδάκι, μια σταλιά, 17 χρόνων δηλαδή. Στα χρόνια εκείνα, κατευθυνόμενοι από τη Μητροπόλεως προς ανατολικά, με το που έφτανες ακριβώς στη διασταύρωση με την στρατηγού Καράλη, έστριβε στα δεξιά κάτω, κάτω από το Μαδραγόρα, αν το θυμούνται οι παλιοί Θεσσαλονικείς, και έμπαινες με το που έστριβες ένα από τα πιο ωραία μπαρ της πόλης, το θρυλικό Γραμμόφωνο. Εκεί ξημεροβραδιαζόμασταν με την παρέα της εποχής. Λυκείου παιδιά τώρα. Χριστούγεννα λοιπόν το 87, φίλες και φίλοι, και ο DJ σε εκείνα τα πάρα πολύ ωραία χρόνια που ερχόταν ένας άνθρωπος με καμιά κατοσταριά δίσκους για να κάνει πρόγραμμα όλο το βράδυ, σε κόντρα της τωρινής πλέον ανοησίας, με ένα στικάκι το οποίο μπαίνει σε κάποιο υπολογιστή και παίζει μόνο του. Κάποια βραδιά λοιπόν σε εκείνα τα Χριστούγεννα το 87, ο DJ βάζει το τραγούδι που μόλις τώρα ακούσαμε. Βέβαια τότε ήταν η πρώτη εκτέλεση και ήταν από τον υπέροχο Black, τον Colin Van Cobb. Δώσ' χωρίς την ψυχούλα του. Ένα τραγούδι το οποίο πραγματικά έκανε θράψη στα χρόνια εκείνα, φίλες και φίλοι. Εμείς το ακούσαμε σε μια μεταγενέστερη έκδοση, εκτέλεση από τους Smith & Burrows, ουσιαστικά από τον Tom Smith τον Editors και τον Andy Burrows από τους Razor Light. Γιατί θα μου πείτε αυτή η εκδοχή του 2011? Διότι θέλαμε να δώσουμε μια σκοτεινιά σε αυτό το Wonderful Life, που εκ των πραγμάτων ήταν σκοτεινό και από την πρώτη του εκδοχή. Και γιατί σκοτεινιά? Διότι όλα όσα θα ακολουθήσουν φωτεινά δεν τα λες. Καρδινάλιος Ρισελιέ λοιπόν. Όχι ακόμη καρδινάλιος βέβαια, διότι είμαστε στα 1614. Τότε παρουσιάστηκε η μεγάλη ευκαιρία για τον νεαρό επίσκοπο της Λισό. Εκπροσωπώντας τον κλήρο του Πουατού στη συνέλευση των τριών τάξεων, ο Ρισελιέ ανέλαβε την δύσκολη αποστολή να κατευνάσει τα οξυμένα πνεύματα. Ευφυής, εύστροχος και εξαιρετικός ρήτορας, εντυπωσίασε όχι μόνο τα μέλη της συνέλευσης, αλλά και την ίδια τη βασιλομήτωρα. Κάπως έτσι λοιπόν, λίγους μήνες αργότερα, η Μαρία των Μεδίκων έχρισε τον Ρισελιέ προσωπικό πνευματικό της βασίλισσας Άννας της Αυστριακής, σύζυγου του Λουδοβίκου του 13ου. Ωστόσο, η ιεροσύνη επί της ουσίας δεν ενδιέφερε ιδιαίτερο στο Ρισελιέ. Πολύ σύντομα, τα καθήκοντα του πνευματικού αντικαταστάθηκαν με τα καθήκοντα του γραμματέα, που σήμαινε τότε Υπουργού του Πολέμου και των Εξωτερικών. Έξι μήνες αργότερα όμως, τον Απρίλιο του 1617, η αντιβασιλεία της Μαρίας των Μεδίκων ανατράπηκε από τον ίδιο τον Λουδοβίκο και ο Ρισελιέ αναγκάστηκε να επιστρέψει στη Λισόν. Στη συνέχεια, ο βασιλιάς τον εξόρισε στην παπική πόλη της Αβινιόν, εκεί όπου ο Ρισελιέ, για να καταπραίνει την πίκρα του και την οργή του, άρχισε να συγγράφει, δραστηριότητα που τη συνέχισε κατά καιρούς μέχρι το τέλος της ζωής του. Δύο χρόνια αργότερα ο Λουδοβίκος, με ανάμεικτα αισθήματα προς τον Ρισελιέ, τον ανακάλεσε στην αυλή σε μια προσπάθεια συμφιλίωσης με τη μητέρα του. Ο Ρισελιέ άρχισε σιγά σιγά να γίνεται παντοδύναμος. Το 1622 ο βασιλιάς τον πρότεινε για καρδινάλιο και το 1624, με τον διορισμό του ως γραμματέα του ναυτικού και του εμπορίου, καθώς και προέδρου του Ανακτοβουλίου, ο Ρισελιέ γίνεται ουσιαστικά, φίλες και φίλοι, ο απόλυτος κυβερνήτης της Γαλλίας. Μουσική.
Τον καρδινάλο τον έχουμε για τη σημερινή μας ιστορία. Εκείνο που επίσης θέλουμε, φίλες και φίλοι, είναι έναν πόλεμο. Έναν πόλεμο που κράτησε πολλά, πάρα πολλά χρόνια.

Στο πρώτο μισό του 16ου αιώνα, η Γαλλία ήταν πλούσια και πυκνοκατοικημένη. Αυτή η οικονομική και δημογραφική κατάσταση συνοδεύθηκε από προσπάθειες που έγιναν προκειμένου να ασκείται μια μορφή καθολικισμού, η οποία θα χαρακτηριζόταν από περισσότερη πνευματικότητα και αδελφοσύνη. Οι άνθρωποι αποζητούσαν μια εκκλησία που θα ήταν λιγότερο πλούσια και περισσότερο άγια. Μερικά μέλη του κλήρου, καθώς και λόγοι ανθρωπιστές, απέτησαν να γίνουν θρησκευτικές μεταρρυθμίσεις, προκειμένου να καταπολεμηθούν οι καταχρήσεις των ανώτερων κληρικών, αλλά και η ανικανότητα των κατώτερων. Ένας κληρικός που αγωνίστηκε για την ανανέωση ήταν ο καθολικός επίσκοπος Γκιλιόν Πριζονέ. Στην επισκοπή του στο Μο, ο Πριζονέ ενθάρρυνε όλους να διαβάζουν τις γραφές. Μάλιστα, χρηματοδότησε μία νέα μετάφραση των χριστιανικών ελληνικών γραφών στη Γαλλική. Σύντομα, ξεσπά πάνω του η οργή του Πανεπιστημίου Θεολογίας της Σορβόνης στο Παρίσι, του θεματοφύλακα της Καθολικής Ορθοδοξίας, διακόπτοντας, όπως αντιλαμβάνεστε, τις προσπάθειές του. Αλλά ο επίσκοπος είχε την προστασία του Φραγκίσκου του Πρώτου, βασιλιά της Γαλλίας, από το 1515 έως και το 1547. Εκείνη την εποχή, ο βασιλιάς έβλεπε ευνοϊκά τη μεταρρύθμιση. Ωστόσο, ο Φραγκίσκος ανέχτηκε την κριτική κατά της Εκκλησίας μόνο μέχρι του σημείου που δεν απειλούσε τη δημόσια τάξη και την εθνική ενότητα. Το 1534, φανατικοί προτεστάντες ανάρτησαν αφίσες που καταδίκαζαν την καθολική λειτουργία ως ειδωλολατρική και μάλιστα, τι έκαναν οι αθεόφοβοι, κάρφωσαν μία αφίσα στην πόρτα της κρεβατοκάμαρας του ίδιου του βασιλιά. Ο Φραγκίσκος άλλαξε στάση. «Δεν θα μου κολλάτε αφίσες στις πόρτες», και εξαπέλυσε μία σφοδρή εκστρατεία καταστολής που είχε πάρα πολύ αίμα. Με έχουν αλυσιδωτή διαδοχή, φίλες και φίλοι, τα τραγούδια της σημερινής εκπομπής. Ξεκινήσαμε με το Wonderful Life, μια υπέροχη ζωή, έστω και με ειρωνικό πρόσημο. Μήπως τελικά πρέπει να περάσουμε από την υπέροχη ζωή σε έναν τρελό κόσμο? Mad World, Mike Landrus, Gary Gill.

ακόμα και για λόγους στρατιωτικής διπλωματίας, αφήσα στην πόρτα του βασιλιά Βένκολας. Σύντομα, οι καθολικοί άρχισαν να καίνε τους προτεστάντες. Πολλοί ανθρωπιστές, οι υποστηρικτές τους, καθώς και ακόλουθοι του νεοσύστατου προτεσταντισμού, άρχισαν να εγκαταλείπουν τη χώρα. Οι ηθήνοντες από την πλευρά, οι υποστηρικτές τους, καθώς και ακόλουθοι του νεοσύστατου προτεσταντισμού, άρχισαν να εγκαταλείπουν τη χώρα.

επισκόπων, συνήλθε το Δεκέμβρη του 1545 στο Τρίδεντο της Ιταλίας. Όταν η σύνοδος ολοκληρώθηκε το 1563, φανταστείτε πόσα χρόνια, σύμφωνα με τη σύγχρονη ιστορία του Κέμπριτζ, το γενικό αποτέλεσμα ήταν ότι ενισχύθηκαν τα χέρια εκείνων που ήταν αποφασισμένοι να θάψουν τον Προτεσταντισμό. Κουρασμένα από την αναμονή των αλλαγών, πολλά μέλη του κινήματος, το οποίο υποστήριζε την μεταρρύθμιση μέσα στην Καθολική Εκκλησία, τάχθηκαν με τους Προτεστάντες. Γύρω στα 1560, πολλοί Γάλλοι αριστοκράτες και οπαδοί τους προσχώρησαν στους Ουγενώτους, όπως ονομάζονται οι Προτεστάντες. Οι Ουγενώτοι εκφράζονταν όλο και πιο έντονα. Οι δημόσιες συναθρήσεις τους ήταν μερικές φορές πηγή προκλήσεων και ανταγωνισμού. Για παράδειγμα, το 1558 χιλιάδες Ουγενώτοι συγκεντρώθηκαν στο Παρίσι επί 4 συνεχείς ημέρες ψάλλοντας ύμνους.

Όλα αυτά εξόργησαν τόσο τους ισχυρούς άρχοντες της Καθολικής Εκκλησίας, όσο και τον Καθολικό Κλήρο. Με την υποκίνηση του καρδινάλιου Καρόλου της Λορένης, ο βασιλιάς Ρίκος ο Δεύτερος, ο οποίος είχε διαδεχτεί τον πατέρα του Φραγκίσκο, εξέδωσε το διάταγμα του Εκουάν τον Ιούνιο του 1559. Ο δηλωμένος σκοπός του διατάγματος ήταν να εξαλείψει, όπως τονίστηκε, τον εσχρό συρφετό των Λουθυρανών. Αυτό οδήγησε σε μια εκστρατεία τρόμου κατά των Ουγενώτων στο Παρίσι. Ο Ρίκος πέθανε λίγες εβδομάδες αργότερα, όταν τραυματίστηκε σε αγώνα κονταρομαχίας. Ο γιος του, Φραγκίσκος ο Δεύτερος, υπό την πίεση του οίκου της Γκής, ανανέωσε το διάταγμα που όριζε την θανατική ποινή για τους αμετανόητους Προτεστάντες. Το επόμενο έτος, ο Φραγκίσκος πέθανε κι αυτός. Και η μητέρα του, η φοβερή Εκατερίνη των Μεδίκων, κυβέρνησε στη θέση του δεκάχρονου αδελφού του, Καρόλου του Δέκατου. Η πολιτική συμφιλίωση στην οποία επεδίωξε η Εκατερίνη δεν άρεσε στην φαμίλια των Γκίζ, οι οποίοι ήταν αποφασισμένοι να πνίξουν όλους τους Προτεστάντες της γης. Φίλες και φίλοι, με λίγα λόγια, η γαλλική θρησκευτική πόλεμη, θρησκευτικούς να τους κάνει ο ίδιος ο Θεός, που διήρκησαν από το 1562 έως το 1598, 36 ολόκληρα χρόνια, ασχέτως αν τους αποκαλούμε ο 35ης πόλεμος, είναι η συλλογική ονομασία για την περίοδο της εμφύλιας πολεμικής σύγκρουσης και των στρατιωτικών επιχειρήσεων στη Γαλλία του 16ου αιώνα μεταξύ των Γάλλων Καθολικών και Προτεσταντών. Είναι έτσι? Ναι. Ως βιτρίνα, ναι. Μεταξύ 2 εκατομμυρίων και 4 εκατομμυρίων ανθρώπων υπολογίζεται πως σκοτώθηκαν στις συγκρούσεις εκείνες. Οι συγκρούσεις, όπως ενδεχομένως γνωρίζετε, είχε να κάνει κυρίως με τις πολιτικές φατριακές αντιπαραθέσεις των γαλλικών αριστοκρατικών οίκων, κυρίως των Βουρβώνων της Νότιας Γαλλίας και των Γκίζ της Λορένης στα βόρεια της χώρας. Περιττό να σας πω ότι και οι δύο πλευρές έλαβαν βοήθεια από δυνάμεις του εξωτερικού, κυρίως από την Ισπανία. Δεν υπάρχει συμφωνία από τους ιστορικούς, φίλες και φίλοι, για τον ακριβή αριθμό των συγκρούσεων και οι αντίστοιχες ημερομηνίες κατά τις οποίες συνέβησαν, με μερίδα τους να υποστηρίζει πως το έδικτο της Νάντης το 1598 τερμάτισε τους πολέμους, αλλά η μετέπειτα αναζωπήρωση της επαναστατικής δραστηριότητας κάνει κάποιους να πιστεύουν πως η συνθήκη του Αλέ το 1629 είναι το πραγματικό τέλος. Παρ' όλα αυτά, υπάρχει κοινή συμφωνία πως η σφαγή του Βασί, την οποία την είχαμε δει από την εκπομπή, αποτελεί την έναρξη των θρησκευτικών πολέμων το 1562 και το διάταγμα της ΝΑΤ 32 έτη αργότερα το φινάλε του κυρίου, του κυρίως όγκου των συγκρούσεων.

Κατά τη διάρκεια αυτής της περίοδου υπήρξε μια σειρά από σύνθετες διπλωματικές διαπραγματεύσεις και ειρηνευτικές συμφωνίες, οι οποίες ακολουθούνται τακτικά από ανανεωμένες συγκρούσεις και εξαιρετικά αιματηρές διαμάχες. Γιατί άλλο? Για την πολιτική εξουσία. Ναι, είναι ένας τρελός κόσμος, όπως μας είπε το δεύτερο τραγούδι το οποίο ακούσαμε σήμερα, φίλες και φίλοι, το οποίο αναπόφευκτα μας οδηγεί στα ύδατα της Τυγός. Τα ύδατα της Τυγός είναι οι πηγές του ποταμού Κράθη στο Χελμό, της επαρχίας Καλαβρίτων, σε ένα υψόμετρο που φτάνει στα 2.100 μέτρα. Κατά την υπέροχη μυθολογία μας, η Στίγα ήταν ωκεανίδα που είχε το παλάτι της στα Τάρταρα και την φυλάγανε μέρα νύχτα δράκοι ακίμητοι. Πιστευόταν ότι τα νερά της έβγαιναν από εκεί, από τα Τάρταρα. Στην Τιτανομαχία ήταν με το μέρος του Δία όταν αυτός πολέμησε τον πατέρα του, τον Κρόνο. Παιδιά της Τυγός ήταν το κράτος, η βία, ο ζήλος και η νίκη. Ανεπανάληπτη μυθολογία.

ακούτε την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω» με τον Θανάση Βικόπουλο στο μικρόφωνο και τον Κώστα Σαββίδη στην τεχνική υποστήριξη. Και θέλω να πιστεύω ότι μια χαρά τα πάμε μέχρι τώρα. Ξέρετε, η ελληνική μυθολογία, η οποία όπως βλέπετε όρισε παιδιά της Στίγας, το κράτος, τη βία, τον ζήλο και τη νίκη, δικαιώνει, χαριτολογώντας το λέω αυτό, όλους αυτούς τους απίστευτους, κακά τα ψέματα, που μεταξύ σοβαρού και αστείου πετάνε από καμιά φορά στο καφενείο, όταν εμείς χτίζαμε τους Παρθενώνες, οι άλλοι ακόμα τρώγανε μπανάνες πάνω στα δέντρα. Βέβαια, αυτό που μας διαφεύγει είναι ότι τον Παρθενώνα τώρα πια τον τσιμεντώσαμε, δεν υπάρχει το παλιό πλακόστρωτο. Και συνηθίζουμε να διπλοπαρκάρουμε, προκειμένου να δείξουμε την κούρσα έξω από την καφετέρια. Έτωρον εκάτερον, θέλω να πιστεύω ότι κάποια στιγμή θα πάψουμε να είμαστε οι μόνοι εκεί και θα ξαναβρούμε το δρόμο μας. Αν μη τι άλλο, η μυθολογία είναι εδώ, για να μας θυμίζει το ένδοξο παρελθόν μας. Πάντως το κράτος, η βία, ο ζήλος και η νίκη κυριαρχούν όπως βλέπετε στη σημερινή μας εκπομπή. Και τη σχέση έχουν όμως όλα αυτά με το τραγούδι που μόλις τώρα ακούσαμε, πώς δεν έχουν? Τα ύδατα της Στιγός, ή μάλλον το ποτάμι της Στιγός, για να κυριολεκτώ επί της μεταφράσεως, είναι ο τίτλος του τραγουδιού που μόλις τώρα ακούσαμε, River Styx, από τους Black Rebel Motorcycle Club. Ανάμεσα στις πολυάριθμες συγκρούσεις γνωστή είναι και η νύχτα του Αγίου Βαρθολομαίου το 1572, η οποία όπως θα γνωρίζετε και όπως θα θυμάστε και από την εκπομπή αυτή, ήταν η αφετηρία για τη σφαγή χιλιάδων ουγενώτων πολιτών για τις ημέρες που θα ακολουθούσαν. Οι διάφορες εκτιμήσεις κυμαίνονται ευρέως από 5 έως 100.000 σε όλη τη χώρα από τους καθολικούς Γάλλους, των οποίων τα σπαθιά ήταν κατακόκκινα από το αίμα. Το τέλος των πολέμων βρήκε τους ουγενώτους να έχουν κερδίσει σημαντικές ελευθερίες και δικαιώματα χάρη στο έδικτο της Νάντης. Αν και αυτό η αλήθεια είναι δεν έφερε το τέλος της εχθρότητας. Οι πόλεμοι αποδυνάμωσαν την εξουσία της μοναρχίας, η οποία ήταν ήδη αδύναμη από την περίοδο εξουσίας του Φραγκίσκου του Δεύτερου και κατόπιν του Καρόλου, αν και αργότερα επανέκτησε κάποια από την δύναμή της υπό τον Ερίκο τον Τέταρτο της Γαλλίας. Μερικές δεκαετίες αργότερα, το 1685, το έδικτο της Νάντης αναιρέθηκε βάσει του νέου έδικτου του Φόντενεμπλό. Και η καταστολή και καταδίωξη των ουγενώτων συνεχίστηκε μέχρι και τα μέσα του 18ου αιώνα, φίλες και φίλοι, κατά τη διάρκεια του οποίου και μετανάστευσαν μαζικά προς άλλες προτεσταντικές χώρες της Ευρώπης, καθώς και σε Αμερική και Αυστραλία. Σκεφτείτε, το 1985 ο πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας, ο τότε πρόεδρος ο Φρανσουά Μιτεράν, εξέφρασε ιστορική δημόσια συγγνώμη προς τους απογόνους των ουγενώτων σε όλο τον κόσμο για την καταδίωξή τους κατά τη διάρκεια των θρησκευτικών πολέμων και μετέπειτα. Και την ίδια χρονική περίοδο η γαλλική κυβέρνηση εξέδωσε αναμνηστικό γραμματόσημο στο οποίο αναφέρεται πως η Γαλλία είναι το σπίτι των ουγενώτων. Αυτά το 85, το 1985. Εμείς όμως ακόμη είμαστε πολύ πιο μπροστά. Λοιπόν, καρδινάλιο και μάλιστα πανίσχυρο και πανούργο έχουμε. Έναν πόλεμο που κράτησε πάνω από 30 χρόνια επίσης τον έχουμε. Τώρα πια χρειαζόμαστε μία πόλη. Η Λα Ροσέλ, να την επισκεφτείτε μια μέρα. Έχει ένα υπέροχο κάστρο το οποίο αντικρίζεις μπαίνοντας από τη θάλασσα. Ήταν ένα από τα προπύργια που παραχωρήθηκαν στους προτεστάντες με αυτό το περίφημο έδικτο της Νάντης στο τέλος των θρησκευτικών πολέμων. Η δολοφονία του Ερίκου του Τέταρτου το 1610 οδήγησε, και αυτή είναι μια μορφή επανάληψης, στην αντιβασιλεία της Μαρίας των Μεδίκων κατά την ανηλικότητα του Λουδοβίκου του 13ου.
Η απομάκρυνσή της από την εξουσία το 1617 προκάλεσε μια σειρά εξεγέρσεων από ισχυρούς ευγενείς των επαρχιών, τόσο καθολικούς όσο και προτεστάντες. Και βέβαια, όπως είπαμε, οι θρησκευτικές εντάσεις αυξάνονται για να φτάσουμε σε αυτό τον πόλεμο. Παρά την βασιλική κατάληψη του Saint-Jean d'Angély, ο αποκλεισμός της La Rochelle το 1622 ήταν ανεπιτυχής και η πόλη βρισκόταν σε αναβρασμό. Η κατάληψη της La Rochelle ήταν υψίστης σημασίας για τη γαλλική κυβέρνηση. Η πόλη, περίφημη για την παραγωγή αλατιού και κρασιού, ήταν τότε η δεύτερη μεγαλύτερη στη Γαλλία, με 30.000 κατοίκους και ένα από τα σημαντικότερα λιμάνια της χώρας. Εκτός από τους δασμούς από τις εισαγωγές, ήταν επίσης ένας από τους μεγαλύτερους, όπως προείπαμε, παραγωγούς αλατιού και κρασιού, σημαντικότατες πηγές φόρων για το κράτος. Όπως αντιλαμβάνεστε, η πόλη, η οποία βρίσκεται στα χέρια των Προτεσταντών, επαναλαμβάνω, οικονομικά είναι σημαντικότατη. Τον Ιούνιο του 1627, ο Κάρολος ο πρώτος της Αγγλίας, σιγά και μη δεν υπήρχαν εγκλεζάκια σε μια τέτοια ιστορία, έστειλε τον George Villiers, δούκα του Μπάκιχαμ, με στόλο 80 πλοίων να ενθαρρύνει την εξέγερση των Προτεσταντών στη La Rochelle. Ο γαλλικός στόλος κατέπλευσε στο Île de Ré, απέναντι ακριβώς από την πόλη των εξεγερμένων. Και όταν εμφανίζονται τα εγκλεζάκια, έχω την αίσθηση ότι πρέπει να εμφανιστεί και ένα συγκρότημα το οποίο φέρει το όνομα της χώρας. The Full English, φίλες και φίλοι. Stand by your guns.

Stand by your guns. Είναι αυτό που λέμε εμείς παραπόδας, φίλες και φίλοι, από τους The Full English. Και όλοι πραγματικά με τα όπλα παραπόδας. Αν θυμάστε, η πόλη Λα Ροσέλ ανήκει στην οικογένεια του Ρισελιέ. Ο καρδινάλιος λοιπόν, ο οποίος μεταξύ άλλων είναι πρωθυπουργός του βασιλιά και αντιστράτηγος του γαλλικού στρατού, δεν υπήρχε περίπτωση να την αφήσει στα χέρια των προτεσταντών. Όχι απλώς παρακολουθεί, αλλά αναλαμβάνει προσωπικά τις επιχειρήσεις. Απέναντί του, ψυχή της αντίστασης, ο δήμαρχος Ζαν Γκιτόν, ένας δραστήριος εφοπλιστής που κρατά το ηθικό των στρατιωτών αλλά και πολιτών της Λα Ροσέλ πολύ ψηλά. Ορκίστηκε να σκοτώσει τον πρώτο ο οποίος θα μιλούσε για παράδοση. Όσο απομένει ένας άνδρας για να κλείνει τις πόρτες αυτής της πόλης είναι αρκετός, έλεγε. Αλλά ο Ρισελιέ, αποφασισμένος να βάλει τέλος για να κλείσει το λιμάνι και για να αποτρέψει τη βοήθεια των πολιορκημένων από τον Βρετανικό στόλο, ο οποίος όπως είπαμε είχε φτάσει στο νησάκι Ιλντερέ, τι έκανε. Κατασκεύασε ένα τεράστιο ανάχωμα μήκους 1500 μέτρων και πλάτους 8 μέτρων γεμάτο πυροβολικό. Και από την πλευρά της ξηράς διέκοψε όλες τις χερσαίες γραμμές επικοινωνίας με μία σειρά τάφρων μήκους 12 χιλιόμετρων που περιέβαλαν την πόλη, συνοδεία 20.000 ανδρών του στρατού του βασιλιά. Τα εγκλεζάκια, με διοικητή τον δούκα του Μπάκιχαμ, προσπάθησαν μάταια να κάψουν τον αποκλεισμό. 10 Αυγούστου, φίλες και φίλοι, ω ναι, φτάσαμε. Η Λα Ροσέλ περικυκλώνεται πλέον από παντού. Η πολιορκία ξεκινά. Ο δούκας του Μπάκιχαμ προετοίμασε στο Πόρτσμουθ στην Αγγλία μια νέα αποστολή για να βοηθήσει τους προτεστάντες. Αλλά, πάνω που τα είχε όλα έτοιμα, δολοφονήθηκε στις 23 Αυγούστου από έναν προτεστάντη παρακαλώ αξιωματικό, τον Τζον Φέλτον. Όσο περνούσαν οι μέρες, ο κλοιός έσφυγε όλο και περισσότερο. Ένας τρομερός λοιμός χτυπά την Λα Ροσέλ. Οι μήνες περνούν. Από τους 30.000 κατοίκους έχουν απομείνει πλέον μόνο 6.000. Τα κρούσματα κανιβαλισμού δεν έχουν προηγούμενο. Περιορισμένοι πλέον στις δυνάμεις τους, οι εξεγερμένοι αναγνωρίζουν την ήττα τους. Και ο δήμαρχος Γκιτόν, στις 28 Οκτωβρίου του 1628, 14 μήνες μετά την εξέγερση, την εκκίνηση της εξέγερσης, συνθηκολογεί. Αναγνωρίζοντας το θάρρος του δημάρχου, ο Ρισελιέ δεν τον φυλάκισε, αλλά τον εξόρισε στους φίλους του, στην Αγγλία. Η παράδοση ήταν ανεφόρον. Με τους όρους της ειρήνης του Αλές, οι Ουγενώτοι έχασαν τα εδαφικά, πολιτικά και στρατιωτικά δικαιώματά τους. Αλλά διατήρησαν τη θρησκευτική ελευθερία που είχε δοθεί με το έδικτο της Νάντης. Να σημειωθεί βέβαια ότι οι προτεστάντες, φίλες και φίλοι, εξακολουθούσαν να έχουν μεγάλη επιρροή στο βασίλειο της Γαλλίας. Και έτσι δεν ήταν δυνατό να ανακληθεί το υπερβολικά γενναιόδωρο έδικτο της Νάντης, αλλά πολλοί καθολικοί, όπως είδαμε, το σκέφτονταν ήδη και κάποια στιγμή το άλλαξαν. Είπαμε, με εκείνο του Φόντανεμπλό. Εγώ λέω να τιμήσουμε τους δύο μεγάλους αντιπάλους της πολιορκίας εκείνης. Τον δήμαρχο της Λα Ροσέλ, τον Γκιτόν, και τον καρδινάλιο Ρισελιέ. Πώς να τους τιμήσουμε? Με το τραγούδι των Twin Peaks, Adversary, αντίπαλος.

Για επίλογο σήμερα έχουμε φίλες και φίλοι. Το δεύτερο στίχο του τραγουδιού με το οποίο θα κλείσουμε την εκπομπή μας είναι το τραγούδι «Η Βασίλισσα και ο Στρατιώτης», «The Queen and the Soldier», της Σούζαν Βέγκα. Ο στρατιώτης είναι πλέον πάρα πολύ κουρασμένος και φτάνει κάποια στιγμή στο παλάτι. Ήθελε να μπει μέσα να δει ποιος είναι αυτός, ποια είναι αυτή εκεί μέσα, η Βασίλισσα. Και της λέει κάποια στιγμή όταν εκείνη το ανοίγει την πόρτα: «Έβλεπα το παλάτι σου εδώ πάνω στον λόφο και αναρωτιόμουν πάντοτε ποια ήταν αυτή η γυναίκα για την οποία όλοι σκοτώναμε και σκοτωνόμασταν. Φεύγω όμως αύριο. Και εσύ μπορείς να κάνεις ό,τι θέλεις. Εγώ παρόλα αυτά πριν φύγω θέλω να σε ρωτήσω κάτι, Βασίλισσα. Γιατί?»

0: ώρα είναι 8. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Αυξάνεται όσο περνάνε οι ώρες ο αριθμός των νεκρών από το σεισμό των 7,4 ρίχτερ που έπληξε την Κολομβία. Σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό, τουλάχιστον 89 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους σε διάφορες πόλεις στα δυτικά της χώρας. Ο κυβερνήτης της επαρχίας Ρισαράλντα δήλωσε ότι ο σεισμός έχει προκαλέσει το θάνατο 40 ανθρώπων. Στην επαρχία Βάγια ντε Κάουκα, όπου βρίσκεται η τρίτη μεγαλύτερη πόλη της Κολομβίας, το Κάλι, έχασαν τη ζωή τους 27 άνθρωποι. Στην ορεινή πόλη Περέιρα, ο δήμαρχος δήλωσε ότι 18 άνθρωποι πέθαναν. Τρεις σκοτώθηκαν στο Πανισάλες, είπε ο δήμαρχος της πόλης, και ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του στην Μποναβεντούρα, το κύριο λιμάνι της Κολομβίας, στον Ειρηνικό, όταν κατέρευσε ένα κτίριο, παγιδεύοντας αρκετούς ανθρώπους, όπως δήλωσε ο δήμαρχος της πόλης. Τουλάχιστον 20 κτίρια έχουν καταρρεύσει στο Κάλι, ανέφερε ο δήμαρχος, προσθέτοντας ότι υπάρχουν εγκλωβισμένοι άνθρωποι σε αυτά. Η πόλη έχει ζητήσει την αποστολή ομάδων από την Μποκοντά και το Μεντεγίν για να συνδράμουν στις προσπάθειες διάσωσης. Σύμφωνα με την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, αναφέρθηκαν ζημιές σε 6 αεροδρόμια τα οποία έχουν αναστείλει τη λειτουργία τους και δεν πραγματοποιούνται πτήσεις. Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίστηκε στο Σαν Χωσέ ντελ Παλμάρ, στην επαρχία Τσόκο, περίπου 400 χιλιόμετρα δυτικά της Μποκοτά. Σύμφωνα με το Αμερικανικό Γεωλογικό Ινστιτούτο, το εστιακό βάθος υπολογίστηκε στα 107 χιλιόμετρα. Η σεισμική δόνηση έγινε αισθητή σε μεγάλο μέρος της Κολομβίας μέχρι και τον γειτονικό Ισημερινό. Οριοθετήθηκε η φωτιά που ξέσπασε νωρίς το απόγευμα σε δασική έκταση ανάμεσα στο Κοκκινόχωμα και την Ελευθερούπολη του Δήμου Παγκαίου. Επιχείρησαν επίγειες δυνάμεις, 4 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο, ενώ εστάληκε μήνυμα από το 112 για ετοιμότητα των κατοίκων. Ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων για τις πρώτες οικονομικές ενισχύσεις στους πυρόπληκτους της Δυτικής Αττικής και της Βοιωτίας. Οι δικαιούχοι μπορούν να υποβάλουν στους Δήμους Ε1, Ε9, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και το δελτίο επανελέγχου, προκειμένου να λάβουν το επίδομα πρώτων αναγκών των 600 ευρώ και την αποζημίωση οικοσκευής που φτάνει έως τις 6.000 ευρώ. Κλιμακώνεται ο πόλεμος στο έδαφος της Ρωσίας. Ουκρανικό ντρόουν έπληξε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στο Νίζνεκαμπς του Τατραστάν, προκαλώντας τον θάνατο 13 ανθρώπων και τον τραυματισμό ακόμη 39. Το Νίζνεκαμπς βρίσκεται περίπου 1.200 χιλιόμετρα ανατολικά των Ουκρανικών συνόρων και έχει πληθυσμό περίπου 240.000 κατοίκων. Παράλληλα, περιοχές της Ζαπορίζια που βρίσκονται υπό ρωσική κατοχή έμειναν σήμερα χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα εξαιτίας ουκρανικών πληγμάτων σε ενεργειακές υποδομές. Διακοπές ηλεκτροδότησης αναφέρθηκαν επίσης στη ρωσική περιφέρεια Κρασνοντάρ, ιδίως σε περιοχές του Νοβοροσισίσκ, σημαντικού λιμανιού στη Μαύρη Θάλασσα, και στο τουριστικό θέατρο Γκελεντζίκ, σύμφωνα με ενημέρωση των περιφερειακών αρχών. Πολιτικές κόντρες προκάλεσε συνέντευξη που έδωσε στο NGR ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας. Ο επικεφαλής της Ελλάς εξαπέλυσε επίθεση στην κυβέρνηση για τη λειτουργία των θεσμών, τη διαφθορά και την ακρίβεια, υποστήριξε ότι στη χώρα έχει δημιουργηθεί ένα καθεστώς, άσκησε σκληρή κριτική στη λειτουργία της δικαιοσύνης και ανέφερε ότι η Ελλάδα έχει γίνει ο καλύτερος πελάτης της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Παράλληλα, χαρακτήρισε διαφθορά και ακρίβεια δίδυμα αδελφάκια, κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι δεν συγκρούεται με τα καρτέλ και τα λιγοπόλια. Απαντώντας, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης αφισβήτησε τον ισχυρισμό Τσίπρα ότι συγκρούστηκε με συμφέροντα κατά τη διακυβέρνησή του και έθεσε ερωτήματα για τον ποινικό κώδικα, τη λειτουργία της δικαιοσύνης επί ΣΥΡΙΖΑ και τη χρηματοδότηση του νέου κόμματος. «Η συλλογική μνήμη δεν σβήνει τόσο εύκολα όσο εκείνος πιστεύει», ανέφερε ο κύριος Μαρινάκης. Μόνο σαν αστείο ακούγεται η δήλωση του κύριου Τσίπρα πως συγκρούεται με τα συμφέροντα, όταν όλοι γνωρίζουν ότι ηγείται όχι ενός κόμματος, αλλά μιας ανώνυμης εταιρείας με μετόχους στους εγχώριους ολιγάρχες και αυτόν διευθύνοντα σύμβουλο, σχολίασε το Πασόκ. Παράλληλα, το ΚΚΕ δήλωσε ότι οι ανάγκες του λαού δεν μπορούν να καλυφθούν ούτε από την κυβέρνηση ούτε από τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης. Σήμερα αναρτήθηκαν οι προσωρινοί πίνακες για τα βάουτσερ παιδικών και βρεφονιπιακών σταθμών ΕΣΠΑ 2026-2027 μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής των αιτήσεων. Οι γονείς μπορούν να ελέγξουν τα αποτελέσματα στην ειδική εφαρμογή παιδικών σταθμών και στην επίσημη ιστοσελίδα της ΕΕΤΑ με τους προσωπικούς κωδικούς TaxisNet. Πέθανε ο συγγραφέας και διανοητής Στέλιος Ράμφος, σε ηλικία 87 ετών. Έχει γράψει πάνω από 30 βιβλία και έχει διδάξει φιλοσοφία στη Γαλλία και στην Ελλάδα. «Η Ελλάδα χάνει ένα πιστό και ανυστερόβουλο υπηρέτη της», δήλωσε στο συλληπιτήριο μήνυμά του ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Την Τετάρτη στις 12 το μεσημέρι θα τελεστεί η πολιτική κηδεία του ηθοποιού Νίκου Καλογερόπουλου στο πρώτο νεκροταφείο. Η οικογένειά του ζητά αντιστεφάνων όσοι επιθυμούν να ενισχύσουν το σπίτι του ηθοποιού. Ο Μίλτος Τεντόγλου προκρίθηκε στο τελικό του μήκου στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Στίβου Ανδρών Γυναικών που διεξάγεται στο Μπέρμιγχαμ. Ο 28χρονος Άλτης, ο οποίος έχει κατακτήσει το χρυσό μετάλλιο στα τελευταία 3 ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, χρειάστηκε μόλις 2 άλματα στον προκριματικό προκειμένου να πάρει το εισιτήριο για τον τελικό. Και μια ματιά στον αυριανό καιρό. Γενικά έθριος θα είναι αύριο καιρό στη Μακεδονία και στη Θράκη, με πρόσχερες νεφώσεις στη Μακεδονία τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε είναι πιθανό να εκδηλωθούν τοπικές βροχές στα ορεινά. Η άνεμη θα είναι μεταβλητή 3 με 4 και στα ανατολικά, βόρειο-ανατολική έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 19 έως 36 και στην κεντρική Μακεδονία τοπικά 37 με 38 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι γενικά έθριος. Η άνεμη θα είναι μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και το μεσημέρι απόγευμα νότιο-νότιο-ανατολική με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 24 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη αναλυτική ενημέρωσή σας στις 9.
2: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
3: Πιάνω.
4: Πιάνω.
3: Βάζω.
4: Βάζω.
3: Στο κεφάλι.
4: Το κεφάλι.
3: Κατεβάζω.
4: Κατεβάζω.
3: Φτιάχνω τα χέρια μου.
4: Φτιάχνω τα χέρια.
3: Και σηκώνω ψηλά.
5: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια.
6: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
7: Είμαι γενναίο. Θα τα καταφέρω.
5: Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία παιδιά της ΕΛΕΠΑΠ. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr ή στο παράρτημα ΕΛΕΠΑΠ Θεσσαλονίκης, Ελαιώνων 22, Πειλαία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 3182 18.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
8: Το σβήσιμο της μέρας.
9: Fade out, fade out.
10: Fade out.
8: Με τον Παναγιώτη Μανή.
9: Fade out, fade out.
8: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη,
10: ταξίδια στο παρελθόν,
8: μουσικές του κόσμου.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Είναι το Fade Out της Δευτέρας 10 Αυγούστου. Είμαστε στον 102, είμαι ο Παναγιώτης Μανής. Κώστα Σαββίδη στην ραδιοσκηνοθεσία αυτής εδώ της εκπομπής. Θα είμαστε μαζί ως τις 10, θα σας κρατήσουμε συντροφιά. Περιμένουμε και εσάς στο 693-0078-228, 693-0078-228 στο Viber για φωτογραφίες, βίντεο ή ό,τι άλλο θέλετε να στείλετε για να το κοινοποιήσουμε. Είναι η εβδομάδα που παραδοσιακά οι Έλληνες πηγαίνουν διακοπές. Είναι η εβδομάδα που η Θεσσαλονίκη και τα μεγάλα αστικά κέντρα αδειάζουν. Σήμερα είδαμε τη διαφορά σε σχέση με τις προηγούμενες μέρες, καθώς η πόλη είναι σχετικά άδεια. Τι σχετικά δηλαδή? Εγώ το πρωί κατέβηκα στο κέντρο όπως χθες, όπως Κυριακή και μάλιστα Κυριακή Αυγούστου. Όσοι είστε εκτός να το απολαύσετε, να γυρίσετε με γεμάτες μπαταρίες. Όσοι ετοιμάζεστε να φύγετε, να είστε προσεκτικοί. Ήταν ένα Σαββατοκύριακο που πέρασε και είδαμε πολλά. Η Δευτέρα μας επιφύλαξε και μια δυσάρεστη είδηση, καθώς έφυγε από τη ζωή στα 74 του χρόνια ο ηθοποιός, σκηνοθέτης, σεναριογράφος, ποιητής και τραγουδοποιός Νίκος Καλογερόπουλος, γνωστός από πρωταγωνιστικούς ρόλους σε σπουδαίες ταινίες. «Μάθε παιδί μου γράμματα», κέρδισε το βραβείο δεύτερου ανδρικού ρόλου στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης και το «Λούφα και παραλλαγή», για το οποίο πήρε το βραβείο πρώτου ανδρικού ρόλου, αλλά και την εμβληματική ερμηνεία του στην σειρά «Λούνα Πάρκ» της ΕΡΤ. Όσοι είστε κάπως μεγαλύτεροι σε ηλικία θα την θυμάστε. Καλό ταξίδι, μείνετε μαζί μας.

0: Λοιπόν, όσον αφορά εσάς που φύγατε και δεν πήγατε μακριά, αλλά εδώ στη Χαλκιδική έχουμε ανακοίνωση από χθες από την τοπική κοινότητα Σάρτης προς τους καταδυθματάρχες που διαθέτουν beach bar να κλείσουν τη Στρόφιγγα. Επειδή η υπάρκεια νερού δεν επαρκεί τελικά, έχει γίνει παράκληση προς τους ιδιοκτήτες καταστημάτων να μην επιτρέπετε το ντους στα καταστήματα μετά τη βουτιά στη θάλασσα. Ήδη από την προηγούμενη εβδομάδα ο Δήμος Σιθωνίας έχει κάνει έκκληση σε όλους τους κατοίκους και καταστηματάρχες για ορθολογική χρήση νερού για να εξοικονομηθεί τουλάχιστον ως τις 31 Αυγούστου, και αυτό γιατί έχουμε πάρα μα πάρα πολύ κόσμο. Βλέποντας φωτογραφίες το Σαββατοκύριακο, ιδιαίτερα από το πρώτο πόδι, εγώ τρόμαξα. Έχω να πατήσω στη Χαλκιδική πάρα πολλά χρόνια, είναι η αλήθεια, αλλά όταν είδα φωτογραφίες θάλασσας σε παραλίες του πρώτου ποδιού, έπαθα ένα μικρό σοκ. Τις παρομοίασα με αυτές που βλέπουμε στην Κίνα, με χιλιάδες ανθρώπους τον ένα δίπλα στον άλλο να πλατσουρίζουν στα ριχά, στις ακτές. Είναι δύσκολη η κατάσταση, το κατανοώ, όλοι θέλουν ξεκούραση. Η Χαλκιδική δεν ξέρω κατά πόσο αντέχει με τις υποδομές της τόσους πολλούς επισκέπτες, ιδιαίτερα μάλιστα όταν στο Τελωνείο Ευζώνων το Σαββατοκύριακο που πέρασε είχαμε έμφραγμα με τους Βαλκάνιους να κατεβαίνουν σοριδών για τις παραλίες της Βόρειας Ελλάδας και κυρίως αυτές της Χαλκιδικής. Το Σάββατο η αναμονή έφτασε μέχρι και τις 4 ώρες για να περάσουν τα σύνορα και σύμφωνα με τους ανθρώπους εκεί του Τελωνείου η κίνηση και η κάθοδος των Βαλκανίων αναμένεται να κορυφωθεί το 15 Αύγουστο. Πού θα πάνε όλοι αυτοί οι άνθρωποι, ήθελα να ξέρω.
1: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
2: Το σβήσιμο της μέρας.
3: Fade out, fade out.
0: Fade out.
2: Με τον Παναγιώτη Μανή.

Λοιπόν, και επειδή θα φύγετε και θα πάτε διακοπές με τον έναν ή τον άλλο τρόπο, αν χρησιμοποιήσετε αυτοκίνητο, το πιο πιθανό, πώς αλλιώς θα φύγετε από τη Θεσσαλονίκη, πλοίο, αεροπλάνο ή αυτοκίνητο, έχετε το νου σας, γιατί σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η Αστυνομική Διεύθυνση Κεντρικής Μακεδονίας και αφορούν τους νομούς της Κεντρικής Μακεδονίας πλην της Θεσσαλονίκης, δηλαδή μιλάμε για Ημαθία, Κιλκής, Πέλα, Πιερία, Σέρες και Χαλκιδική, είχαμε αύξηση όσον αφορά τους νεκρούς σε τροχαία δυστυχήματα σε σχέση με τον περσινό Ιούλιο. Τα στοιχεία αφορούν τον Ιούλιο. Συνολικά καταγράφηκαν 45 τροχαία, 39 πέρσι, αλλά είχαμε περισσότερους νεκρούς, 2 περισσότερους νεκρούς σε σχέση με πέρσι. Είχαμε 9 νεκρούς σε σχέση με 7 τον Ιούλιο του 2025. 3 τραυματίστηκαν σοβαρά, 51 ελαφρύτερα, 63 συνολικά οι παθόντες. Από εκεί και πέρα, η υπέρβαση ορίου ταχύτητας, που σύμφωνα με τους αστυνομικούς είναι και ο κυριότερος λόγος για τα τροχαία είτε ατυχήματα είτε δυστυχήματα, εξακολουθεί να αποτελεί με διαφορά την πιο συχνή παράβαση. Καταγράφηκαν 2.183 περιπτώσεις παράβασης του ορίου ταχύτητας σε ένα μήνα, κάτι που σημαίνει ότι μία στις δύο παραβάσεις που βεβαίωσαν οι αστυνομικοί, ένας στους δύο από αυτούς που έπιασαν δηλαδή, ήταν για όριο ταχύτητας. Επίσης, 517 δεν φορούσαν ζώνη ασφαλείας. Ποιος δεν φοράει ζώνη ασφαλείας τη σήμερα ημέρα? Νομίζω ποια είναι αντανακλαστική η κίνηση των οδηγών με το που μπαίνουν στο αυτοκίνητο, αφού βάλουν μπρος ή μην και νωρίτερα, να βάζουν τη ζώνη ασφαλείας. Όπως σας έλεγα λοιπόν, 517 δεν είχαν ζώνη ασφαλείας, 301 δεν φορούσαν κράνος, 202 οδηγοί οδηγούσαν υπό την επίρρεια αλκοόλ και 190 χωρίς άδεια.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out, fade out.
3: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή. Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out, fade out.
3: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη.

παρουσίασε σύμφωνα με έρευνά του τους καλύτερους προορισμούς στον κόσμο για να ζήσεις μετά τη σύνταξη. Ανάμεσά τους είναι και τέσσερις ελληνικές πόλεις και ανάμεσα στις τέσσερις αυτές και η Θεσσαλονίκη. Το αμερικανικό περιοδικό παρουσιάζει συνολικά 96 προορισμούς σε 24 χώρες, σε 5 ηπείρους, αξιολογώντας όχι μόνο το κόστος ζωής, αλλά και το κόστος της υγειονομικής περίθαλψης, φορολογία, ασφάλεια, πολιτική σταθερότητα, δυνατότητες μακροχρόνιας διαμονής, μετακινήσεις προς τις ΗΠΑ, γλώσσα, αλλά και την έκθεση κάθε χώρας σε κλιματική αλλαγή και φυσικές καταστροφές. Και αυτό γιατί σύμφωνα με τα στοιχεία που επικαλείται, στο τέλος του 2024 περίπου 712.000 Αμερικανοί συνταξιούχοι λάμβαναν παροχές κοινωνικής ασφάλισης ενώ ζούσαν εκτός ΗΠΑ, αριθμός που αυξήθηκε κατά 20% σε διάστημα 13 ετών. Ένας από τους βασικούς λόγους είναι το χαμηλό κόστος ζωής σε αρκετές χώρες. Στέγαση, καθημερινότητα, υπηρεσίες υγείας κοστίζουν λιγότερο σε σχέση με τη ΣΥΠΑ. Η Ελλάδα, σύμφωνα με το Forbes, είναι αρχαίο πολιτιστικό διαμάντι στην ηλιόλουστη στη Μεσόγειο και οι τέσσερις ελληνικοί προορισμοί που προτείνει στους Αμερικανούς συνταξιούχους είναι Αθήνα, Κέρκυρα, Καλαμάτα και Θεσσαλονίκη. Από τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα της χώρας μας, σύμφωνα με το δημοσίευμα, είναι το κόστος ζωής, το οποίο χαρακτηρίζει σημαντικά χαμηλότερο από το μέσο όρο των ΗΠΑ, σημειώνοντας ότι και στις περισσότερες περιοχές μπορεί να είναι κατά το 1 τρίτο ή και περισσότερο χαμηλό. Αν είσαι Αμερικανός, θα έλεγα εγώ, είναι καλύτερες πόλεις για να μείνεις, όχι αν είσαι Έλληνας.

Καλησπέρα λοιπόν σε Αλέξανδρο που στέλνει την καλησπέρα του στην εκπομπή και σε όλους. Στην Ευτυχία, καλησπέρα, καλή εβδομάδα σε όσους είναι και σε όσους δεν είναι διακοπές. Εύχεται και η Στέλλα εύχεται επίσης καλησπέρα και καλή εβδομάδα σε όλους. Αναπολούμε ήδη τις δροσερές μέρες του Οκτώβρη, λέει η Στέλλα, η οποία πήγε διακοπές και γύρισε. Εμείς, Στέλλα, ακόμη δεν τις αναπολούμε, γιατί δεν πήγαμε διακοπές ακόμη. Θα πάμε, οπότε περιμένουμε με ανυπομονησία να πάμε και θα τις αναπολύσουμε όταν επιστρέψουμε με το καλό. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ για τη συντροφιά και τα μηνύματα στο 693-0078-228, 693-0078-228 στο Viber, να μας στείλετε τα μηνύματά σας, καλησπέρα, ό,τι άλλο θέλετε. Καλησπέρα μόλις τώρα στην παρέα ολόκληρη από την Κωνσταντίνα και τον Αποστόλη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συντροφιά, πάρα με πάρα πολύ, ιδιαίτερα αυτές τις ζεστές ημέρες του Αυγούστου, που όσοι έχουμε μείνει στην πόλη νιώθουμε ότι είμαστε μόνοι. Δεν είμαστε μόνοι, είμαστε εδώ στον 102 και είμαστε μια ωραία παρέα. Λοιπόν, επειδή θα πάτε 15 Αύγουστο το επόμενο διάστημα σε χωριά, σε πανηγύρια, μην απορρίζετε αν δείτε πιτσιρικαρία. Οι νέοι, όλο και περισσότερο το τελευταίο διάστημα, σύμφωνα με τα όσα λένε οι άνθρωποι δηλαδή που οργανώνουν τα πανηγύρια, αλλά και διδάσκουν όργανα ή μουσικές ή χορούς λαϊκούς της λαϊκής μας παράδοσης, λένε ότι οι νέοι πια έχουν κάνει στροφή προς αυτήν τη λαϊκή παράδοση. Όλο ένα και περισσότεροι αναζητούν πανηγύρια στην περιοχή τους. Μάλιστα έχουν αρχίσει να γίνονται ιστοσελίδες, εφαρμογές και διάφορα τέτοια που μπορείς να βρεις που έχει πανηγύρι κοντά σου, να δεις τι γίνεται, πότε διοργανώνονται, ποιοι παίζουν κτλ. Αλλά όπως λένε και χοροδιδάσκαλοι, όλο ένα και περισσότεροι νέοι είναι αυτοί που απευθύνονται σε αυτούς προκειμένου να μάθουν παραδοσιακούς χορούς για να τους χορεύουν στα πανηγύρια. Επίσης δεν είναι τυχαίο ότι το τελευταίο διάστημα έχουμε πάρα πολλούς νεαρούς σε συγκροτήματα που παίζουν παραδοσιακή μουσική και όπου πηγαίνουν κυριολεκτικά εντός εισαγωγικών τα σπάνε. Ωραίο είναι αυτό. Να διασκεδάζουν νέοι και μάλιστα με ρυθμούς και ήχους της δικής μας μουσικής και όχι της ξενόφερτης.

Έχουμε σε εξέλιξη το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου Ανδρών και Γυναικών και ήδη σήμερα πρώτη μέρα το πρωί ο Μίλτος Τεντόγλου πέρασε με την τρίτη προσπάθεια το όριο των 8 και 15 στο μήκος και θα βρίσκεται στον τελικό. Το όριο δεν έπιασε αλλά πέρασε τον τελικό ο Χρήστος Φραντζεσκάκης στην σφυροβολία στο ίδιο πρωτάθλημα ως 12ος. Όσον αφορά τον Τεντόγλου, έμαθε πριν από λίγο, μάθαμε όλοι δηλαδή, ότι ένα από τα φοβορεί για μετάλλιο, δυστυχώς βέβαια, ο Ιταλός Ματίας Φουρλάνη τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια της προσπάθειάς του της πρώτης και δεν τα κατάφερε. Μάλιστα είναι τόσο σοβαρός ο τραυματισμός του που φαίνεται ότι χάνει όλη την υπόλοιπη χρονιά. Σε λίγη ώρα στις 9 από την ΕΡΤ 2 Sport όλο το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου. Θα έχουμε τους απογευματινούς αγώνες. Η Σταματία Σκαρβέλη, Ελληνίδα πρωταθλήτρια στη σφυροβολία, θα είναι η ελληνική συμμετοχή σήμερα το απόγευμα. Και για να μείνουμε στα καλά νέα και ελπίζουμε να έχουμε τα ίδια, πριν από λίγες προχθές δηλαδή, η Ελένη Ιακωβάκη ανέβηκε στο τρίτο σκαλί του βάθρου στα 400 μέτρα με εμπόδια στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα σε ηλικίες κάτω των 20 ετών και μάλιστα η ίδια έκανε ρεκόρ πανελλήνιο με 55-99, βελτίωσε κατά πολύ το 57-10 που είχε σημειώσει η ίδια στον ημιτελικό και στις δηλώσεις της είπε ότι εγώ ήρθα για να τρέξω για την εμπειρία και βρέθηκα με ένα μετάλλιο. Η Ελένη είναι κόρη του Περικλή Ιακωβάκη, του Έλληνα πρωταθλητή στο ίδιο αγώνισμα, παρακολούθησε την προσπάθεια της κόρης του και μετά την κατάκτηση του μεταλλίου εξέφρασε δημόσια τη χαρά και την περηφάνεια του στα social media, ποστάροντας μια φωτογραφία της κόρης του που έλεγε «Πιο περήφανος δεν γίνεται». Είμαι βέβαιος, πια όσο βέβαιος μπορώ να είμαι, ότι και η κόρη θα ακολουθήσει τα βήματα του πατέρα και θα μας κάνει όσο πιο περήφανος γίνεται.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.
3: Μια διάσημη αμερικανική ιστοσελίδα εμφάνισε πριν από λίγη ώρα μια λίστα με τους 80 κορυφαίους μπασκετμπολίστες όλων των εποχών εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών. Και βλέποντας τη λίστα αυτή, ήδη υπάρχουν αντιδράσεις κυρίως από την Ελλάδα αλλά και από αλλού. Και αυτό γιατί, ας δούμε λοιπόν την σειρά. Πρώτος Χακίμ Ολάζιον, δεύτερος Ντίρκ Νοβίσκι, τρίτος Γιάννης Αντιτοκούμπο, τέταρτος Νίκολα Γιόκιτς και πέμπτος Στίβ Νας. Κάποιος θα μπορούσε να πει ότι όλα καλά ως εδώ. Δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Εντάξει, μπορεί κάποιος να άλλαζε κάπως τη σειρά σε κάποιους μπασκετμπολίστες. Ωστόσο, δεν υπάρχει και μεγάλη διαφορά. Ειδικά αν συνεχίσουμε και δούμε λίγο πιο κάτω. Στίβ Νας, Παου Γκασόλ, Τόνι Πάρκερ, Λούκα Ντόνσιτ και Τζοέλ Εμπίντ. Εκεί που γίνεται ο χαμός βέβαια είναι ότι ο Νίκος Γκάλης είναι στην 71η θέση. Και δεν είναι ο Νίκος Γκάλης βρίσκεται στην 71η θέση, είναι ποιοι είναι αυτοί που είναι πάνω από τον Νίκο Γκάλη. Σύμφωνα με την αμερικανική ιστοσελίδα, καλύτεροι παίκτες από τον Νίκο Γκάλη είναι... Μεταξύ άλλων, ο Πολωνός Μάρτσιν Γκόρταρτ, ο Ρικ Φόξ από τον Καναδά, ο Νενέ από τη Βραζιλία, ο Μεχμέτ Οκούρ από την Τουρκία, ο Στίβενς Άνταμς από τη Νέα Ζηλανδία, ο Χινταγέτ Τουρκόγλου εδώ από τους γείτονες, ο Ντένις Σρέντερ, ο Ρίκι Ρούμπιο, ο Λουόλ Ντέγκ κλπ. Ήδη οι Έλληνες γράφουν διάφορα στα σχόλια όσον αφορά το ποιοι είναι καλύτεροι και ποιος είναι ο Νίκος Γκάλης, αλλά περιορέξεως κολοκυθόπιτα.

Λοιπόν, το Σαββατοκύριακο που πέρασε αποκαλύφθηκε το συμβόλαιο του Μοχάμεντ Σαλάχ με το οποίο υπέγραψε προκειμένου να πάει στην Τραμπζοσπορ. Και όχι μόνο το ποσό που θα πάρει, αλλά όλες τις λεπτομέρειες του συμβολέου. Οι λεπτομέρειες αυτές όμως σοκάρουν. Εκτός από τα 30 εκατομμύρια ευρώ που θα πάρει ετήσιο μισθό, συν 20 εκατομμύρια μπόνους μεταγραφής, θα πάρει ο μάνατζερ του 14 εκατομμύρια ευρώ. Θα αποκτήσει μια βίλα στο Ντουμπάι και μια δεύτερη βίλα στο Ουζονγκόλ, το οποίο είναι ένας παραθυριστικός παράδεισος σε λίμνη στα νότια της Τραπεζούντας. Γιατί άλλο συμφώνησε? Τέσσερα πολυτελή αυτοκίνητα γνωστής μάρκας, μία για τον πατέρα του, μία για τη μητέρα του, μία για τον αδερφό του και μία για τη σύζυγό του. Από εκεί και πέρα, ιδιωτικό σχολείο για τα παιδιά του, το οποίο θα πληρώνει η ομάδα, 20.000 μηνιαία αμοιβή για ιδιωτικό σεφ, προκειμένου να το μαγειρεύει, 10.000 ευρώ το μήνα για αμοιβή για το κομμωτήριο της σύζυγου του και 5.000 ευρώ το μήνα για χαρτί υγείας. Ένα έχω να σας πω. Δεν είμαστε άσχημοι. Φτωχοί είμαστε.

0: ώρα είναι 9. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Αυξάνεται όσο περνάνε οι ώρες ο αριθμός των νεκρών από το σεισμό των 7,4 ρίχτερ που έπληξε την Κολομβία. Σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό, περισσότεροι από 80 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους σε διάφορες πόλεις στα δυτικά της χώρας. Ο σεισμός είχε επίκεντρο κοντά στο Σαν Χωσέ ντελ Παλμάρ, στην περιοχή Τσόκο, περίπου 400 χιλιόμετρα δυτικά της Μποκοτά. Σύμφωνα με τη Γεωλογική Υπηρεσία των ΗΠΑ, το εστιακό βάθος έφτασε τα 107 χιλιόμετρα. Η δόνηση έγινε αισθητή μέχρι την πρωτεύουσα Μποκοτά, αλλά και στον Ισημερινό και τον Παναμά. Οι περισσότερες ανθρώπινες απώλειες καταγράφηκαν στις περιοχές Ρισαράλντα και Βάγια ντελ Κάουκα, ενώ δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν στη Μανισάλες. Ανάμεσα στους νεκρούς βρίσκονται τουλάχιστον 3 παιδιά. Στην Περέιρα, κάτοικοι και διασώστες αναζητούν ανθρώπους κάτω από τα ερείπια, ενώ στο Κάλι, την τρίτη μεγαλύτερη πόλη της χώρας, τουλάχιστον 19 κτίρια κατέρευσαν με ανθρώπους να παραμένουν εγκλωβισμένοι. Σύμφωνα με την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, αναφέρθηκαν ζημιές σε 6 αεροδρόμια, τα οποία έχουν αναστείλει τη λειτουργία τους και δεν πραγματοποιούνται πτήσεις. Μετασεισμικές δονήσεις καταγράφηκαν τις επόμενες ώρες, αυξάνοντας την αγωνία για νέες καταρρεύσεις και δυσκολεύοντας το έργο των σωστικών συνεργείων. Οριοθετήθηκε η φωτιά που ξέσπασε νωρίς το απόγευμα σε δασική έκταση ανάμεσα στο Κοκκινόχωμα και την Ελευθερούπολη του Δήμου Παγκαίου. Επιχείρησαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις, ενώ εστάλθηκε μήνυμα από το 112 για ετοιμότητα των κατοίκων. Σε εξέλιξη είναι δύο φωτιές στην περιοχή της Χαλκίδας. Η μία καίει στα φανάρια της Λαμψάκου, ενώ η άλλη ξεσπάει στην περιοχή του Βατόντα. Σοβαρός τραυματισμός 52χρονης τουρίστριας στη Σκιάθο. Παρασύρθηκε από ισχυρό ρεύμα που προκάλεσαν οι τουρμπίνες αεροσκάφους κατά την απογείωσή του από το αεροδρόμιο του νησιού. Η 52χρονη υπήκοος Ιταλίας υπέστη σοβαρές κρανιογκεφαλικές κακώσεις και λόγω της σοβαρότητας του τραυματισμού κρίθηκε απαραίτητη η αεροδιακομιδή της λίγο μετά τις 6 στο νοσοκομείο του Βόλου. Πολιτικές κόντρες προκάλεσε η συνέντευξη που έδωσε στο NGR ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας. Ο επικεφαλής της Ελλάς εξαπέλυσε επίθεση στην κυβέρνηση για τη λειτουργία των θεσμών, τη διαφθορά και την ακρίβεια, υποστήριξε ότι στη χώρα έχει δημιουργηθεί ένα καθεστώς, άσκησε σκληρή κριτική στη λειτουργία της δικαιοσύνης και ανέφερε ότι η Ελλάδα έχει γίνει ο καλύτερος πελάτης της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Παράλληλα, χαρακτήρισε διαφθορά και ακρίβεια ως δίδυμα αδελφάκια, κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι δεν συγκρούεται με τα καρτέλ και τα λιγοπόλια. Απαντώντας, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης αμφισβήτησε τον ισχυρισμό Τσίπρα ότι συγκρούστηκε με συμφέροντα κατά τη διακυβέρνησή του και έθεσε ερωτήματα για τον ποινικό κώδικα, τη λειτουργία της δικαιοσύνης επί ΣΥΡΙΖΑ και τη χρηματοδότηση του νέου κόμματος. Η συλλογική μνήμη δεν σβήνει τόσο εύκολα όσο εκείνος πιστεύει, ανέφερε ο κ. Μαρινάκης. Μόνο σαν αστείο ακούγεται η δήλωση του κ. Τσίπρα πως συγκρούεται με τα συμφέροντα, όταν όλοι γνωρίζουν ότι ηγείται όχι ενός κόμματος, αλλά μιας ανώνυμης εταιρείας με μετόχους τους εγχώριους ολιγάρχες και αυτόν την ευθύνοντα σύμβουλο, σχολίασε το Πασόκ. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε σήμερα μέσω του Truth Social ότι οι ΗΠΑ θα αξιώσουν αποζημιώσεις από το Ιράν για τους ανθρώπους που έχει σκοτώσει και τραυματίσει σοβαρά σε επιθέσεις, όχι μόνο στη διάρκεια αυτού του πολέμου. Σχολιάζοντας τις απαιτήσεις Τεχεράνης να αποζημιωθεί για τις καταστροφές που υπέστη τους τελευταίους 5 μήνες, ο Τραμπ υπογράμμισε πως τέτοιο θέμα δεν είχε τεθεί ποτέ στις διαπραγματεύσεις, προτού συμπληρώσει πως είναι μια ενδιαφέρουσα ιδέα, επειδή πλέον απαιτώ επίσης αποζημίωση από το Ιράν για όλους τους ανθρώπους που έχει σκοτώσει και τραυματίσει σοβαρά σε επιθέσεις ανά τον κόσμο. Πέθανε ο συγγραφέας και διανοητής Τέλειος Ράμφος, σε ηλικία 87 ετών, έχει γράψει πάνω από 30 βιβλία και έχει διδάξει φιλοσοφία στη Γαλλία και στην Ελλάδα. «Η Ελλάδα χάνει ένα πιστό και ανυστερόβουλο υπηρέτη της», δήλωσε στο συλληπιτήριο μήνυμά του ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο Μίλτος Τεντόγλου προκλήθηκε στο τελικό του μήκου στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Στίβου Ανδρών Γυναικών που διεξάγεται στο Μπέρμιγχαμ. Ο 28χρονος Άλτης, ο οποίος έχει κατακτήσει το χρυσό μετάλλιο στα τελευταία 3 ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, χρειάστηκε μόλις 2 άλματα στον προκριματικό προκειμένου να πάρει το εισιτήριο για τον τελικό. με τον Απόστολο Παπαστάμο να κατακτά την έκτη θέση των 400 μέτρων μεικτή ατομική και τον Παναγιώτη Βλαχογιαννάκο να ακολουθεί στην 7η, ολοκληρώθηκε η πρώτη και μάλιστα διπλή ελληνική παρουσία σε τελικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Υγρού Στίβου που διεξάγεται στο Παρίσι. Ο Παπαστάμος, πρωταθλητής Ευρώπης πριν 2 χρόνια στο Βελιγράδι, έδωσε μάχη για να μπει στα μετάλλια, αλλά δεν κατάφερε να πλησιάσει το ρεκόρ του και έχασε έδαφος στο τελευταίο κατοστάρι. Νωρίτερα, ο Στέργιος Μάριος Μπίλας, αν και έκανε νέο πανελλήνιο ρεκόρ στα 50 μέτρα πεταλούδα και τερμάτισε 4ο στον πρώτο ημιτελικό του αγωνίσματος, μετά και τα αποτελέσματα της επόμενης κούρσας έπεσε στην 1η θέση του συνόλου και κατά αυτόν τον τρόπο έμεινε εκτός τελικού για μόλις 4 χιλιοστά. Εκτός τελικού έμεινε και ο Βαγγέλης Ντούμας στα 100 μέτρα πρόστιο, ο οποίος τερμάτισε 7ο στην πρώτη ημιτελική σειρά. Και μια ματιά στον αυριανό καιρό. Γενικά έθριος θα είναι αύριο ο καιρός στη Μακεδονία και στη Θράκη, με πρόσκαιρες νεφώσεις στη Μακεδονία τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, όποτε είναι πιθανό να εκδηλωθούν τοπικές βροχές στα ορεινά. Η άνεμη θα είναι μεταβλητή 3 με 4 και σε ανατολικά βόρειο-ανατολική έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 36 και στην κεντρική Μακεδονία τοπικά 37 με 38 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι γενικά έθριος. Η άνεμη θα είναι μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και το μεσημέρι και απόγευμα νότιο-ανατολική με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 ως 36 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη αναλυτική ενημέρωσή σας στις 10.
2: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένεις στο αμάξι σου, δεν τα δένεις στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογάς στους δρόμους. Ούτε τα δένεις μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν τα αυτοί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό Σωματείο Σάμου.

0: Μπες shoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
1: Μαζί μας προχώρα.
0: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
2: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
3: Το σβήσιμο της μέρας.
4: Fade out, fade out.
5: Fade out.
3: Με τον Παναγιώτη Μανή.
4: Fade out, fade out.
3: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη,
5: ταξίδια στο παρελθόν,
3: μουσικές του κόσμου.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε για τη δεύτερη ώρα του Fade Out στον 102. Κώστας Σαββίδης και αυτή την ώρα στη ραδιοσκηνοθεσία της εκπομπής θα είμαστε μαζί ως τις 10. Περιμένουμε και εσάς στο 693-0078-228. 693-0078-228. Στο Viber είναι αυτό. Μπορείτε να στέλνετε φωτογραφίες, μηνύματα, βίντεο, ό,τι θέλετε να κοινοποιήσετε. Ακούσαμε στους τίτλους ειδήσεων, στις ειδήσεις πριν από λίγο, τον τραυματισμό μιας Ιταλίδας, Ιταλίδας ή Βρετανίδας, τέλος πάντων μιας τουρίστριας εκεί στο αεροδρόμιο της Σκιάθου από τουρμπίνες αεροπλάνου. Οι συνθήκες κατά τις οποίες έγινε το ατύχημα και μάλιστα σοβαρό τραυματισμό επέφερε αυτό το ατύχημα, διερευνώνται. Ωστόσο, η Σκιάθος είναι ένα παγκόσμιο σημείο ενδιαφέροντος για παρακολούθηση αεροπλάνων και είναι πολύ δημοφιλής προορισμός από τουρίστες του εξωτερικού που πηγαίνουν στο νησί μόνο και μόνο για αυτό το λόγο. Το αεροδρόμιο της Σκιάθου βρίσκεται ακριβώς δίπλα σε έναν δρόμο που περνά από εκεί και σε μια παραλία. Την ώρα που απογειώνονται αεροπλάνα μεγάλου μεγέθους όπως τα Boeing, παραδείγματος χάρη, οι τουρμπίνες τους εξάγουν αέρα με πάρα πολύ μεγάλη ταχύτητα, με αποτέλεσμα πολλοί να πηγαίνουν εκεί προκειμένου να τραβήξουν βίντεο ή να φωτογραφηθούν, να ανεβάσουν stories στα social media με τέτοιες εικόνες στο να τους φυσά ο αέρας και να προσπαθούν να κρατηθούν για να μην παρασυρθούν. Έχουν φύγει βαλίτσες και άνθρωποι μέσα στην παραλία γιατί δεν μπόρεσαν να κρατηθούν. Δεν ξέρω αν ήταν εξαιτίας αυτού ο τραυματισμός της τουρίστριας, ωστόσο είναι από τους κορυφαίους δημοφιλείς προορισμούς του κόσμου το αεροδρόμιο της Σκιάθου ακριβώς γι' αυτό το λόγο. Τι να πω, υπάρχουν διάφορα βίντεο στο διαδίκτυο που έχουν ανέβει και δείχνουν αυτούς τους ανθρώπους να πηγαίνουν εκεί επί τούτου για να τραβήξουν βίντεο και να φωτογραφηθούν σε τέτοιες συνθήκες.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out, fade out.
3: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.
3: Μετά την επιτυχία του ίδιου αλλά και της ομάδας του στο παγκόσμιο κύπελο, ο Έρλινγκ Χάλαντ θέλησε να απολαύσει μερικές ήρεμες ημέρες στη Σικελία πριν επιστρέψει στις υποχρεώσεις του με τη Manchester City, αλλά ούτε εκεί δεν τα κατάφερε. Ο 26χρονος λοιπόν, που σημείωσε 7 γκολ στο πρόσφατο Μουντιάλ, απολάμβανε χαλαρές στιγμές πάνω σε πολυτελές γιότ, όταν ξαφνικά είδε ένα σκάφος γεμάτο κόσμο να πλησιάζει προς το μέρος του. Οι επιβάτες, έχοντας αντιληφθεί, βλέποντας από μακριά ποιος είναι πάνω σε αυτό το γιότ, άρχισαν να ζητοκραυγάζουν και να βγάζουν φωτογραφίες των στάρ της Manchester City, προτού το σκάφος συνεχίσει την πορεία του. Η απρόσμενη επίσκεψη προκάλεσε την έκπληξη του διάσημου ποδοσφαιριστή, ο οποίος αντιμετώπισε με χιούμορ το γεγονός ότι έχει μετατραπεί ουσιαστικά σε εκείνη την περιοχή σε τουριστικό αξιοθέατο. Κάνουν τουριστικές βόλτες, λέει, πηγαίνετε να περάσετε από εκεί που μένει ο Χάλαντ, ελάτε να δείτε που μένει ο Χάλαντ και τέτοια. Δεν έχω ξαναδεί εγώ κάτι τέτοιο, πάντως σχολίασε γελώντας. Το στιγμιότυπο κυκλοφόρησε στα social media και έγινε viral αφού κατέγραψε την έκπληξη του επιθετικού μπροστά στην συνάντηση με τους θαυμαστές του εμπλό. Ωστόσο, καλοκαιρινές διακοπές τελειώνουν σιγά σιγά και αναμένεται σε λίγες μέρες να επιστρέψει στην ομάδα του για να ξεκινήσουν και οι υποχρεώσεις των αγώνων.

Και επειδή εμείς Χάλαντ δεν είμαστε για να κάνουμε διακοπές σε πολυτελές γιότ, οι Θεσσαλονικείς προτιμούν την Πλάζα Ρετσού στην Καλαμαριά, που από το πρωί καθημερινά γεμίζει από κόσμο που θέλει να απολαύσει λίγες στιγμές δροσιάς, αλλά δεν έχει τη δυνατότητα να πάει προς Χαλκιδική ή προς Πιερέα σε άλλες παραλίες. Είναι μια κοντινή και εύκολη λύση, μικροί και μεγάλοι φόρουν μαγιό και φτάνουν εκεί στην παραλία, τώρα ειδικά που οι θερμοκρασίες είναι υψηλές, ένα γρήγορο μπάνιο, μια βουτιά ή ακόμα και να αράξουν εκεί, περνώντας την ημέρα ολόκληρη δίπλα στη θάλασσα. Όσοι τελείωσαν οι διακοπές τους και ξέμειναν εδώ, όσοι δεν πήγαν και ξέμειναν εδώ, οποιοδήποτε μπορεί να πάει εκεί και να απολαύσει μια βουτιά, και μάλιστα όσοι δεν θέλουν να μπουν στη θάλασσα μπορούν να καθίσουν στο δημοτικό αναψυκτήριο που βρίσκεται εκεί για να απολαύσουν δίπλα στη θάλασσα κάτι που θα πάρουν. Είναι η μοναδική οργανωμένη παραλία στον αστικό ιστό, διαθέτει ναυαγοσώστη, η ποιότητα των υδάτων είναι καλή αφού γίνονται έλεγχοι σε τακτά χρονικά διαστήματα για να δουν πώς είναι η ποιότητά τους, και η είσοδος είναι ελεύθερη, δεν υπάρχει χρέωση για χρήση ξαπλώστρας ούτε για ελάχιστη κατανάλωση, όπως έχουμε δει κάτι νούμερα που χάνει την μπάλα όταν τα ακούς για ελάχιστη καταναλώσεις ή για μέγιστη παραμονή στην ξαπλώστρα ή για τα ρήφα που κόβουν τα beach bar. Οπότε όσοι μείνατε εδώ και θέλετε λίγη δροσιά, ορίστε μια βόλτα από εκεί για να την απολαύσετε.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out, fade out.
3: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.
3: Καλησπέρα στην Ιωάννα και στην Κατερίνα που εύχονται καλό βράδυ σε όλη την παρέα. 693-0078-228. 693-0078-228 είναι αριθμός στο Viber. Μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματα, φωτογραφίες, βίντεο, ό,τι θέλετε να κοινοποιήσετε. Και δεν ζεσταίνονται μόνο οι άνθρωποι και να ζητούν ανάσες δροσιάς, αλλά ζεσταίνονται και τα ζώα. Και μπορεί εδώ να έχουμε αλεπούδες και αγριογούρουνα και λύκους που πλησιάζουν τον αστικό ιστό και τους ανθρώπους, αναζητώντας κυρίως φαγητό αλλά και δροσιά. Στην άλλη άκρη του Ατλαντικού, όπου έχουν επίσης υψηλές θερμοκρασίες, όπως για παράδειγμα στο Λος Άντζελες, με τη θερμοκρασία να είναι μέχρι και 10 βαθμούς πάνω τα φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα, έχουν τις αρκούδες. Κάμερα ασφαλείας λοιπόν στο Λος Άντζελες κατέγραψε μια μεγάλη μαύρη αρκούδα να μπαίνει σε βίλα στην περιοχή, να μπαίνει στον κήπο σαν κυρία, να βουτά στην πισίνα, να αράζει και για περίπου 5 λεπτά στο σπα και να φεύγει κυρία χωρίς να δίνει καμία σημασία στο σκυλί της οικογένειας που ήταν παρόν και τις γάβγιζε εκεί δίπλα, τίποτα. Μπήκε κανονικά, βούτυξε στην πισίνα, άραξε και στο σπα, έγραψε το σκύλο και σηκώθηκε, έφυγε. Τουλάχιστον δροσίστηκε και προσέφερε και μια ωραία εικόνα.

Σαν σήμερα, σαν φέτος για την ακρίβεια, συμπληρώνονται 40 χρόνια από το γκολ με το χέρι του Θεού. Για όσους είστε μικρότεροι και δεν το γνωρίζετε, αν και το βρίσκω λίγο απίθανο, όλοι ξέρουν το γκολ με το χέρι του Θεού. Είναι το ιστορικό γκολ που είχε πετύχει απέναντι στους Άγγλους ο Diego Armando Maradona. Αντί για το κεφάλι σκόραρε με το χέρι, VAR δεν υπήρχε τότε. Ο διαιτητής το μέτρησε κανονικά και η Αργεντινή προκρίθηκε στον τελικό, στο παγκόσμιο κύπελο του Μεξικού. Ο τινήσιος διαιτητής Αλί Μπιν Νάσερ είχε πάρει την μπάλα από εκείνο το παιχνίδι, αλλά πλέον δεν θα είναι δική του. Μετά από 40 χρόνια θα μπορεί να κοσμεί το σπίτι, το γραφείο ή οποιοδήποτε μέρος θα επιθυμεί, αυτός που δεν θα λογαριάσει πόσα χρήματα θα δώσει και θα την αποκτήσει. Η μπάλα λοιπόν με την οποία ο Μαραντόνα σκόραρε με το χέρι στο 2-1 των Αργεντινών επί των Άγγλων στους αγώνες εκείνου του παγκοσμίου κυπέλου βγαίνει σημαντιμοπρασία. Η τιμή εκείνης ορίστηκε στα 2,5 εκατομμύρια δολάρια από τον οίκο δημοπρασιών που ξεκινά αυτή την δημοπρασία. Οι προσφορές αναμένεται να φτάσουν ως και τα 10 εκατομμύρια δολάρια. Για όποιον ενδιαφέρεται, η δημοπρασία για την μπάλα αυτή θα πραγματοποιηθεί από τις 21 έως τις 23 Αυγούστου.

Πριν από λίγες μέρες υπήρξε μια έντονη φημολογία ότι ο Κριστιάνο Ρονάλντο θα το πάρει το κορίτσι. Είχε κυκλοφορήσει στο διαδίκτυο, άγνωστο πώς, ότι ο διάσημος Πορτογάλος ποδοσφαιριστής θα παντρευτεί την εκλεκτή της καρδιάς του και μητέρα των παιδιών του, τη Τζορτζίνα Ροντρίγκες, και το προηγούμενο Σάββατο, έξω από τον καθεδρικό ναό του Φουντσάλ στη Μαδέιρα, γίνονταν ένας γάμος. Και από στόμα σε στόμα, για την ακρίβεια, από κινητό σε κινητό, κυκλοφόρησε ότι ο γάμος αυτός επρόκειτο να είναι του CR7, του Κριστιάνου Ρονάλντο. Περισσότεροι από 2.000 θαυμαστές του διάσημου ποδοσφαιριστή κατέκλυσαν το χώρο και άρχισαν να φωτογραφίζουν το καθεδρικό ναό, πιστεύοντας ότι θα είναι ο γάμος του διάσημου ποδοσφαιριστή. Η ένταση μάλιστα κορυφώθηκε όταν έφτασε έξω από την εκκλησία ένα γκρι πολυτελές αυτοκίνητο, μεταφέροντας την ύφη. Πολλοί περίμεναν ότι θα είναι η Τζορτζίνα Ροντρίγκες. Σήκωσαν κινητά, άρχισαν να τραβούν φωτογραφίες και βίντεο για να καταγράψουν την άφηξή της. Κάποια στιγμή ακούγεται κάποιος από το πλήθος να λέει ότι δεν είναι η Τζορτζίνα Ροντρίγκες. Ο ιερέας του ναού έσπευσε να λύσει την παρεξήγηση, ξεκαθάρισε ότι το ζευγάρι που παντρευόταν δεν είχε καμία σχέση με τον Κριστιάνο Ρονάλντο και μάλιστα είπε ότι είναι ο μοναδικός γάμος που ήταν προγραμματισμένος εκείνη τη μέρα στο συγκεκριμένο ναό. Μάλιστα είπε ακόμη ότι δεν γνώριζε επικείμενη κράτηση του χώρου για τον Πορτογάλο ποδοσφαιριστή. Ο Κριστιάνο Ρονάλντο, βλέποντας το βίντεο στο Instagram, σχολίασε κάτω από αυτό βάζοντας ένα emoji με γέλια μέχρι δακρύων στη σελίδα του καθεδρικού ναού στα social media, που δημοσιεύτηκαν φωτογραφίες από αυτό τον χαμό που προκάλεσε η φημολογία για το γάμο του Κριστιάνο. Έγραψαν μετά από πολύ σύγχυση στο δρόμο με τόσους δημοσιογράφους και τουρίστες: «Επιτέλους καταφέραμε να κλείσουμε την εκκλησία και να το γιορτάσουμε. Τι άλλο θα συμβεί;»

Εμένα οι φίλοι μου είναι μαύρα πουλιά που κάνουν τραμπάλα στις ταράτσες ετοιμόρροπων σπιτιών. Εξάρχεια, πατήσια, με ταξουργείο μετς κάνουν ό,τι λάχη, πλασιέ τσελεμεντέδων και κυκλοπαιδιών. Φτιάχνουν δρόμους και ενώνουν ερήμους, διερμηνεί σε καμπαρέ τη σύνομος, επαγγελματίες επαναστάτες. Παλιά τους στρίμωξαν και τα κατέβασαν, τώρα παίρνουν χάπια και εινόπνευμα να κοιμηθούν, αλλά βλέπουν όνειρα και δεν κοιμούνται.

Εμένα οι φίλες μου είναι σύρματα τεντωμένα στις ταράτσες παλιών σπιτιών. Εξάρχεια, Βικτόρια, κουκάκι Γκίζι. Πάνω τους έχετε καρφώσει εκατομμύρια σιδερένια μανταλάκια. Τις ενοχές σας, αποφάσεις συνεδρίων, δανεικά κοστούμια, σημάδια από κάφτες, περίεργες ημικρανίες, απειλητικές σιωπές. Κολπίτιδες, ερωτεύονται ομοφυλόφιλους, τριχομονάδες, καθυστέρηση. Το τηλέφωνο, σπασμένα γυαλιά.

κάνουν ό,τι λάχει. Όλο ταξιδεύουν οι φίλοι μου. Γιατί δεν τους αφήσατε σπιθαμί για σπιθαμί. Όλοι οι φίλοι μου ζωγραφίζουν με μαύρο χρώμα. Γιατί τους ρημάξατε το κόκκινο. Γράφουν σε συνθηματική γλώσσα. Γιατί δική σας μόνο για γλύψιμο κάνει. Οι φίλοι μου είναι μαύρα πουλιά. Και σύρματα στο λαιμό σας, στα χέρια σας. Οι φίλοι μου

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out, fade out.
3: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.
3: Και αν αντί για διακοπές θέλετε να φύγετε τελείως από τη χώρα και να μην ξαναγυρίσετε, εμείς θα σας πούμε πού θα πρέπει ή μάλλον πού είναι καλύτερο να πάτε για μετεγκατάσταση. Σύμφωνα με έρευνα που έγινε και βαθμολογεί 192 χώρες σε 24 μετρήσεις που ομαδοποιούνται σε 4 κατηγορίες, χρηματοοικονομικά και φορολογικά, βιωσιμότητα και υγεία, ασφάλεια και σταθερότητα, εγκατάσταση και ευκαιρίες. Η καλύτερη χώρα για μετεγκατάσταση βρίσκεται στην Ευρώπη και είναι η Εσθονία. Κατέλαβε την πρώτη θέση σε όλο τον κόσμο χάρη στην τραπεζική της υποδομή, τις επιχειρηματικές ευκαιρίες και τα δικαιώματα ιδιοκτησίας για τους ξένους, καταγράφοντας σκορ 99 με άριστα το 100. Οπότε, αν θέλετε να πάτε να ζήσετε στο εξωτερικό, η καλύτερη χώρα λοιπόν, σύμφωνα με την έρευνα, είναι η Εσθονία. Άλλες χώρες στην Ευρώπη που είναι σε αυτή τη λίστα, στις 10 πρώτες δηλαδή, η Πορτογαλία είναι στην τέταρτη, η Λιθουανία στην έκτη και στις δύο τελευταίες η Τσεχία και η Μάλτα. Άντε, ώρα είναι, όποιος θέλει να το αποφασίσει.

Κάπου εδώ και το σημερινό fade out, το πρώτο της εβδομάδας του 15 Αυγούστου, έφτασε στο τέλος του. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Κώστα Σαββίδη που ήταν για δύο ολόκληρες ώρες στη ραδιοσκηνοθεσία αυτής εδώ της εκπομπής. Και θα ακούσετε εσείς αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με τον Τάσο Ρέτζιο. Αύριο ραντεβού εμείς στις 8 στον 102. Καλό βράδυ.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Δεκάδες νεκρούς, τραυματίες και εγκλωβισμένους σε κτίρια που κατέρευσαν, άφησε ο ισχυρός σεισμός των 7,4 ρίχτερ που συγκλώνησε την Κολομβία και έγινε αισθητός μέχρι τη Βενεζουέλα και τον Ισημερινό. Ο μέχρι τώρα απολογισμός των ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους φτάνει τους 111. Ο σεισμός είχε επίκεντρο κοντά στο Σαν Χωσέ Ντελ Παλμάρα στην περιοχή Τσόκο, περίπου 400 χιλιόμετρα δυτικά της Μποκοτά. Η δόνηση έγινε αισθητή μέχρι την πρωτεύουσα Μποκοτά, αλλά και στον Ισημερινό και τον Παναμά. Οι περισσότερες ανθρώπινες απώλειες καταγράφηκαν στις περιοχές Ρισαράλντα και Βάγια Ντελ Κάουκα, ενώ δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν στις Πανισάλες. Ανάμεσα στους νεκρούς βρίσκονται τουλάχιστον 3 παιδιά. Στο Κάλι, την τρίτη μεγαλύτερη πόλη της χώρας, τουλάχιστον 61 κτίρια κατέρευσαν, με ανθρώπους να παραμένουν εγκλωβισμένοι. Σύμφωνα με την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, αναφέρθηκαν ζημιά σε 6 αεροδρόμια τα οποία έχουν αναστείλει τη λειτουργία τους και δεν πραγματοποιούνται πτήσεις. Έσβησε η φωτιά που ξέσπασε νωρίς το απόγευμα σε δασική έκταση ανάμεσα στο Κοκκινόχωμα και την Ελευθερούπολη του Δήμου Παγκαίου. Επιχείρησαν επίγειες δυνάμεις και ένα αέρια μέσα, ενώ εστάλθηκε μήνυμα από το 112 για ετοιμότητα των κατοίκων. Σοβαρός τραυματισμός 52χρονης τουρίστριας στη Σκιάθο. Παρασύρθηκε από ισχυρό ρεύμα που προκάλεσαν οι τουρμπίνες αεροσκάφους κατά την απογείωσή του από το αεροδρόμιο του νησιού. Η 52χρονη υπήκοος Ιταλίας υπέστη σοβαρές κρανιογκεφαλικές κακώσεις και λόγω της σοβαρότητας του τραυματισμού κρίθηκε απαραίτητη η αεροδικομιδή της λίγο μετά τις 6 στο νοσοκομείο του Βόλου. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε σήμερα μέσω του Truth Social ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αξιώσουν αποζημιώσεις από το Ιράν για τους ανθρώπους που έχει σκοτώσει και τραυματίσει σοβαρά σε επιθέσεις, όχι μόνο στη διάρκεια αυτού του πολέμου. Σχολιάζοντας τις απαιτήσεις της Τεχεράνης να αποζημιωθεί για τις καταστροφές που υπέστη τους τελευταίους 5 μήνες, ο Τραμπ υπογράμμισε πως τέτοιο θέμα δεν είχε τεθεί ποτέ στις διαπραγματεύσεις, προτού συμπληρώσει πως είναι μια ενδιαφέρουσα ιδέα επειδή πλέον απαιτώ επίσης αποζημίωση από το Ιράν για όλους τους ανθρώπους που έχει σκοτώσει και τραυματίσει σοβαρά σε επιθέσεις ανά τον κόσμο. Σχεδόν τα 3/4 της Αγγλίας βρίσκονται αντιμέτωπα με συνθήκες ξηρασίας, ανακοίνωσε σήμερα η Βρετανική Υπηρεσία Περιβάλλοντος. Η κατάσταση επιδεινώθηκε από τον 29 Ιουλίου, όταν η ίδια υπηρεσία είχε αναφέρει πως το 50% και πλέον της Αγγλίας, γνωστής για το υγρό κλίμα της, βρισκόταν σε κατάσταση ξηρασίας. Το σύνολο της περιοχής που έχει επηρεαστεί περιλαμβάνει περίπου 45 εκατομμύρια ανθρώπους, δηλαδή το 80% του πληθυσμού της Αγγλίας. Περισσότεροι από 27 εκατομμύρια άνθρωποι υπόκεινται πλέον σε περιορισμούς χρήσης νερού. Πέθανε ο συγγραφέας και διανοητής Στέλιος Ράμφος, ηλικία 87 ετών, είχε γράψει πάνω από 30 βιβλία και είχε διδάξει φιλοσοφία στη Γαλλία και στην Ελλάδα. Η Ελλάδα χάνει ένα πιστό και ανυστερόβουλο υπηρέτη της, δήλωσε στο συλληπιτήριο μήνυμά του ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο Μίλτος Τεντόγλου προκρίθηκε στον τελικό του μήκους στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Στίβου Ανδρών Γυναικών που διεξάγεται στο Μπέρμιγχαμ. Ο 28χρονος Άλτης, ο οποίος έχει κατακτήσει το χρυσό μετάλλιο στα τελευταία 3 Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα, χρειάστηκε μόλις 2 άλματα στο προκριματικό προκειμένου να πάρει το εισιτήριο για τον τελικό, ο οποίος είναι προγραμματισμένος για αύριο βράδυ στις 10 και 16. Τρομερό πανελλήνιο ρεκόρ από τον Δημήτρη Μάρκο στο τελικό των 4x200 μέτρων ελεύθερων στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου που διεξάγεται στο Παρίσι. Ο 25χρονος πρωταθλητής κολύμπησε πρώτος σε 1 λεπτό 44 δευτερόλεπτα και 93 δέκατα καταρρύπτοντας το προηγούμενο ρεκόρ του. Η ελληνική ομάδα με Εγκλεζάκη, Στάμου και Βαζέο τερμάτισε 8η, αν και σημείωσε και αυτή νέο πανελλήνιο ρεκόρ. Ο Απόστολος Παπαστάμος κατέκτησε την 6η θέση και ο Παναγιώτης Βλαχογιαννάκος την 7η στη διπλή ελληνική παρουσία στον τελικό των 400 μέτρων μεικτή ατομική. Νωρίτερα, ο Στέριος Μάριος Μπίλας, αν και έκανε νέο πανελλήνιο ρεκόρ στα 50 μέτρα πεταλούδα και τερμάτισε 4ο στον πρώτο ημιτελικό του αγωνίσματος, μετά κατά αποτελέσματα της επόμενης κούρσας έπεσε στην 9η θέση του συνόλου και κατά αυτόν τον τρόπο έμεινε εκτός τελικού για μόλις 4 χιλιοστά. Και μια ματιά στον αυριανό καιρό. Γενικά έθριος θα είναι αύριο ο καιρός στη Μακεδονία και τη Θράκη, με πρόσκαιρες νεφώσεις στη Μακεδονία τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε είναι πιθανό να εκδηλωθούν τοπικές βροχές στα ορεινά. Η άνεμη θα είναι μεταβλητή 3 με 4 και στα ανατολικά βόρεια-ανατολική ως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 ως 36 και στην κεντρική Μακεδονία τοπικά 37 με 38 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Η άνεμη θα είναι μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και το μεσημέρι και το απόγευμα νότιο-νοτιοανατολική με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 ως 36 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη αναλυτική ενημέρωσή σας στις 11.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Δεκάδες νεκρούς, τραυματίες και εγκλωβισμένους σε κτίρια που κατέρευσαν άφησε ο ισχυρός σεισμός των 7,4 ρίχτερ που συγκλώνησε την Κολομβία και έγινε αισθητός μέχρι τη Βενεζουέλα και τον Ισημερινό. Όπως ανακοίνωσε ο πρόεδρος της χώρας Αμπελάρδο ντε λας Πριέγια, τουλάχιστον 111 άνθρωποι βρήκαν τον θάνατο και 87 τραυματίστηκαν. Ο Κολομβιανός πρόεδρος ανέφερε επίσης πως 61 κτίρια κατέρευσαν, διαβεβαιώνοντας πως επιχειρήσεις διάσωσης των εγκλωβισμένων στα ερείπια αποτελούν ύψιστη προτεραιότητα για τις αρχές. Ο πρόεδρος, ο οποίος ορκίστηκε μόλις πριν από λίγες ημέρες, κήρυξε εθνική κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Ο σεισμός είχε επίκεντρο κοντά στο Σαν Χωσέ ντελ Παλμάρ, στην περιοχή Τσόκο, περίπου 400 χιλιόμετρα δυτικά της Μποκοτά. Οι περισσότερες ανθρώπινες απώλειες καταγράφηκαν στις περιοχές Ρισαράλντα και Βάγια ντελ Κάουκα, ενώ στο Κάλι, την τρίτη μεγαλύτερη πόλη της χώρας, τουλάχιστον 61 κτίρια κατέρευσαν με ανθρώπους να παραμένουν εγκλωβισμένοι. Σύμφωνα με την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, αναφέρθηκαν ζημιές σε 6 αεροδρόμια, τα οποία έχουν αναστείλει τη λειτουργία τους και δεν πραγματοποιούνται πτήσεις. Σοβαρός τραυματισμός 52χρονης τουρίστριας στη Σκιάθο παρασύρθηκε από ισχυρό ρεύμα που προκάλεσαν οι τουρμπίνες αεροσκάφους κατά την απογείωσή του από το αεροδρόμιο του νησιού. Η 52χρονη υπήκοος Ιταλίας υπέστη σοβαρές κρανιογκεφαλικές κακώσεις και λόγω της σοβαρότητας του τραυματισμού κρίθηκε απαραίτητη η αεροδιακομιδή της στο νοσοκομείο του Βόλου. Σε σπινθήρες που προκλήθηκαν από την επαφή καλωδίων χαμηλής τάσης του ΔΕΔΙΕ, αποδίδεται από τα μέχρι στιγμής στοιχεία της έρευνας των ανακριτικών αρχών του πυροσβεστικού σώματος η πυρκαγιά που ξέσπασε το πρωί στον Κουβαρά Αττικής. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε σήμερα μέσω του Truth Social ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αξιώσουν αποζημιώσεις από το Ιράν για τους ανθρώπους που έχει σκοτώσει και τραυματίσει σοβαρά σε επιθέσεις, όχι μόνο στη διάρκεια αυτού του πολέμου. Σχολιάζοντας τις απαιτήσεις Τεχεράνης να αποζημιωθεί για τις καταστροφές που υπέστη τους τελευταίους 5 μήνες, ο Τραμπ υπογράμμισε πως τέτοιο θέμα δεν είχε τεθεί ποτέ στις διαπραγματεύσεις, προτού συμπληρώσει πως είναι μια ενδιαφέρουσα ιδέα, επειδή πλέον απαιτώ επίσης αποζημίωση από το Ιράν για όλους τους ανθρώπους που έχει σκοτώσει και τραυματίσει σοβαρά σε επιθέσεις ανά τον κόσμο. Σχεδόν τα 3/4 της Αγγλίας βρίσκονται αντιμέτωπα με συνθήκες ξηρασίας, ανακοίνωσε σήμερα η Βρετανική Υπηρεσία Περιβάλλοντος. Η κατάσταση επιδεινώθηκε από τον 29 Ιουλίου, όταν η ίδια υπηρεσία είχε αναφέρει πως το 50% και πλέον της Αγγλίας, γνωστής για το υγρό κλίμα της, βρισκόταν σε κατάσταση ξηρασίας. Το σύνολο της περιοχής που έχει επηρεαστεί περιλαμβάνει περίπου 45 εκατομμύρια ανθρώπους, δηλαδή το 80% του πληθυσμού της Αγγλίας. Περισσότεροι από 27 εκατομμύρια άνθρωποι υπόκεινται πλέον σε περιορισμούς χρήσης νερού. Αλλά και η Γαλλία βρίσκεται αντιμέτωπη με έντονη ξηρασία και αλλεπάλληλα κύματα καύσωνα, με αποτέλεσμα σχεδόν το 70% της χώρας να υπόκειται σε περιορισμούς στη χρήση νερού. Συνολικά 99 νομοί βρίσκονται τουλάχιστον σε επίπεδο επιφυλακής, ενώ 67 έχουν τεθεί σε κατάσταση κρίσης. Πέθανε ο συγγραφέας και διανοητής Τέλειος Ράμφος, ηλικία 87 ετών, είχε γράψει πάνω από 30 βιβλία και είχε διδάξει φιλοσοφία στη Γαλλία και στην Ελλάδα. Η Ελλάδα χάνει έναν πιστό και ανυστερόβουλο υπηρέτη της, δήλωσε στο συλληπιτήριο μήνυμά του ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Με απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκου Πυρακάκη και Εσωτερικών Θεόδωρου Λιβάνιου και του Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Θανάση Πετραλιά, η κηδεία του Στέλιου Ράμφου θα τελεστεί δημοσία δαπάνη για τις εξαιρετικές υπηρεσίες που είχε προσφέρει στον ελληνικό πολιτισμό και τη φιλοσοφία. Ο Μίλτος Τεντόγλου προκρίθηκε στον τελικό του μήκου στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Στίβου Ανδρών Γυναικών που διεξάγεται στο Μπέρμιγχαμ. Ο 28χρονος Άλτης, ο οποίος είχε κατακτήσει το χρυσό μετάλλιο στα τελευταία 3 ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, χρειάστηκε μόλις 2 άλματα στον προκριματικό προκειμένου να πάρει το εισιτήριο για τον τελικό που είναι προγραμματισμένος για αύριο βράδυ στις 10:16. Τρομερό πανελλήνιο ρεκόρ από τον Δημήτρη Μάρκο στο τελικό των 4 με 200 μέτρων ελεύθερο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου που διεξάγεται στο Παρίσι. Ο 25χρονος πρωταθλητής κολύμπησε πρώτος σε ένα λεπτό 44.93 δέκατα καταρρύπτοντας το προηγούμενο ρεκόρ του. Η ελληνική ομάδα με Εγκλεζάκη, Στάμου και Βαζέο τερμάτισε 8η, αν και σημείωσε νέο πανελλήνιο ρεκόρ με 7.8.15. Ο Απόστολος Παπαστάμος κατέκτησε την 6η θέση και ο Παναγιώτης Βλαχογιαννάκος την 7η στη διπλή ελληνική παρουσία στο τελικό των 400 μέτρων μεικτή ατομική. Η Άρτεμις Βασιλάκη θα αγωνιστεί στον αυριανό τελικό των 800 μέτρων ελεύθερο αφού κατέλαβε την 6η θέση των προκριματικών. Νωρίτερα, ο Στέργιος Μάριος Μπίλας, αν και έκανε νέο πανελλήνιο ρεκόρ στα 50 μέτρα πεταλούδα και τερμάτισε τέταρτο στον πρώτο ημιτελικό του αγωνίσματος, μετά και τα αποτελέσματα της επόμενης κούρσας, έπεσε στην ένατη θέση του συνόλου και κατά αυτόν τον τρόπο έμεινε εκτός τελικού για μόλις 4 χιλιοστά. Μια ματιά στον αυριανό καιρό. Γενικά έθριος θα είναι αύριο καιρό στη Μακεδονία και τη Θράκη, με πρόσκαιρες νεφώσεις στη Μακεδονία τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε είναι πιθανό να εκδηλωθούν τοπικές βροχές στα ορεινά. Η άνεμη θα είναι μεταβλητή 3 με 4 και σαν ανατολικά βόρειο-ανατολική έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 36 και στην κεντρική Μακεδονία τοπικά 37 με 38 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι γενικά έθριος. Η άνεμη θα είναι μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και το μεσημέρι και το απόγευμα νότιο-ανατολική με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Νεότερη ενημέρωσή σας στις 12.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Δεκάδες νεκρούς, τραυματίες και εγκλωβισμένους σε κτίρια που κατέρευσαν άφησε ο ισχυρός σεισμός των 7,4 ρίχτερ που συγκλώνησε την Κολομβία και έγινε αισθητός μέχρι τη Βενεζουέλα και τον Ισημερινό. Όπως ανακοίνωσε ο πρόεδρος της χώρας Αμπελάρδο Ντε Λα Εσπριέγια, τουλάχιστον 111 άνθρωποι βρήκαν το θάνατο και 87 τραυματίστηκαν. Ο Κολομβιανός πρόεδρος ανέφερε επίσης πως 61 κτίρια κατέρευσαν, διαβεβαιώνοντας πως οι επιχειρήσεις διάσωσης των εγκλωβισμένων στα ερείπια αποτελούν ύψιστη προτεραιότητα για τις αρχές. Ο πρόεδρος, ο οποίος ορκίστηκε μόλις πριν από λίγες ημέρες, κήρυξε εθνική κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Ο σεισμός είχε επίκεντρο κοντά στο Σάνχος Εντελ Παλμάρ, στην περιοχή Τσόκο, περίπου 400 χιλιόμετρα δυτικά της Μποκοντά. Οι περισσότερες ανθρώπινες απώλειες καταγράφηκαν στις περιοχές Ρισαράλντα και Βάγια Ντελ Κάουκα, ενώ στο Κάλι, την τρίτη μεγαλύτερη πόλη της χώρας, δεκάδες κτίρια κατέρευσαν με ανθρώπους να παραμένουν εγκλωβισμένοι. Η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας της Κολομβίας ενημέρωσε ότι 6 αεροδρόμοι ανέστειλαν τις δραστηριότητές τους αφού επέστησαν ζημιές μετά τον ισχυρό σεισμό. Σε σπινθήρες που προκλήθηκαν από την επαφή καλωδίων χαμηλής τάσης του ΔΔΕ αποδίδεται από τα μέχρι στιγμής στοιχεία της έρευνας των ανακριτικών αρχών του πυροσβεστικού σώματος η πυρκαγιά που ξέσπασε το πρωί στον Κουβαρά Αττικής. Σύμφωνα με πληροφορίες από αρμόδιες πηγές, υπάρχουν τρεις μαρτυρίες κατοίκων της περιοχής που αναφέρουν ότι είδαν σπινθήρες από τα καλώδια σε κολόνα χαμηλής τάσης κοντά στο εγκαταλελειμμένο πτηνοτροφείο, το οποίο τελικά καταστράφηκε από τη φωτιά. Από τους σπινθήρες άρπαξαν φωτιά ξερά χόρτα στη βάση της κολόνας και ξεκίνησε η πυρκαγιά που πήρε γρήγορα διαστάσεις λόγω των ισχυρών ανέμων. Σοβαρός τραυματισμός 52χρονης τουρίστριας στη Σκιάθο. Παρασύρθηκε από ισχυρό ρεύμα που προκάλεσαν οι τουρμπίνες αεροσκάφους κατά την απογείωσή του από το αεροδρόμιο του νησιού. Η 52χρονη υπήκοος Ιταλίας υπέστη σοβαρές κρανιογκεφαλικές κακώσεις και λόγω της σοβαρότητας του τραυματισμού κρίθηκε απαραίτητη η αεροδιακομιδή της στο νοσοκομείο του Βόλου. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε σήμερα μέσω Truth Social ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες αξιώσουν αποζημιώσεις από το Ιράν για τους ανθρώπους που έχει σκοτώσει και τραυματίσει σοβαρά σε επιθέσεις, όχι μόνο στη διάρκεια αυτού του πολέμου. Σχολιάζοντας τις απαιτήσεις Τεχεράνης να αποζημιωθεί για τις καταστροφές που υπέστη τους τελευταίους 5 μήνες, ο Τραμπ υπογράμμισε πως τέτοιο θέμα δεν είχε τεθεί ποτέ στις διαπραγματεύσεις, προτού συμπληρώσει πως είναι όμως μια ενδιαφέρουσα ιδέα, επειδή πλέον απαιτώ επίσης αποζημίωση από το Ιράν για όλους τους ανθρώπους που έχει σκοτώσει και τραυματίσει σοβαρά σε επιθέσεις ανά τον κόσμο. Σχεδόν τα 3/4 της Αγγλίας βρίσκονται αντιμέτωπα με συνθήκες ξηρασίας, ανακοίνωσε σήμερα η Βρετανική Υπηρεσία Περιβάλλοντος. Η κατάσταση επιδεινώθηκε από την 29η Ιουλίου, όταν η ίδια υπηρεσία είχε αναφέρει πως το 50% και πλέον της Αγγλίας, γνωστής για το υγρό κλίμα της, βρισκόταν σε κατάσταση ξηρασίας. Το σύνολο της περιοχής που έχει επηρεαστεί περιλαμβάνει περίπου 45 εκατομμύρια ανθρώπους, δηλαδή το 80% του πληθυσμού της Αγγλίας. Περισσότεροι από 27 εκατομμύρια άνθρωποι υπόκεινται πλέον σε περιορισμούς χρήσης νερού. Αλλά και η Γαλλία βρίσκεται αντιμέτωπη με έντονη ξηρασία και αλλεπάλληλα κύματα καύσωνα, με αποτέλεσμα σχεδόν το 70% της χώρας να υπόκειται σε περιορισμούς στη χρήση νερού. Συνολικά, 99 νομοί βρίσκονται τουλάχιστον σε επίπεδο επιφυλακής, ενώ 67 έχουν τεθεί σε κατάσταση κρίσης. Πέθανε ο συγγραφέας και διανοητής Τέλειος Ράμφος, ηλικία 87 ετών. Είχε γράψει πάνω από 30 βιβλία και είχε διδάξει φιλοσοφία στη Γαλλία και στην Ελλάδα. «Η Ελλάδα χάνει ένα πιστό και ανυστερόβουλο υπηρέτη της», δήλωσε στο συλληπιτήριο μήνυμά του ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Με απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Εσωτερικών και του Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, η κηδεία του Στέλιου Ράμφου θα τελεστεί δημοσία δαπάνη για τις εξαιρετικές υπηρεσίες που είχε προσφέρει στον ελληνικό πολιτισμό και τη φιλοσοφία. Ο Μίλτος Τεντόγλου προκρίθηκε στον τελικό του μήκους στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Στίβου Ανδρών Γυναικών που διεξάγεται στο Μπέρμιγχαμ. Ο 28χρονος Άλτης, ο οποίος έχει κατακτήσει το χρυσό μετάλλιο στα τελευταία 3 ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, χρειάστηκε μόλις 2 άλματα στον προκριματικό προκειμένου να πάρει το εισιτήριο για τον τελικό που είναι προγραμματισμένος για αύριο βράδυ στις 10 και 16. Παράλληλα, στον τελικό της φυροβολίας πέρασε η Σταματίας Καραβέλη, επιτυχάνοντας με την τελευταία της προσπάθεια επίδοση που την έφερε στην προνομιούχο 12η θέση. Τρομερό πανελλήνιο ρεκόρ από τον Δημήτρη Μάρκο στο τελικό των 4x200 μέτρων ελεύθερο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου που διεξάγεται στο Παρίσι. Ο 25χρονος πρωταθλητής κολύμπησε πρώτος σε 1.44.93, καταρρύπτοντας το προηγούμενο ρεκόρ του. Η ελληνική ομάδα με Εγκλεζάκη, Στάμου και Βαζέο τερμάτισε 8η, αν και σημείωσε νέο πανελλήνιο ρεκόρ με 7.08.15. Ο Απόστολος Παπαστάμος κατέκτησε την 6η θέση και ο Παναγιώτης Βλαχογιαννάκος την 7η στη διπλή ελληνική παρουσία στον τελικό των 400 μέτρων μεικτή ατομική. Η Άρτεμις Βασιλάκη θα αγωνιστεί στον αυριανό τελικό των 800 μέτρων ελεύθερο, αφού κατέλαβε την 6η θέση των προκριματικών. Νωρίτερα, ο Στέριος Μάριος Μπίλας, αν και έκανε νέο πανελλήνιο ρεκόρ στα 50 μέτρα πεταλούδα και τερμάτισε 4ο στον πρώτο ημιτελικό του αγωνίσματος, μετά και τα αποτελέσματα της επόμενης κούρσας έπεσε στην 9η θέση του συνόλου και κατά αυτόν τον τρόπο έμεινε εκτός τελικού για μόλις 4 χιλιοστά. Και μια ματιά στον αυριανό καιρό. Γενικά έθριος θα είναι αύριο καιρό στη Μακεδονία και τη Θράκη, με πρόσκαιρες νεφώσεις στη Μακεδονία τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, όπου είναι πιθανό να εκδηλωθούν τοπικές βροχές στα ορεινά. Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 και σε ανατολικά βόρεια-ανατολική έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 36 και στην κεντρική Μακεδονία τοπικά 37 με 38 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι γενικά έθριος. Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και το μεσημέρι απόγευμα νότιο-νοτιοανατολική με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Μαριάννα Καλαϊτζή.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Μαριάννα Καλαϊτζή.

102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Let me say the same, baby.

0: Guardo la bien.
1: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.